Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια. Που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ, κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει. Από το φούρνο στην κατάψυξη, αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί, στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαινοβγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώνη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την αντάρτη.

Κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω.

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν έφυγε στις 4 και 4 και περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Πανεπιστημίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε εκπληκτός με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόν στην Ακαδημία Επιστημών. Άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο μέτωπο. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η οποία έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, καθώς η έξωση από το διαμέρισμά της προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι ψευδείς ειδήσεις και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια προφανή κριτική του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχουν συνάντηση σήμερα στο Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω εκκλήσεων από το Κογκρέσο για ισχυρότερη εποπτεία του κλάδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Με τους συναδέλφους Ροξέτ ξεκινήσαμε.
1: Φωνάζεις παιδάκι μου.
0: Φωνάζω. Είμαι εκστασιασμένη.
1: Με τους Ροξέτ.
0: Όχι, με τους YouTube. Που πήγαν στην παλιά τους γειτονιά.
1: Χθες το λέγαμε.
0: Ναι, τους βλέπω τώρα.
1: Σήμερα το δείχνει ο Παπαχλημίτζος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι... Που αγνώριστη και τους δείχνει πως ήταν πριν.
1: Που είναι αγνώριστη.
0: Πού ήταν πριν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σαν τη δίκαια.
1: Συγγνώμη, εμείς οι ίδιοι ήμασταν 50 χρόνια πριν.
0: Εσύ
1: ήσουν αγέννητο 50 χρόνια πριν.
0: Όχι, αλλά... όχι. Είμαστε ίδιοι.
1: Ίδιοι είμαστε.
0: Ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου.
1: Σοπαρέ.
0: Α, σου βάλω εγώ φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, θα δεις.
1: Σοπαρέ.
0: Βρε, θα δεις, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και θα με πιστέψεις. Τίποτα. Δεν έχει περάσει.
1: Η πατίνα
0: ούτε
1: του χρόνου.
0: Μέρα από πάνω σου,
1: ναι,
0: και από πάνω.
1: Καθόλου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Έτσι λέμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί, πάνω τα κοκαλά μου. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όταν αλλάζει η εποχή.
1: Μπορεί κάθεσαι στην καρικλίτσα και λες παλάκια. Αυτό.
0: Αυτό είναι δείγμα. Όταν πας να σηκωθείς που κάνει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Ναι,
0: θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι σηκωνόμαστε πρωί.
1: Θα είστε κι εσείς μαζί μας.
0: Ναι.
1: Απόδειξη. Μηνύματα.
0: Ναι, πολλά.
1: Viber, ναι. Earth News Radio ή Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.
0: Ναι,
1: μας βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα και το παραλαμβάνουμε και
0: μπράβο,
1: χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, πόσο χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έμεινε μια μέρα μέχρι να βγει ο Σεπτέμβριος και το ξέρει πολύ καλά μέσα του ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Δεν του πήγε ο Σεπτέμβριος, δεν του πήγε.
0: Καλά, δεν του πήγε, δεν του πήγε.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει κουραστεί πάρα πολύ.
1: Όχι, ήταν συνέχεια έτσι μουτρωμένος όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αφού του κάνανε διάφορα.
1: Αδιαφορώ. Ελπίζω η 1η Οκτωβρίου να τον βρει καλύτερα.
0: Παιδί μου, του κάνανε διάφορα. Δεν του χτύπησαν και το αυτοκίνητο του παιδιού.
1: Άλλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό έγινε τώρα, στο τέλος.
0: Στενοχωριέσαι, ρε.
1: Μα δεν είναι όλο το μήνα τον έχει βγάλει έτσι.
0: Το ξέρει, το ξέρει. Είχε προέστημα.
1: Προκαταβολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχαν πει Γιαννουνάκι.
0: Τα γόρι μου. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, μια χαρά τη πάει ο μήνα. Φτού, σκόρδα, σκόρδα.
1: Το μισό έλειπε.
0: Εντάξει, τίποτα. Ποιο μισό, παιδί μου. Τρεις μέρες έλειψε το κορίτσι.
1: Όχι, ρε. Μόνο,
0: ναι, ρε, δυο
1: όχι. Μόνο τρεις μέρες
0: έλειψε. Δεν τρέπεσε λίγο. Γιατί έλειψε
1: ρε,
0: ποτέ.
1: Μου φάνηκε βουνό. Μου φάνηκε
0: αλλιώς.
1: Σαν ατελείωτο ο χρόνο που έλειπε η Μαρία από
0: έλειψε
1: δίπλα μας.
0: Έλειψε ποτέ από κοντά μας.
1: Από κοντά μας ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Είναι ο Σι παρούσα.
0: Έτσι. Ο, ναι.
1: Καλό. Διαρκώ.
0: Μονίμω.
1: Ο Σι.
0: Εσαΐ βασικά.
1: Λοιπόν.
0: Εσαΐ ρε, όχι ο Σι. Το σύπαρο είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι.
0: Εσαΐ.
1: Όχι, όχι. Και είναι και ο Σι, γιατί έλειπε μεν, αλλά η παρουσία της ήταν εδώ.
0: Α.
1: Αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Πάλι φωνάζει.
0: Ο Διονυσάκος μου.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Το Κατερινάκι.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν. Πες τους δύο τρόπους επικοινωνίας.
1: Τους είπα.
0: Ξανά.
1: Δεν μ' ακούει, ρε παιδιά.
0: Ξανά.
1: Earth News Radio 105,8. Ακούτε. Earth News Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber, χωρίς το 105,8. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα.
0: Α,
1: καλημέρα.
0: Ήταν εκεί που είπες απόδειξη. Εντάξει, δεν σου ακούω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα και το Σάββα από την Κοσάνη. Έλα ρε παιδιά, καιρό είχαμε να μας στείλει το πρώτο μήνυμα.
0: Ναι, ρε παιδιά, άντε, πού είσαστε.
1: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας, δεν άλλαξε και είναι έκτακτο. Τέλος πάντων, 13 βαθμούς έχει στην Κοσάνη. Η Κυριακή δεύτερη σήμερα. Τη φάγανε στην στροφή η Γιάννα και ο Σάββας. Στην Καλαμάτα έχει 18.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία από τη Σαντορίνη, στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 18. Έχει και σταθμό και ραντάρ καιρός που δείχνει 14. Πού? Εκεί.
0: Ναι.
1: Και 18 και 14.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία μας στέλνει, φαίνεται είναι εκεί που είναι το ραντάρ, γιατί δείχνει 14 στην Ξάνθη που είναι εκεί η Φωτεινή. Κατάλαβες, είναι εκεί που είναι το ραντάρ. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική. Συμμετέχει στο challenge. Ποιο challenge? Κάναμε challenge. Είπαμε κάτι. Όχι. Πείτε μας, κυρία Βασιλική, να συμμετάχετε σε ποιο challenge.
0: Αυτό στο
1: ακριβώς.
0: TikTok.
1: Ποιο challenge.
0: Πω, είναι πολύ δύσκολο challenge.
1: Ποιο TikTok, παιδί μου.
0: Έχει ένα challenge τώρα τελευταία που γίνεται στο TikTok.
1: Ναι.
0: Το οποίο γέρνεις μπροστά τον κορμό.
1: Ναι.
0: Και πετάς τα πόδια πίσω. Θέλει. Και τι... το κάνουν από 90 χρονών μέχρι 9 χρονών. Έτσι που βάζουν μουσική και πετάνε τα πόδια πίσω. Γιατί έχεις δει κάτι σοβαρό να γίνει στο TikTok?
1: Όχι, όχι.
0: Τι πιστεύεις?
1: Έχω σταματήσει να βλέπω TikTok ούτως ή άλλως. Γιατί με βομβάρδιζε με σαχλαμάρες. Βγαίνανε κάποιοι και έλεγαν καταστρεφόμαστε, έρχεται η συντέλεια, ψηφίστε με γιατί είμαι ο σωτήρας. Αλλά πώς το λένε και σταμάτησε. Σωθήκαμε, γκώσαμε. Αυτά είναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Ο κύριος Γιώργος λέει καλημέρα, για να μην νομίζετε ότι είστε μόνοι, είμαστε πολλοί που στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Ναι. Ναι.
0: Τίποτα,
1: ναι.
0: Βλέπω μια φράση.
1: Καλημέρα στο καλέντζι της Εύη. Καλέντζι Εύη, ε.
0: Οπα.
1: Κρατήστε με λίγο ακόμα ξύπνιο. 7 τελειώνει η βάρδια μας, λέει ο Χριστός.
0: Πολλά
1: πολύ ωραία.
0: Καλέντζια.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, Χριστό.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε δυνατά.
1: Γι' αυτό
0: και μετά
1: ξυπνάμε εμείς. Ναι. Κώστας από τη Λίμνο. Πριν 50 χρόνια ο κύριος Χατζημιχαήλ είχε μαλλιά. Είχα.
0: Εντάξει, πότε, πριν πόσα?
1: 50.
0: Καλά,
1: που έλεγα πριν.
0: Εντάξει,
1: είχα. Δεν ξέρω αν με ξέρει ο κύριος Κωνσταντίνος ή αν με είχε δει τότε ή αν είδε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, εγώ που τον έχω 50, δει και ναι. Με μαλλιά και με, και με, και με χωρίς.
1: Καλύτερος είμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Κούκλος.
1: Ναι.
0: Πάντα ήσουν βεβαίως.
1: Ναι, καλά, ναι,
0: τώρα είσαι πιο όμορφος.
1: Μάλιστα. Δεν μπορείς να πεις και Άδωνης. Ξέρεις, είμαι, το που ήταν το πρότυπο της ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σε παρεξηγήσω, θα νομίζω ότι λες για τον Γεωργιάδη. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι. Όταν λέμε Άδωνης, δεν εννοούμε ντε και καλά ο Γεωργιάδης. Λέμε αυτός είναι Άδωνης. Δηλαδή όμορφος.
0: Το λέμε.
1: Καταλαβαίνεις. Ήμουν Άδωνης παλιά. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Έλα, πάμε, boys.

0: Τέτοια μπορώ να γράψω και εγώ, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Γράψα, αλλά ο τύπος προφανώς έγινε φίρμα στο TikTok.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Έγινε φίρμα.
0: Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί, να γίνουμε.
1: Πλούσιοι.
0: Τρέντ.
1: Τι τρέντ. Πλούσιοι να γίνουμε τώρα.
0: Άμα γίνει τρέντ, γίνει και πλούσιο.
1: Η Βασιλική είναι στο challenge του 6-8.
0: Αυτό και αν είναι challenge. Αυτό και αν είναι challenge.
1: Tell us about it. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Ναι, στον δρόμο από πύργο προς Πάτρα με 15 βαθμούς. Σήμερα, πες που θα βρέξει σήμερα.
0: Α, θα σας πω τώρα. Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την όμορφη Ελασσόνα. Έχεις χαιρετίσματα που Θοδωρή. Θα στείλει ο Θοδωρή σε λίγο. Καλημέρα, Σταμάτη. Μας ακούει ένας, μας ακούει κι άλλος.
0: Ναι. Φίλε, χτες είχε στο οχυρό νευροκοπίου 1,4.
1: Α, είναι τι είχε χθες, σήμερα τι θα έχει.
0: Εσύ το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Στα Γιάννενα, στη Βοβούσα 1,8 και στη Μιλιά Μετσόβου.
1: Το πρωί που βγήκα εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και να έρθω εδώ πέρα, είχε όσο έχει στην Ξάνθη. 14. Ναι. Σου λέω ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κάπου θα βρέξει σήμερα. Εύβοια, Ανατολική Στερεά και τέτοια.
0: Σήμερα.
1: Άκουγα πριν, τα έλεγε η Ελπίδα.
0: Σήμερα.
1: Την ακούω την Ελπίδα, παιδιά, να την ακούτε.
0: Πάντα την ακούμε. Ναι. Θα έχει λιακάδα με λίγη συννεφιά αυξημένη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι στα υπηρετικά με τοπικές βροχές.
1: Είδες.
0: Στα ανατολικά και νότια.
1: Ανατολικά και νότια.
0: Ναι, βέβαια. Και μέτριο ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θερμοκρασίες. Εντάξει, ανεβαίνουν οι χαμηλές. Χθες σου έλεγα 5, θυμάσαι.
1: Μου έλεγε.
0: Ναι. Σήμερα είναι 13-24.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Δυτική Μακεδονία 7-21.
1: Άρα δηλαδή εμείς που είμαστε 14 είμαστε στον πάτο τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει μετά.
0: 13-24 στη Βόρεια Ελλάδα. 16-25 στην Κεντρική και Νότια.
1: Ναι.
0: 16-26 στη Δυτική. 20-24 στη Κυκλάδε. Στην Κρήτη 16-24.
1: Μέχρι το 24, μ' αρέσει.
0: Ναι,
1: για κάποιο λόγο που δεν.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Μπορώ να σε εξηγήσω, αλλά. Μέχρι το 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνω από το 24 δεν.
0: Χθες, α πούμε, εγώ που κατέβαινα το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα.
1: Έχει υγρασία το ποτάμι. Θα είχε υγρασία αν είχε νερό. Δεν έχει νερό. Ναι, που λέει ο λόγο, παιδί μου.
0: Είχε 23 βαθμού με μια χαρά ανοιχτό το παράθυρο.
1: Πόσο?
0: 23.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει. Προσέξτε. Συννεφιά η οποία θα αυξηθεί στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Δεν θα βρέξει όμως. Δυστυχώς, Διονύση. 17 με 25 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Καλύτερα να μην βρέξει σήμερα γιατί δεν έχω βάλει κατάλληλα παπούτσια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέξει. 15 με 24. Και άπνοια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Η Γιάννα και ο Σάββας ελπίζουν ότι θα επανέλθουν και θα μας στέλνουν πρώτη μηνύματα. Να είναι για καλό. Αν είναι για καλό, να το κάνετε. Αν δεν είναι για καλό, να μην το κάνετε. Δεν κρατάμε εμείς κακία, ούτε σας παρεξηγούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Παλιά ξυπνούσαμε την εκπομπή σας. Τώρα ακούω και Αργυρό. Μπράβο.
0: Βέβαια,
1: όσο
0: καλό
1: περνάνε
0: παιδί,
1: τα χρόνια,
0: μας.
1: Με βλέπω να γίνομαι τακτικό στα λαϊκά μονοπάτια. Ναι.
0: Είναι φίλος μας ο Γιάννης. Πολύ φίλος, αδερφός.
1: Καλημέρα και στον Μπάμπι. Από το Βελβεντό, 12 βαθμούς.
0: Ωραία, Βελβεντά.
1: Είχε ωραίο παζάρι παλιά στο Βελβεντό.
0: Ωραία,
1: πήγαιναν οι κυρατζίδες από το χωριό μου.
0: Τα λουμπάκια έχει.
1: Μουλάρια και τα γαϊδούρια.
0: Δεν έφερα το μουλάρι εγώ. Ναι.
1: Ποιο μουλάρι, παιδάκι. Καλημέρα στον Πάνο, που έχει 27 χρόνια που ξυπνάει 5 και 4 με 5,5 λόγω δουλειά. Αν δεν δουλεύω, λέει, μπορώ να κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι νεότερο από την ηλικία μου.
0: Πάνω μου, να σου πω κάτι, έχει δίκιο και εγώ δεν πρόκειται να το συνηθίσω ποτέ αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που ξυπνάμε τα χαράματα.
1: Παιδί μου, το Σάββατο, προς Κυριακή κοιμήθηκα στις 4 και ξύπνησα σε 7,5. 3,5 ώρες ύπνο.
0: Εντάξει, έχεις πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Το ευχαριστώ.
0: Δεν κάνω.
1: Απλά ήθελα κάποιον να το αναγνωρίσει. Έχω μέσα μου το λέω. Αλλά ήθελα και κάποιος να μου το πει και απ' έξω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Εσάι για πάντα, ω σαν να είναι. Μας δίνει την ερμηνεία ο φίλος μας ο Μανώλης από την Καστοριά. Με 7 βαθμούς. Ο Μάνος. 7 βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Καλημέρα από τα σύνορα Ηλίας Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Ο Βασίλης από τον Πύργο. Καλημέρα. Πάμε.
0: Χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Γιορτάζει.
0: Γιορτάζει και ο Κυριάκος ο γνωστός.
1: Ξέρω εγώ. Ο γιορτάζουν όλοι οι Κυριακοί.
0: Τι να σου πω. Και η Πετρωνία.
1: Άρα γιορτάζει.
0: Κάτσε να δω.
1: Και στη γιορτή θα πάει στον Ασπρόπυργο. Αν γιορτάζει σήμερα.
0: Να ορίστε, λέει. Κυριάκος Κυριακούλης Κούλης, Κυριάκος Κυριαζής Κυριακούρα Κούλα.
1: Και Πετρωνία. Την Πετρωνία γιατί την λες?
0: Δεν τη λέει η μάνα μου εδώ.
1: Όχι.
0: Πάτησα το link.
1: Α, πάτησε το link
0: που
1: Κυριάκος.
0: Που πάει στο ονοματολόγιο. Τι είναι ονοματολόγιο?
1: Πάτησα το λίμα θα λες. Το λίμα.
0: Ποιο είναι το λίμα?
1: Ξέρω εγώ. Πρωτεύουσα του Περού.
0: Α, η λίμα, ναι.
1: Και η Πετρωνία είναι. Πες. Χρόνια πολλά Πετρωνία. Πέστρε.
0: Χρόνια πολλά, Πετρωνία.
1: Θα σε παρεξηγήσουν.
0: Θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, θα σου το πω μετά.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Άμα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, χρόνια πολλά. Να μην το πούμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και, δεν θα πούμε.
0: Ξέρουμε πολλούς.
1: Τι πολλούς.
0: Και Κυριακές ξέρουμε.
1: Μία.
0: Δεν τις έχεις Κυριακής όμως.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω,
1: μπέρδεμα με τα εορτολόγια, μπέρδεμα, ναι.
0: Πείτε μας, γιορτάζουν οι Κυριακοί τώρα να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
0: Εμείς
1: την έχουμε μεγάλη. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών. Με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάσλο Μπίρο. Ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας γραφής με ένσφαιρον ακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της. Γραφής με ένσφαιρον ακίδα.
0: Ωραία, είναι εθνική μέρα καφέ, ρε.
1: Έλα ρε, και στις είπα και στον Καναδά. Και επειδή εγώ είμαι με τον Καναδά, γιορτάζω σήμερα.
0: Βέβαια, ναι, καλά και εθνική, να μην ήσουν α?
1: Εθνική μέρα καφέ κάθε μέρα, αλλά. Ναι, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ο καφέ. Και υπάρχουν και πολλά ωραία γλυκά με καφέ.
0: Συγγνώμη, σήμερα γιορτάζουν τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβρίλη και Ραφαήλ στην Καθολική Εκκλησία. Τι ανάποδοι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρουν τίποτα.
0: Είναι του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού και Διονυσίου. Ορίστε, χρόνια πολλά.
1: Ποιο Διονυσίου?
0: Του πρώτου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Γιορτάζεις.
1: Διονύσιο τον έλεγαν τον πρώτο Πατριάρχη
0: Κωνσταντινούπολεως. Δεν το κάνουμε σήμερα τη γιορτή σου 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Όχι, τον Ιανουάριο με τα χιόνια που έχουν βγει τα καινούργια τσίπουρα. Τι θες? Λοιπόν. Αχταρμάσα. Τα μπλεξα όλα.
0: Που είναι ο τσίπουρο, ο Διονύσης που πίνει τα τσίπουρα με τα λίτρα.
1: Καλημέρα στους φίλους μας στο Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο. Το άρεσε πολύ του Γιάννη το ροξέτ που βάλαμε στην αρχή.
0: Το ροξέτ και εμένα.
1: Άρεσε το ροξέτ. Καλημέρα μετά από καιρό λόγω υγείας. Σας ακούω ανελιπώς. Όμως, οσύ σαν. Αυτό. Σαν. Καιρός ανεμόδης. Ανεμόδης, λίγα σύννεφα, 14 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το 1825, το 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, ακούστε τώρα ποιον, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι, έτσι, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Κάνιγκ.
0: Που κάναμε την Κάνιγκος.
1: Ναι, την πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω χτίσει. Στη συζήτηση που ακολουθεί, τη δείχνουμε, ναι. Στη συζήτηση που ακολουθεί, έτσι κάναμε όταν είμαστε Τεξάρια, λέγαμε ναι. Πάμε στην Κάνιγκος και κάναμε το χέρι έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνιγκ του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ότι μπορούσε.
1: Κορόιδα μας τα
0: ο Κάνινγκ.
1: Τότε.
0: Εντάξει, ό,τι μπορούσε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, γι' αυτό τον κάναμε πλατεία.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στη Scotland Yard που ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1829.
1: Να ζήσει.
0: Να ζήσει.
1: Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
0: Ναι. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Αυτό ήταν μόδα τότε, όταν κάνανε εκτελέσεις. Όλοι αυτοί οι αιμοστιγείς, αιμοδιψείς, σε όλες τις χρονικές περιόδους, ας πούμε. Και στο.
1: Να σκάβει τον τάφο.
0: Στον εμφύλιο. Και αυτά σε βάζανε για να μην κουράζονται.
1: Λοιπόν,
0: μην κουράζονται.
1: Το 1964, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Αγαπημένος και ο Κίνο και η Μαφάλντα.
1: Για χρόνια πάρα πολλά τον έλεγα Κουίνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έτσι γράφεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Αφού Queen γράφεται.
0: Είναι πώς προφέρεται. Υπέροχη Μαφαλτίτσα. Η Μαφαλτίτσα μας.
1: Ωραία,
0: η γλυκιά
1: ναι,
0: μας
1: ωραία,
0: η Μαφάλτα.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Το 1995 ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κάρολος Παπούλιας έλεγε: ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου τότε, το ζήτημα των γερμανικών επαναστάσεων δεν είχε κλείσει, δεν έχει κλείσει καν. Με τη συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια αρχηγός που.
1: Καλά. Να σου πω, ξέρεις ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα?
0: Χείρεση.
1: Ο Γιώργος ο Νταλάρας.
0: Ωρε Γιωργάρα, χρόνια πολλά.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλαμας.
0: Ωρε Σοκράτη.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Όλοι μαζί.
0: Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
1: Την ίδια μέρα. Γεννήθηκαν ο ένας το 1949. Σας αφήνω να μαντέψετε ποιος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το 1957
0: ναι.
1: Και ο άλλος το 1973.
0: Να σας
1: αλλά
0: πω κάτι.
1: Και οι τρεις σήμερα.
0: Αφού
1: σαν σήμερα.
0: Γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Ποιοι?
0: Οι τρεις.
1: Συμπαθιούνται. Άρα, ναι, που γνωρίζονται. Ναι, πού το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, πού το ξέρεις. Τι έχουν να χωρίσουν. Ο,
1: α, τα καλά, καλά, εντάξει.
0: Όχι. Ναι. Γιατί δεν μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν τα γενέθλιά τους.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουν. Εγώ προτείνω. Κάνεις τώρα ένα πάρτι γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάς με δελιβοριά.
1: Για πες.
0: Κάνεις γούστα, με το δελιβοριά, λέει, λέει τα ωραία του, τα έτσι, τα αλλιώς, που κάνει δελιβοριά. Και διάφορα κτλ.
1: Κάνεις γούστα με το δελιβοριά.
0: Πίνεις, πίνεις, πίνεις, έχεις το σακίρι κέφι, ακούς νταλάρα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Το μάλα μας.
0: Περίμενε.
1: Α.
0: Και μετά που είσαι γίνει κομμάτια,
1: ναι.
0: Θες λίγο μάλα μας. Μόνο έτσι εγώ. Εγώ. Το λέω έτσι.
1: Εντάξει, ο γούστα είναι αυτό.
0: Αυτό ξέρεις το μεταξύ, άμα το πεις αυτό κάπου, ότι δεν δε μπορείς μάλαμα και τέτοια.
1: Είναι άλλοι που κάνουν, που κάνουν γούστα με μάλαμα.
0: Έχει φανατικούς ο μάλαμα.
1: Το ξέρω, αυτό λέω. Κάθονται μετά, είναι τη τάβλα με τον Γιώργο Νταλάρα,
0: ναι.
1: Και μετά ξεσηκώνονται με το φίλο του
0: Δελιβοριά.
1: Αν πα ο καθένα σα κάνει το μείγμα που θέλει, ναι. Τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι ότι πινκ.
1: Εμεί είμαι πινκ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Εμίλ Ζολά.
1: Δεν τα πες αυτά.
0: Ναι. Ο Ρούντολφ Ντίζελ.
1: Εσωτερική κάψη.
0: Τώρα καταλαβαίνετε. Ζολά το ξέρετε. Το ντίζελ το ξέρετε. Τώρα εντάξει.
1: Τι λέμε, πληρώνουμε το πετρέλαιο ντίζελ.
0: Αύριο θα γίνουν ανακοινώσει για τον ντίζελ κίνηση. Λοιπόν. Και ο Αϊτχόφεν.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Ο Αϊτχόφεν ήταν γιατρό.
1: Ναι, αλλά έτσι, υπάρχει είναι... ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε με τον Νόμπελ ιατρικής. Δεν τυχαίο.
1: Από αυτόν πήρε το όνομα η ομάδα.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Είναι πόλη.
0: Ναι.
1: Το Eindhoven.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει πλέον φτάσει στα 2,20 το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε τα μηνύματα, γιατί υπάρχει για παράδειγμα ο φίλος μας ο κύριος Σολομώντας, ο οποίος λέει: εμείς που στέλνουμε στο Viber πρώτη μήνυμα, αλλά τα ακούμε τελευταίοι. Κατάλαβες, ο κύριος Σολομώντας.
1: Παραπονούμενος. Μην παραπονιέστε.
0: Είναι στο διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης ο κύριος Σολομών με 17 βαθμούς. Καλημέρα στη Ματίνα, τη φίλη μας. Λέει: είμαι η Ματίνα από Αλεξανδρούπολη και πηγαίνω Κομωτινή. 14 βαθμούς, λίγο τσιμπάει σήμερα. Στο γρανίτι της Δράμας, σκεφτείτε, κυρία Ματίνα, έχει 6 βαθμούς, όπως μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Βέβαια.
0: Στη Λίμνο έχει συννεφιά. Καλημέρα στο Σπύρο. Ναι. Τον κύριο Σολομώντα τον είπα. Ο κύριος Ηλίας στο Κιλελέρ, 11 βαθμούς. Πολύκαστρο, προχθές επισκέφτηκα τον καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Ωραίος είναι, έχω πάει. Όλα απίστευτα, αλλά αυτό που με ξένησε είναι ότι υπήρχε πλάκα στην είσοδο, πρώτη μούρη, για με τους ενεργεία πρωθυπουργό και υπουργό πολιτισμού όταν το μουσείο εγκαινιάστηκε. Το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Το κάνουν αυτό. Εγκαινιάστηκε επιμερών τάδε. Είτε δημάρχου, είτε περιφερειάρχη, είτε πρωθυπουργού. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει στείλει, εγκαινιάστηκε επί Κώστα Σιμίτη. Είχα, το είχα βγάλει και φωτογραφία, το είχα στείλει σε ρέτη.
1: Ναι,
0: και είχε συγκινηθεί. Καλημέρα στον. Συγκινήθηκε όχι με τον Κώστα Σιμίτη, που τη έστειλε τη φωτογραφία.
1: Και με τον Σιμίτη συγκινήθηκε.

0: Περπατάω και υδρώνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Λέει ο κύριος Νίκος. Και ρωτάει πού είναι η Φωτεινή, ρε παιδί μου. Η οποία Φωτεινή λέει ότι της Αγίας Κυριακής είναι στις 7 Ιουλίου.
1: Ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Αφού λέμε το Οσίου Κυριάκου.
0: Είναι Όσιος, είναι άλλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: ναι. ναι. Ξέρω πότε γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο εν Ολύμπο φίλη μας.
1: Αν δεν ξέρει τώρα ο Διονύσης, ποιος ξέρει.
0: Ορεστιάδα έχει βροχή. Και 15 βαθμούς, μας λέει ο Δημήτρης. Ορεστιάδα βρέχει. Ωραία. Είναι και εκεί. Ωραία είναι η βροχή.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Ξεδιπλώνοντας τη βεντάλια της δισογραφίας. Δεν μπορούσα να τα λέω αυτά.
0: Πόσα κλίσε.
1: Πολλά.
0: Πόσα κλίσε θα πεις ακόμα.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι δισογραφία αυτό. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε τις προηγούμενες μέρες.
0: Του ρολογιού οι δείχτες.
1: Όχι, να γράφει
0: ναι.
1: για την εφημερίδα Το Βήμα ο Γιάννης Μαρίνος. Το Γιάννη Μαρίνο το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί. Είναι 96 ετών. Ζωή να έχει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Η συγκίνηση με την οποία τον αποχαιρετούν παλιοί και νέοι συνεργάτες, εμένα με συγκινεί και εμένα. Και είναι ό,τι ωραιότερο για έναν άνθρωπο που έχει πέρα. Για σκέψου ότι έγραφε μέχρι τα 96 του χρόνια.
0: Σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι ταυτόχρονα, γιατί εγώ δεν το έχω αυτό το κακό. Έχω μια μνήμη λίγο περίεργη. Ίσως επιλεκτική αλλά περίεργη. Θυμάμαι πόσα του έχουν σούρει του Γιάννη Μαρίνου. Ήταν αρθρογραφούσε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ήταν ο διευθυντής του επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί τον μάθαμε. Από εκεί τον μάθαμε. Απλά ήταν στο ίδιο συγκρότημα. Λοιπόν, το τι είχε ακούσει για τα διάφορα που επεσήμενε για τα τρωτά της οικονομίας, εν πάση περιπτώσει, πολλά εκ των οποίων τα βρήκαμε μπροστά μας.
1: Βέβαια, τα περισσότερα.
0: Τα βρήκαμε μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο όταν αποχωρείς να σε χαιρετάνε με σεβασμό, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Και προφανώς του άρεσε και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που έκανε και το αγαπάει ακόμα ο άνθρωπος που το έκανε μέχρι τα 96 του χρόνια. Και είναι πραγματικά, να ζητήσετε το, είναι πολύ ωραίο το άρθρο με τον οποίο τον αποχαιρετά και τον αποχωρίζεται ο Γιάννης Πρετεντέρης.
0: Καλημέρα στην φίλη μας τη Φωτεινή και πάλι. Στο Πετεινό είναι. 7 λεπτά από το κέντρο της Ξάνθης μας. Για να μας πει που έχει και 14 βαθμούς στην Ξάνθη.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Στο Πετεινό είναι. 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, όχι με τα πόδια. Έτσι, με το αυτοκίνητο. Ο Χρήστος μας λέει μας ήρθε λίγο κρύο φέτος. Μας ήρθε λίγο απότομα.
1: Ήρθε λίγο, ναι.
0: Το θέλαμε, το αποζητούσαμε. Αλλά ναι, ήρθε, μπήκε λίγο απότομα. Δηλαδή εκεί πότε ήμασταν στους 39, πότε πήγαμε στους 14.
1: Ναι, το μεταξύ,
0: ούτε το καταλάβαμε.
1: Προσέξτε.
0: Και τα καλοριφέρα ακόμα είναι κλειστό στην πολυκατοικία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Πέρσι δεν έκανε χειμώνα.
0: Όχι, πέρσι ήταν πολύ ήπιος.
1: Χειμώνα, ήμασταν τυχεροί.
0: Πολύ ήπιος.
1: Αλλά πέρσι δεν είχαμε τέτοια κρίση ενεργειακή. Ήρθε προς το τέλος.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε και πέρσι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Το Φεβρουάριο ήρθε, παιδί μου, η κρίση.
0: Ναι.
1: Η ενεργεια... ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Φέτος την έχουμε από χέρι.
1: Τώρα
0: από
1: είμαστε,
0: κάβα.
1: Ναι.
0: Από το ξεκίνημα.
1: Από σβέρκο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Σε έβλεπα που έβλεπες μια είδηση που κοιτούσες εκεί πέρα στα site που περιδιαβαίνεις για το Κορνέλ. Είδες εκεί τι έγινε στο Κορνέλ, στο Πανεπιστήμιο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ είναι ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα του πλανήτη, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτές τις αχλαμάρες με τις αδελφότητες κτλ. Ναι. Κάνανε ένα πάρτι σε μία από αυτές τις αδελφότητες, σε sorority, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Σε repetitive. Λοιπόν, κάνανε εκεί ένα πάρτι. Ωραία. Βγήκε μία τύψα και κατήγγειλε ότι βιάστηκε κατ' εξακολούθηση, την άρκωσαν και την βίαζαν κατ' εξακολούθηση. Αυτοί βάζαν και στο διαδίκτυο κορίτσι έτοιμο για σεξ. Αναρτήσεις για να πάνε κι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και στήθηκαν στην σειρά και την βίαζαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέραν αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, έτσι, είμαστε στο 2026.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και προφανώς κάποιοι ακόμα έχουν την ανάγκη να ναρκώνουν, γιατί αλλιώς προφανώς δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι οι τιμωρίες. Τρεις από αυτούς, λέει, από τους 24, τρεις αποβλήθηκαν και τους άλλους τους βάλανε, έτσι μου είπανε, να γράψουν μια έκθεση ότι τι κακό που έκανα.
1: Α, και δεν θα το ξανακάνω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα ξαναβιάσω.
0: Και τελεία. τι, κάποιοι από αυτούς μπορεί μεθαύριο να γίνουν πρόεδροι της Αμερικής. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν πρέπει να τιμωρηθούν μόνο οι βιαστές. Πρέπει να τιμωρηθούν πιο σκληρά αυτοί που έκαναν αποφάσεις αυτά τα πράγματα.
0: Τι να σου πω. Χάνεται η μπάλα. Ναι. Χάνεται η μπάλα. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί τη συζητούσα αυτή την ιστορία. Μου τη λέγανε δηλαδή. Εγώ δεν τη διάβασα. Δεν έτυχε να τη διαβάσω.
1: Το 24 έγινε αυτό.

0: Λέγανε μου την περιγράφανε, προφανώς τώρα έκανε την καταγγελία ή δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα.
1: Ξανανοίγει ο
0: φάκελος. Mm. Λοιπόν, είναι ασύλληπτο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, αποτυχίο. Μας ακούει κάθε μέρα. Πάει για δουλειά. Διανύει τη Δυτική Χίο. Κάθε μέρα έχω το βενζινάδικο στη Βορειοδυτική Χίο που παρεμπιπτόντως κάει και στις πυρκαγιές του 25 τον Αύγουστο ολοσχερός και ακόμη η πολιτεία δεν μου έχει δώσει ένα ευρώ. Λέει, ορίστε. Oh. Αφού πρώτα έβαλα και έφτιαξα ένα παχυφάκελο με δικαιολογητικά. Μετά από ένα χρόνο τρέξιμο μου είπαν ότι η επιχείρησή μου κάνει τζίρο πάνω από 500.000 και δεν δικαιούται αποζημίωση. Φοβερό.
1: Ναι, φοβερό βέβαια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Νίκο.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δούμε αν μπορούμε να το ψάξουμε, να το σκαλίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε όλες τις διτάξεις για αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε. Το πετρέλαιο, πού να είναι.
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Θα δω τώρα και θα σας πω.
0: Αφού έχεις. Τα έχεις αποθηκευμένα αυτά.
1: Έχω ανοιχτή γραμμή με το.
0: Με το πετρέλαιο, με το Brent.
1: Με το WTI έχω πιο πολύ, γιατί αυτό μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει. Για να ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι προάγγελος η πορεία του WTI για το ότι θα γίνει και σε εκλογές του Νοεμβρίου. Ίσως. Ίσως. Γιατί μπορεί να γυρίσουν την πλάτη τους και να πούνε δεν μας πειράζει που πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα. Φτάνει που έχουμε αυτή την προεδράρα στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, θα βρω πόσο έχει το πετρέλαιο, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Όμως διαβάζω ότι ο Αντετοκούμπο είναι πολύ φίλος μου. Γιατί λέει. Τώρα μένει στο Μαϊάμι, όπως ξέρετε. Γιατί παίζει στους Χιτ.
0: Πώς το ξέρουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά Ιγκουάνα.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπαίνουν στα σπίτια.
0: Βέβαια μπαίνουν.
1: Και δεν τα αντέχει, λέει θα παραμείνω στο διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Το Ιγκουάνα σε κάποιες χώρες το τρώνε και λένε ότι έχει γεύση σαν του κοτόπουλου. Το κρέας του και η υφή του και η γεύση του είναι σαν του κοτόπουλου.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πας σε μια από αυτές τις χώρες να παραγγείλεις κοτόπουλο και να φας Ιγκουάνα. Είναι πιο πολλά τα Ιγκουάνα από τα κοτόπουλα σε κάποιες από αυτές τις χώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει ούτε να τα φάει ούτε να τα βλέπει.
0: Πάση περιπτώσει. Ωραία είναι τα Ιγκουάνα, έχουν την πλάκα του.
1: Ναι.
0: Ιγκουάνα, μεγάλες αύρες, τι είναι σιγά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αλλού.
1: Τι.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία σήμερα.
1: Πάμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία. Πρώτον, γιατί ξέχασα να το πω χθες. Υπάρχει μια πόλη, την οποία την έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Έχει 2.000 κατοίκους. Δεν αφήνουν να μπουν ούτε λεωφορεία, φορτηγά τροφοδοσίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και σκάβουν για να βρουν ρίζες για να φάνε. Προχθές Κυριακή έγινε μια επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού με drones και έστειλαν και έριξαν σε 100 σημεία της πόλης 4 τόνους με τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Ουκρανία.
1: Ναι, πού?
0: Στο Ντομπάς. Εκεί, Ντομπάς, Ντονέσκ, στις περιοχές που έχουν καταλάβει,
1: ναι,
0: ρε παιδί
1: μου,
0: οι Ρώσοι. Αφού προηγουμένως την κονιορτοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, στα ερείπια μένουν 2.000 άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις πατρογονικές τους εστίες. Και τους καταδικάζουν στην πείνα. Το λένε και διεθνείς οργανισμοί ότι δεν μας επιτρέπουν να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, σας λέγαμε πολλές ημέρες πριν, ότι βομβαρδίζουν αδιακρίτως. Και βομβαρδίζουν αδιακρίτως όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεφύγει από το όριο του πολέμου. Χτυπάμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χτυπάνε όπου βρούνε ή κατ' επιλογή για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους. Αυτό είναι ο ορισμός της κρατικής τρομοκρατίας. Αλλά χθες βομβάρδισαν ιδιωτική κλινική. Χθες βομβάρδισαν. Τη διοίκηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που εδρεύει στο Κίεβο, το βομβάρδισαν. Μέσα ήταν κόσμος, και ο οποίος πηδούσε από τα παράθυρα, από εδώ, το δεύτερο και τον τρίτο όροφο. Κτίρια νεοκλασικά, τα οποία θεωρούνται και διατηρητέα μνημεία κτλ. Γιατί, τι έχει εκεί μέσα? Μιλάμε τώρα σαν την Ακαδημία Αθηνών ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Σκεφτείτε να
0: βομβαρδίζουν τα προπύλαια την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι ότι μια στρατιωτική βάση εκεί που έχουν τα drones ή ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια πράγματα. Βομβαρδίζουν την Ακαδημία της χώρας. Και ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, πώς το λένε. Με ασθενείς μέσα. Με παιδιά μέσα. Κάποια στιγμή αυτό όμως πρέπει να βρεθεί ένα τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί ένα τέλος και πρέπει να δοθεί ένα τέλος με την πίεση στον επιτιθέμενο. Γιατί προς το παρόν από τον κύριο Τραμπ ασκείται στον αμυνόμενο. Όχι μόνο αυτό. Οι Ρώσοι κακίζουν και την Ευρώπη που συμπαραίσταται στον αμυνόμενο. Καταλαβές. Άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αργυρό που έλεγε για μια δήλωση του Λαυρόφ που έλεγε οι Ευρωπαίοι οπλίζονται και αφού οπλίζονται κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ας τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα και να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλήθεια. Έχει επιτεθεί η Ευρώπη πουθενά? Δεν λέω τώρα τι έχουν κάνει κάποιες χώρες μεμονωμένα και κρατικά και τραγαγύρευε. Παλιές ιστορίες, πολύ παλιές. Άμα θέλετε να τις θυμηθούμε. Αλλά η Ρωσία τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιτεθεί, εισβάλλει, καταλάβει πάνω από 10 χώρες. Άμα θέλετε, τις απαριθμούμε κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί, επειδή συνεχίζεται για 5ο χρόνο αυτός ο πόλεμος, δεν δίνει κανείς σημασία. Θα δώσει μόνο, ξέρω εγώ, αν έχει ένα θεαματικό πλάνο από ένα χτύπημα ή αν θα γίνει κάτι extreme, ας πούμε, ή με το που θα πει ο Τραμπ για τις τιμές του πετρελαίου που δεν έχουν καμιά σχέση οι τιμές του πετρελαίου της Ρωσίας με την αφή. Τα αναλύαμε και τα λέγαμε χθες. Είναι ασύλληπτο, δεν ασχολείται κανένας.
1: Έχει ατονίσει και η στήριξη. Δηλαδή, παλιά θυμάσαι, πήγαιναν οι ηγέτες ο ένας πίσω από τον άλλον, ταξιδεύανε στο Κίεβο, βλέπαν τον Ζελένσκι.
0: Και τώρα πηγαίνουν.
1: Εντάξει, δεν πάνε με τους
0: ρυθμούς.
1: Δεν το κάνουμε τους ρυθμούς τώρα που γινόταν.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι υποτίθεται οι εκπρόσωποι του Τραμπ για την περιοχή και για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο θα τον έλεγε σε μία μέρα, αν θυμάστε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Έτσι, και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε, όχι 2,5 χρόνια από τότε, 2. Οι εκπρόσωποι του, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, στην Μόσχα έχουν πάει 14 φορές. Στο Κίεβο μία.
1: Καλά, ναι.
0: Μία.
1: Μα να σου πω κάτι, άμα
0: μπορούσε... Τώρα, πρόσφατα, τελευταία.
1: Μεταξύ μας. Άμα μπορούσε να το εξαφανίσει από προσωπική, θα το έκανε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή τον δυσκολεύει αυτό.
0: Απλά ήθελα να το πω γιατί.
1: Καλά,
0: δεν, αυτή η μούγκα που επικρατεί για το θέμα και όχι μόνο αυτό είναι, βλέπεις και διάφορους σε χώρες που έχουν την ησυχία τους, την ηρεμία τους, το μισθουλάκο τους, το οτιδήποτε, τα προβλήματά τους, οι οποίοι λένε κακώς βοηθάμε την Ουκρανία και είμαστε κατά του πολέμου.
1: Καλά, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Εδώ σου λέω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια συμφωνία, μου το είπαν και εμένα. Δεν το έχω πει τόσες φορές. Μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Πούτιν, να έχουμε δωρεάν, να έχουμε φτηνό φυσικό αέριο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Τι να περιμένουμε όταν ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να μιλήσει στους G20. Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι θα είναι προσβολή για τους G20 να εμφανιστεί να πάει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει. Η πρόσκληση το έχει δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα πάει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παπαχλιμίτζο και τον Παπαμιχαήλ.
0: Ναι.
1: Είναι παπάκι δύο,
0: Τι παπάκι δύο?
1: Παπαχλιμίτζος, Παπαμιχαήλ. Το λέω. Λοιπόν, χθες το βράδυ μάθαμε ότι σήμερα το πρωί θα πάει δικαστικός επιμελητής σε μία ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτή η κλινική, μετά από έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελία έγινε ο έλεγχος, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ογκολογικό τμήμα. Νοσηλεύονταν, λέει, ασθενείς με διαγνώσεις όμως που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Λειτουργούσε με ένα γιατρό πνευμονολόγο το ογκολογικό τμήμα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Αλλά δεν είχε σύμβαση μαζί του η κλινική. Δηλαδή ήταν όχι διάτρητο όλο το πράγμα. Όχι, ναι. Δηλαδή.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ένα η λειτουργία αυτή καθ' αυτή και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και ναι, το. Ναι. Περί θέμα ναι. συνείδησης και ναι, τα τραγαγύρευε. Ναι, ναι. Ο πολίτης, ο ασθενής που πιάνεται από τα μαλλιά του για να βρει ένα αποκούμπι, δεν λέω γιατριά, άρα να βρει ένα αποκούμπι, δεν κάθεται να κοιτάξει. Έχει άδεια. Εντάξει, κάποια είναι εξόφθαλμα. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο, βλέπεις εικόνες της Παναγίας, μόνο κανένα δίπλωμα, εκεί κάπου κάτι σου έρχεται. Μπορεί να το σκεφτείς, να πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα καθώς πρέπει, ας πούμε, ιατρικό κέντρο και σου λέει για τον καρκίνο, είμαι εδώ. Θα μείνεις. Είναι δεν αποστολή.
1: Ήταν το, μα δεν ήταν αυτό, δεν μου λέγε τέτοιο για τον καρκίνο.
0: Ξέρω, παιδί μου, κατάλαβα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Αλλά είναι
1: δεν
0: αποστολή
1: ήταν.
0: Της πολιτείας να ελέγχει. Όπως έκανε τώρα, ας πούμε, με βάση την καταγγελία. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και προληπτικά. Δεν πρέπει να γίνεται.
1: Μα γίνονται,
0: αυτό, αυτό είναι που, που πρέπει να, να ενταθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται. Εγώ λέω να ενταθούν και να τα σαρώσουν όλα.
1: Και να σταματήσουν προφανώς να έχουν, γιατί έτσι αποδείχθηκε από όλα τα ρεπορτάζ που είδαμε, διακοσμητικό ρόλο η κατατόπιση ιατρική ζήλωση. Γιατί αυτή είναι επίσης υπεύθυνη. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, έτσι είναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα. Τι κάνετε?
1: Διαβάζαμε για αυτή την κλινική, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη που είναι.
2: Α, ναι. Το λέγαμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Απίστευτο,
1: εντάξει. Απίστευτο δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι, γιατί νομίζω ότι απατεώνες και με άνθρωποι που κάνουν, να το πω στην καθομιλουμένη, λαμογές, γιατί αυτό κάνανε, δεν ήταν τίποτα άλλο. Θα υπάρχουν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά πρέπει κάποιος να τους βρίσκει. Και αυτό, να τους σταματάει.
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί εγώ εκεί ρίχνω το, το βάρος. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, να γίνονται έρευνες. Θα μου πεις, έτσι βρέθηκε τώρα. Ναι, okay, να γίνουν μετά από καταγγελία. Να γίνονται πιο εντατικοί και να γίνονται σαρωτικοί και χρειάζεται να πάρουν περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται να κάνουν κάποια άλλα συστήματα, κάτι να κάνουν, αλλά πρέπει να το κάνουν. Γιατί ο άλλος, ο ασθενής που ψάχνει να βρει το δίκαιο, την υγεία του, το ένα το άλλο, δεν κάθεται να κοιτάξει χαρτί, τώρα χαρτί.
1: Έχετε ειδικό
0: πιστοποιητικό. Ναι, δεν το ψάχνει.
1: Όχι.
2: Για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που πας, λέει, ήταν υγιείς οι άνθρωποι και τους δίνανε, τους συνταγογραφούσαν φάρμακα για τον καρκίνο.
0: Χημειοθεραπείας, ναι.
2: Είναι φάρμακα.
0: Δεν είναι απίστευτο. Ναι, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα στη, εισαγωγικά, ότι ασυνείδητη θα υπάρχουν πάντα. Δεν ξέρω αν είναι στο όριο ή πέραν του ορίου της απάτης. Μπορεί να υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Ούτως ή άλλως το κακό, έγκλημα ή οτιδήποτε, όποια λέξη θέλετε βρείτε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουν
1: και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Κυρίως η πολιτεία, η οποία είναι επιτετραμένη γι' αυτό.
1: Αυτοί οι γιατροί που συνταγογραφούσαν φάρμακα για καρκινοπαθείς σε μη καρκινοπαθείς.
2: Τι πες,
1: δεν πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Προφανώς
1: δεν
0: πρέπει.
1: Πάρα πολύ απλά.
0: Προφανώς
1: δηλαδή,
0: δεν πρέπει.
1: Δεν ξέρω.
0: Προφανώς δεν πρέπει.
1: Έτσι το σκέφτομαι εγώ, έτσι το λέω.
3: Και είμαστε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Χθες λοιπόν υπήρξε ένα θέμα που σηκώθηκε λίγο στη σκόνη και ένα ερώτημα στην κυρία Καριστιανού, που πέρα από αρχικός κόμματος είναι και ολιστική παιδίατρος και στη Θεσσαλονίκη. Και λένε ότι είχε ένα μηχάνημα.
0: Κουβαντική.
3: Ναι,
2: και κουβαντική. Βιοανάδραση.
3: Όλα. Ένα μηχάνημα βιοανάδραση το οποίο απαγορευόταν και λοιπά, παράνομο κτλ.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ήρθε για να σαρώσει, και πολλοί συντάχθηκαν μαζί της, για να σαρώσει το παλιό πολιτικό σύστημα, να φέρουν νέα ήθη, νέα πράγματα κλπ. Πολύ ωραία. Τι κάνει λοιπόν το παλιό πολιτικό σύστημα που το κατηγορούμε και νομίζω ένα βαθμό δικαίως το κατηγορούμε, ότι τα μπαλώνει, τα φουσκώνει, τα ξεφουσκώνει, τα φέρνει έτσι, τα φέρνει αλλιώς. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει, εγώ διάβασα μια ανακοίνωση προσεκτικά. 1500 λέξεις ανακοίνωση. Δεν λέει, ρε παιδιά, έχεις ή δεν έχεις. Είναι πολύ απλό. Γιατί δηλαδή θες να αλλάξεις το παλιό πολιτικό σύστημα και υιοθετήσεις πρακτικές του. Λες, σου λένε, έχεις, πες, δεν έχω κανένα μηχάνημα. Και μετά πες, είστε όλοι γελοί, άχρηστοι και χρησιμοποιούν κανένα. Πες το πρώτα, δεν το λέει. Αν το έχει ή όχι.
0: Λέει, ελάτε να μου κάνετε έλεγχο αφού δεχθείτε κι εσείς.
3: Το ζουμί.
0: Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Έχει μηχάνημα παρανόμως, ένα μηχάνημα με το οποίο κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει.
2: Σε αυτό απάντηση δεν υπάρχει. Να πάει το κλιμάκιο να ελέγξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
0: Προφανώς
1: δεν περιμένουμε από μόνη της να. Γιατί, γιατί.
0: Όχι, άλλο. Όπα. Είναι δύο σκέλη. Άλλο λέει ο Κώστας και άλλο εντοπίζει. Αυτό που εντοπίζει είναι το ότι συμπεριφέρεται ως πολιτικός και μάλιστα νέα πολιτικός με τη λογική του παλιού πολιτικού συστήματος που καταγγέλει. Αυτό επισημαίνει ο Κώστας. Δεν μπαίνει στην ουσία του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει αυτό ο Κώστας.
1: Όχι,
0: ο Κώστας,
1: ναι,
0: ο Κώστας επισημαίνει άλλο πράγμα.
1: Καταλάβαμε. Αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έγινε ένα πρώτο τσεκάρισμα, γιατί έτσι το μάθαμε. Από τον κύριο Γεωργιάδη το μάθαμε. Ότι σε έναν πρώτο έλεγχο που έγινε υπήρξαν ευρήματα, έτσι για να είμαστε σωστοί κιόλας, τα οποία δείχνουν ότι λείπουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Ωραία. Πήγαν να ελέγξουν επί τόπου.
0: Είπαν ότι θα πάνε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, αλλά έτσι σέρνεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορείς, δηλαδή, κάνει τον έλεγχο, βγάλει το αποτέλεσμα, πες ότι είναι αυτό και ας την άλλη, τον άλλον, την άλλη, τον οποίο να απαντήσει.
3: Μπορώ να το χαλαρώσω λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Με επιτρέπετε να το χαλαρώσω λίγο.
1: Χαλάρωσε το.
3: Επειδή γενικώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε τώρα στο λίγο, με ξέρετε, είμαι λίγο γενικά με αυτό καχύποπτο μόλα με του γιατρού αυτά. Κάποια στιγμή έχω πάει σε ένα ιατρείο και βλέπω πίσω κάτι πτυχία από κάτι αμερικάνικα πανεπιστήμια πολύ φημισμένα.
1: Ναι.
3: Λέω ένα-δύο πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Λέω αυτό έχει πάρει αυτά και είναι εδώ στην Αθήνα και κάνει και σε ένα μικρό. Το ρωτάω ο γιατρέα, ρωτήσω κάτι. με όλο το θάρρος που τόσο πάντων δεν ξέρω, μάλλον με παρεξήγησε, αλλά δεν πειράζει. Τα πτυχία αυτά είναι πραγματικά.
4: Το κάνει αυτό.
2: Το έγραφε έτσι.
4: Το κάνει. Ο Παπαχλήμητζο θα κάνει.
2: Και τι μου γιατί.
3: Μου λέει ναι, και του λέω ωραία να σε ρωτήσω κάτι. Το έχω απορία έτσι. Έχει αυτά τα πτυχία που έχει στα κορυφαία Αμερικάνικα μαρεστέ, μπορεί και μαράκρυα αυτά. Του λέω γιατί γύρισε πίσω, του λέω και έχει ιατρείο εδώ.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει στην Αμερική, μου λέει τι γίνεται, μου λέει. Έχει δουλέψει, μου λέει μια ζωή. Έχει βγάλει, μου λέει, έτσι η κουλτούρα, η νοοτροπία και η νόμη. Έχει βγάλει λεφτά, μου λέει, έχει κάνει, έχει παλέψει. Και τελικά, άμα χωρίσει, μου λέει, στα παίρνει όλα η γυναίκα σου. Έτσι.
2: Αλήθεια τώρα. Αυτό
4: σκέφτηκε.
2: Θεούλη.
3: Με έπεισε. Από τότε πηγαίνω πάντα σε αυτό το γιατρό.
4: Θεούλη.
2: Εντάξει, έβλεπε μπροστά, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Να το επαναφέρω εγώ στο προηγούμενο. Σου απάντησε αν είναι γνήσια τα πτυχία ή όχι.
3: Ναι, όχι, μου είπε ναι και μετά το ρώτησα. Αν τα γνήσια. Γιατί γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Και μου έδωσε εμπιστική απάντηση ο άνθρωπο.
4: Ήταν εμπιστικότατο.
3: Αν ήταν εκεί, και αν χώριζε. Θα του τα έπαιρνε όλα για να κάτω χωρίς
2: τα ρούχα σου, πώς το λέει, να έχεις τα μισά.
3: Ναι. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Βγαίνουμε αφού πω το μήνυμα του κύριου Παύλου. Ευρωπαίων προμαχούντες Ουκρανοί, θα έγραφε σήμερα ο Σιμονίδης. Σλάβο Ουκραίνη. Συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγραμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπηκών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη. Η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 15-24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15-25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Buongiorno.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, διάβασα κάτι πολύ ωραίο σήμερα που ανέβασε ο Σταμάτζο Κραονάκης. Η ζωή είναι πολύ μικρή για κακό σεξ, για κακό καφέ και μίζερους ανθρώπους. Πόσο αλήθεια είναι. Πού κόλλησες, το σεξ κόλλησε.
1: Πουθενά δεν κόλλησα.
0: Πουριτανή.
1: Μας καίει η λάμπα.
0: Ξέρω, ναι. Τζάμπα καίει γι' αυτό.
1: Εσύ τώρα αυτό το έβαλες.
0: Να το έβαλες. Κάτσε να το βάλεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τελευταία Τρίτη του Σεπτέμβρη, βροχερή.
0: Τώρα βροχερή σιγά, μια σταγόνα εδώ και μια...
1: Όχι.
0: Ρίχνει κανονικά τώρα.
1: Τώρα, ναι.
0: Α, okay.
1: Ναι, δεν ήταν όπως όταν ήρθε.
0: Έχει πρόβλεψη, ναι. Έχει πρόβλεψη.
1: Δεν
0: ναι.
1: ξέρω τι πρόβλεψη έχει, δεν την είδα η αλήθεια. Είναι,
0: έχει αλλά... πρόβλεψη για το κυρίως για.
1: Έχει ένα ψηλό βροχή. Το έχει μας, αυτή παιδιά, την ώρα, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά και σήμερα τώρα και αύριο.
0: Και σήμερα και αύριο.
1: Και σήμερα και αύριο.
0: Ναι. Θερμοκρασία πάντως είναι καλή.
1: Βασικά αυτό που κοιτούσαμε τη θερμοκρασία είναι εδώ είναι και εδώ θα παραμείνει ένα πράγμα.
0: 16 βλέπω.
1: 16 έχει μέχρι 17 έχει. Λέει θα φτάσει.
0: Πώς θα φτάσει?
1: 17 βαριά βαριά ίσως 18.
0: Α ναι.
1: Ναι, ρίξε μια ματιά κι εσύ.
0: Α ναι, σωστά. Επειδή θα βρέξει, συμπλήνικη θα είναι όλη την ημέρα. Εντάξει, οπότε αν μας ακούτε τώρα και ετοιμάζεστε να βγείτε, βάλτε ένα μπουφανάκι, ρε παιδιά. Σιγά, πάρτε και την ομπρελίτσα.
1: Με μια ζακέτα ή και ένα μπουφανάκι σου φαίνεται ότι είναι μαλακός ο καιρός. Αλλά την ομπρελίτσα πρέπει να την πάρετε.
0: Ναι. Ναι. Εδώ η Ελένη μου ήρθε με ένα φουτεράκι λεπτούλη σήμερα.
1: Όντως λεπτό είναι.
0: Τι είναι?
1: Πήρα και το χοντρό εφεδρικό.
0: Μπουφάν πότε θα φορέσεις?
1: Μπουφάν.
0: Τον Δεκέμβριο.
1: Μετά
0: μη σε εδώ κακομοίρα. Καμιά μέρα να μου πάρει τηλέφωνο και δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι μπουκωμένη.
1: Αυτά τώρα μπορούν να συμβούν.
0: Έξω στο δέντρο δέσιμο να μπουκώσει παραπάνω.
1: Αυτά μπορεί να συμβούν.
0: Λοιπόν, 17 βλέπω, 16-17 τέλος 18 στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Λίγο πιο χαμηλές, αρκετά πιο χαμηλές, 13 βαθμούς έχει στην Καβάλα, ας πούμε, έτσι. 11 έχει Σέρες. Πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά. 5 βαθμούς Κελσίου βλέπω στα ορεινά των Σερών εκεί. Και βλέπω και κάτι ωραία λευκά νούμερα σχεδόν. Έναν βαθμό που είναι
1: βαθμό.
0: Εδώ. Στη Βοβούσα, στα Γιάννενα. Όπως και στη Μιλιά, στο Μέτσοβο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι, αν πας και στο Ανήλιο που δεν το βλέπει ήλιος, και εκεί τι θα είναι.
1: Και οριακά μηδέν.
0: Ναι, το καημένο. Και αυτό το βλέπει λίγο το πρωί, φτάνει.
1: Δηλαδή, ναι. Εντάξει.
0: Σε αναντιστοιχεία, 20 βλέπω στην Ισιωτική χώρα. Από Κυκλάδες και κάτω μέχρι και την Κρήτη, αλλά και από την πλευρά του Ιωνίου και εκεί 19-20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Τώρα πρόβλεψη. Είπαμε σήμερα βροχούλα εδώ στον Εύρο κυρίως. Αραιή συννεφιά κάποιες ψυχάλες πιθανόν αύριο. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Αλλά με θερμοκρασίες το πρωί γύρω στους 12-14, το μεσημέρι γύρω στους 22, άντε 23. Άντε να δώσουμε καμιά μονάδα παραπάνω να χαρεί και ο κόσμος.
1: Πάρε κάτι.
0: Ναι.
1: Πάρε κάτι και εσύ για να χαρείς.
0: Ακριβώς. Τώρα.
1: Έχουμε κάποιον να γιορτάζει.
0: Πώς δεν έχουμε. Τον Κυριακό. Τον Κυριαζή, τον Κυριάκο με γάμα.
1: Αυτοί δεν γιορτάζουν τις Αγίες Κυριακές. Είναι αυτοί που δεν γιορτάζουν τις Αγίες Κυριακές.
0: Είναι επίσης γιορτάζει, θα σου πω τώρα, κάτσε, έχουμε κι άλλο. Έχουμε την Πετρονία που γιορτάζει.
1: Πετρούλα έχω ακούσει, Πετρονία όχι.
0: Πετρονία είναι πιο ωραίο το Πετρούλα.
1: Είναι
0: τι Πετρούλα,
1: ωραίο.
0: Πέτρα, Πετρονία.
1: Από το Πέτρος.
0: Ναι.
1: Αλλά Πετρονία ναι δεν το έχω ακούσει. Είναι κι
0: όμως
1: ωραίο,
0: λέει, άκου τώρα, από το Πετρόνιος που προέρχεται από τη λέξη Πέτρο που σημαίνει το γέρικο κριάρι, το χωριάτι τον αγρίκο.
1: Ούτε το ένα καλό, ούτε το άλλο, ούτε το παράλληλο. Δηλαδή ναι. Τι να πεις.
0: Αλλά είναι ωραίο Πετρονία.
1: Γέρικο κριάρι, χωριάτι αγρίκο.
0: Αφράσε αυτό τώρα την, ναι. Πετρονία. Ωραίο.
1: Δηλαδή, δες τι έβηχο είναι, ωραία ναι. Ακούγεται. Το λες και της αρέσει Πετρονία.
0: Ναι.
1: Και
0: Κυριακού έργο. Το αναχωρητή. Δεν μιλάμε για Κυριάκο.
1: Ναι,
0: Αγίας Κυριακής.
1: Κυριακού το αναχωρητή.
0: Κάποιοι ναι. Σε παραπλήσια. Είναι παγκόσμια ημέρα ναυτική σήμερα.
1: Παγκόσμια ημέρα.
0: Είναι η παγκόσμια ναυτική ημέρα.
1: Α, παγκόσμια ναυτική ημέρα.
0: Εγώ το είπα παγκόσμια ημέρα η ναυτική.
1: Ναι.
0: Συμπλή το ίδιο είναι. Τι είναι. Τι μας δείχνεις, και καφέ παγκόσμια ημέρα βέβαια, ένα πρωί-πρωί εγώ δεν μου σχομυρίζει ο τόπος.
1: Είστε σίγουροι ότι είναι παγκόσμια ημέρα καφέ?
0: Ναι, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Εθνική ημέρα καφέ.
0: Και τι.
1: Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και... πολλοί κόσμος είναι, το πάμε παγκόσμια.
0: Και τι έγινε. Σιγά ναι. Τώρα, ναι, άσε με. Μια χαρά.
1: Καλά, λοιπόν, άμα πας στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω σε μια από όλες.
0: Θα πάω
1: αυτές.
0: Μετά.
1: Όταν λες μετά.
0: Στον Καναδά. Να δει πόσο μακριά είναι.
1: Στον Καναδά μπορείς να
0: 20
1: πας.
0: 20 λεπτά από, το, από εδώ.
1: Τίποτα δεν είναι Καναδάς από εδώ.
0: Οπότε,
1: άμα θες,
0: πάρω το καφεδάκι μου.
1: Τράβα.
0: Ναι.
1: Στην Κιανή Ακτή τράβα.
0: Μπορώ.
1: Ουχου.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς.
1: Ναι. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς από το 1999 που καθιερώθηκε και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 του Σεπτέμβρη. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία, σε εισαγωγικά πάντα, ναι, ναι, για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
0: Έχουμε στοιχεία.
1: Ένας στους 10 άνδρες ηλικίας από 50 έως 59 ετών έχει σιωπηλή.
0: Μα αυτό είναι, σιωπηλή είναι δυσκολή.
1: Αυτή είναι η δυσκολή, στεφανιαία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος.
0: Κάτσε τώρα, εγώ σου έχω ένα καλό όμως.
1: Τι?
0: Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου σε όσους καταναλώνουν ένα με δύο φλιτζάνε καφέ την ημέρα. Ενώ αντίθετα εμφανίζεται αυξημένο όσο καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες.
1: Άρα πρέπει να παραμείνει στα ένα με δύο φλιτζάνια.
0: Εγώ δηλαδή που πίνω το πρωί διπλό. Γιατί διπλό πίνω.
1: Ένα φλιτζάνι.
0: Ένα φλιτζάνι είναι, αλλά.
1: Δεν σου λέει πόσα κουτάλια καφέ θα βάλεις.
0: Σωστά, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ξέρω έναν φίλο, μπορεί να μας ακούει τώρα, καλημέρα Βασίλη, που πίνει την ημέρα, ας πούμε, καμιά δεκαριά φραπεδάκια. Τα οποία όμως είναι με μισό.
1: Μισό κουταλάκι. Διάφανα είναι, καφεδάκια.
0: Διάφανα καφεδάκια, πλημμένες κάλτσες χωραφίσεις που λέει και η μάνα μου.
1: Οπότε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτόν τον καφέ. Ναι.
0: Οπότε, ναι, άμα τα προσθέσεις, βγαίνουν δυο αντιβαριά βαριά τρεις καφέδες. Κι άμα. Λοιπόν.
1: Σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους στερούν κάθε χρόνο τη ζωή τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ενώ μέχρι το 2025 οι θάνατοι ξεπερνούσαν τα 25 εκατομμύρια ετησίως.
0: Α, το 25. Ναι, ναι, τώρα θα είναι παραπάνω. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης, αυτό είναι παιδιά επίσης πολύ σημαντικό, για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Αν σκεφτούμε το τι σπατάλη φαγητού κάνουμε καθημερινά στα σπίτια μας.
1: Νομίζω, παρένθεση, ότι παλιότερα...
0: Περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και τώρα όμως κάνουμε.
1: Και τώρα το έχουμε μειώσει νομίζω κατά πολύ. Έχουν σφίξει.
0: Κατά πόσο δηλαδή, πολύ. Τώρα, άμα ανοίξει το ψυγείο μας μέσα, δεν θα βρούμε προϊόντα τα οποία.
1: Κάποια ναι. Θα... σίγουρα. Κάποιο
0: και
1: φρούτο.
0: Μόνο που λες κάποια.
1: Ναι, κάποιο φρούτο σίγουρα θα έχει πάρει
0: φρούτα,
1: τον δρόμο του.
0: Μόνο φρούτα. Λες. Κάνα φαγητό που περίσσεψε και δεν το φάγαμε.
1: Τα φαγητά είναι λίγο πιο δύσκολα.
0: Ναι. Θα μου πεις ποιος μαγειρεύει.
1: Ναι, αυτό πρέπει να έχει φαγητό το ψυγείο σου.
0: Ναι. Οπότε, ναι, ο κύριος στόχος ημέρας αυτής είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις όλο τον κόσμο, προκειμένου να συμβάνουν στη μείωση της απώλειας και της παπτάλης τροφίμων. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε γι' αυτό το, σε αυτό το κομμάτι, γιατί παιδιά υπάρχουν και άνθρωποι.
1: Ο καθένας ξεκινώντας από το σπίτι του
0: αυτό.
1: Και το ψυγείο του, το τουλάπι του. Γιατί πολλές φορές παίρνεις πράγματα τα οποία τα ξεχνάς.
0: Ένα στα τρία τρόφιμα πετιέται, παιδιά. Ένα στα τρία παγκοσμίως. 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής. Πετάμε, δηλαδή.
1: Το 30% των παραγόμενων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης.
0: Αυτό πάλι.
1: Καλά, εδώ δεν είναι εμφάνιση, εδώ είναι υπάρχει κάτι ούσα.
0: Εσύ άμα δεις από ένα ροδάκινο το οποίο είναι λίγο... θα το πάρεις.
1: Άμα είναι στραβό δεν με πειράζει, θα το πάρω.
0: Θα το πάρεις.
1: Όπως και η ντομάτα, αν
0: καλά,
1: έχει κάποιο σημαδάκι. Αλλά αν είναι
0: χτυπημένο
1: όχι, ή αν είναι τρίπιο, γιατί έχει τρίπιο, δεν το πάρεις, τρύπα, γιατί κάποιο έμπηξε κατά λάθος τον ήχη του μέσα όταν τα ανακάτευε. Όχι, δεν
0: είναι και αυτές οι περιπτώσεις, σωστά. Αυτά τα νύχια είναι δικά σας που έχετε κάτι καρταλίσια. Και...
1: μην το λες.
0: Ναι, και δεν μπορείτε να πιάσετε ούτε το στυλό. Όπως το πιάνετε, δεν ξέρω, αλλά και άλλα τα πιάνετε. Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται για την παραγωγή φαγητού που απλά σπαταλάτε, παιδιά.
1: Σύμφωνα με τα νούμερα, ναι, όταν πετυχαίνεται το 30% των φρούτων και των λαχανικών, άρα. Και αυτό. 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Και κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει 173 κιλά τροφής ετησίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Άμα το βάλεις δηλαδή κάτω. Όσο κι αν λες, κάνω, προσπαθώ, δεν. Αλλά Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή.
1: Να σου πω όμως κάτι. Το 10% σχετίζεται, λέει, με την ημερομηνία λήξης, με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, η οποία είναι προτινόμενη.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και αυτό που αναφέρει και πριν, θυμάσαι, και για το γάλα είχαν πει ότι μπορεί να καταναλωθεί και μετά τη λήξη του, τα γιαουρτάκια.
0: Ποιος το κάνει όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
1: Τη βαλιτσούλα σου και δρόμο.
0: Τη βαλιτσούλα, η Σπεράντζα Βρανά θα μας πάει μέχρι την Κομωτινή να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα σε πρώτη φάση. Γενέθλια. Είχε γενέθλια.
1: Θα είχε γενέθλια.
0: Ναι, θα είχε γενέθλια.

0: Πρωί πρωί είναι πιο μακριά, δεν πάει η βαλίτσα, παιδιά. Είναι, πάμε μέχρι την Κομωτινή σε πρώτη φάση και μετά βλέπουμε.
1: Τσούκου τσούκου.
0: Ναι, έφυγε σαν σήμερα η Σπαράτσα Βρανά, έτσι. Γι' αυτό
1: ναι,
0: και
1: το
0: θυμηθήκαμε. Το 2009. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα στην Κομωτινή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ω, κελαριστή καλημέρα.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, σύννεφα. Δεν έχει τάχει αέρας. Είπαμε το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του φθινοπόρου και του χειμώνα θα είναι ο αέρας. Πολύς αέρας όμως. Δεν έχουμε βροχή προς το παρόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά είμαστε συνεφιασμένοι. Έρχονται έτσι αρκετά σύννεφα από, από ανατολικά αλλά και βόρεια. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Εγώ είπα έχω βροχές. Έχω βροχές, σύννεφα, αέρα. Τώρα τι θα κάνει δεν ξέρω. Εγώ είμαι μέσα. Εντάξει, είμαι
0: μάλιστα.
2: Μέσα.
0: Okay.
2: Λοιπόν, έχουμε διακοπές ρεύματος που θα ξεκινήσουν το πρωί από τις, συγγνώμη, από τις 8 στον οικισμό Νυμφαία της Κομωτινής, στον οικισμό, σε τμήματα του οικισμού των Σαπών, στους οικισμούς Δρανιάς, Κάρδαμου και Κίμης. Έχουμε και εμείς Κίμη,
0: ναι.
2: Δεν έχει μόνο η Εύβοια. Και βέβαια αυτό να το γνωρίζουν εκεί οι κάτοικοι για να κάνουν τις ανάλογες έτσι, προετοιμασίες. Επίσης θα να πούμε ότι οι Ξυλακανοί προσκυνητές προφήτη Ηλία και Άγιο Χαράλαμπο και στη Μαρόνια θα είναι τα σημερινά δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης που θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι. Έχουμε τον εορτασμό της επίσημης επετείου των ελευθερίων του Ιάσμου στις 6 Οκτωβρίου κάθε έτους, είχε θεσπιστεί με προεδρικό διάταγμα το 2024, πάρα πολύ κοντά δηλαδή, βάσει του οποίου η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και αργία για το Δήμο Ιάσμου. Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια, 107 έτη από την απελευθέρωση του Ιάσμου και θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό που δεν ήξερα και έμαθα είναι ότι στην εκκλησία του Ιάσμου υπάρχει μία Παναγία που λέγεται η Παναγία η Εγγυήτρια.
0: Ναι.
2: Που είναι θαυματουργή και...
0: Η Εγγυήτρια.
2: Εγγυήτρια.
0: Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο, ναι.
2: Εγγυήτρια. Ελπίζω να μην το λέω λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι και μου είχε κάνει εντύπωση. Και την έχει αγιογραφήσει ένας μοναχός του Αγίου Όρους και τόσο πολύ του άρεσε η εικόνα όταν την έφτιαξε. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται διαχειρός, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λένε ότι έρχεται η έμπνευση από πάνω και αποτυπώνεται η εικόνα.
0: Ναι.
2: Τόσο πολύ του άρεσε η εικόνα που δεν ήθελε να τη δώσει, αλλά εντάξει. Η εικόνα βρίσκεται, η θαυματουργία αυτή η εικόνα βρίσκεται στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Σωρίασμο. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι έχουμε ελέγχους που φτάνουν τους 1000 περίπου, 964 για την ακρίβεια και τη βεβαίωση 20 συνολικά παραβάσεων που προχώρησαν την τελευταία εβδομάδα αστυνομική της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης στο πλαίσιο σχετικής εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Κάναμε χθες ένα θέμα με... Τώρα μου ήρθε αυτό. Κάναμε ένα θέμα με ένα εινοποιείο που έχουμε εδώ, το πρώτο εινοποιείο στην Ροδόπη που έχει και το όνομα Κίκονες.
0: Ναι.
2: Οι Κίκονες, ένας λαός που ήξερε πάρα πολύ καλά να φτιάχνει κρασί και βεβαίως ήταν έφυποι στον Τροϊκό πόλεμο, στην πλευρά των Τρώων. Λοιπόν, και έδωσε αυτό το πολύ ωραίο όνομα η εινολόγος, η Μελίνα Ιτάσου. Και βέβαια να θυμίσω ότι με αυτό το κρασί μέθησε ο Οδυσσέας τον Πολύφημο, με το κρασί των Κικώνων.
0: Τι λες.
2: Ναι. Ο άνθρωπος σιροκόμος ήταν, δεν ήξερε.
0: Ναι.
2: Από κρασιά, γεια σας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και κάνοντας ένα θέμα, μάθαμε ότι πλέον έχει πέσει η κατανάλωση του κρασιού. Έχει πέσει η κατανάλωση του κρασιού, ειδικά οι μικρότερες ηλικίες, δηλαδή κάτω των 30 Δεν πίνουν κρασί, πίνουν λέει κάτι αυτά, κάτι ροφήματα της αγοράς τέλος πάντων. Δεν
1: μεγαλώνοντας θα μάθουν.
2: Το θέμα είναι, δεν ξέρω, γενικά έχει πέσει η κατανάλωση από, από τους ελέγχους που γίνονται. Από
1: ναι.
2: εκεί
1: ναι, ναι,
2: δηλαδή
1: αυτά,
2: μου ήρθε
1: ναι,
2: ναι. η σκέψη για τους ελέγχους που έκαναν για τα κράνη, για τους ελέγχους που κάνουν για την μέθη, το αλκοόλ και τα λοιπά. Έχει πέσει, παιδιά, η κατανάλωση. Τώρα είπαμε, πάμε από το ένα άκρο μια ζωή,
0: στο
2: πάμε
0: άλλο.
2: Από το ένα άκρο,
0: ναι.
2: πάμε στο άλλο. Δηλαδή, μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Αλλά αυτό για το κρασί, αυτό το ευγενές ποτό τέλος πάντων, και θα πρέπει να γίνει κάτι από τους ανθρώπους, γιατί εντάξει, στο εξωτερικό, λόγω όλων αυτών των γεγονότων που γίνονται με τους πολέμους, έχει μπει ένας πάγος στις εξαγωγές, ειδικά προς το Ντουμπάι που έκανε το συγκεκριμένο εινοπείο, αλλά πάλι κάτι ξεκίνησε να γίνεται.
0: Γιατί στο Ντουμπάι πίνουν εινοπνεύμα.
2: Πίνουν κρασί. Δεν ξέρω, οι καλεσμένοι, δεν ξέρω τι πίνουν.
1: Πάντως
2: γινόταν εξαγωγές κρασιού.
0: Ναι, είναι καλά, λογικό μου, ρε παιδιά. Ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ας γίνει λοιπόν κάτι για να μπει και η νεολαία να μάθει να γνωρίσει το κρασί, γιατί το κρασί κάνει και καλό στην υγεία όταν πίνεται με μέτρο.
0: Με μέτρο ακριβώς και όχι με το μέτρο.
2: Όχι με το.
0: Ναι, ό,τι να πιες με το μέτρο, άστα να πάνε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Αυτά παιδες μου.
0: Μάλιστα, πολύ καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, γενέθλια είχε και ο Γιώργος Νταλάρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Τι ναι, να ρωτιάσαι. Για να στο λέω εγώ είναι
1: του
0: σίγουρο.
1: Πότε?
0: Τι του πότε, του
1: πότε
0: 49.
1: Το 1949.
0: Ναι. Αν το δεις όμως είναι σαν να γεννήθηκε το 79.
1: Και έτσι ακούγεται.
0: Ναι.

0: Τι ωραίο. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ. Ο Γιώργος Νταλάρας, χρόνια πολλά, γερός να είναι, μας δίνει και άλλα τραγούδια. Πολύ ωραίες συναυλίες κάνει ο άνθρωπος ακόμη και ναι. Λοιπόν, πού είμαστε, Καβάλα?
1: Τασούλα. Καβάλα, την Σταντασούλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς
2: τώρα
0: είσαι?
2: Θυμήθηκα χρόνια πολλά στον Γιώργο Νταλάρα. Μια συναυλία τότε που ήταν αυτά τα Latin που ήταν με την, το αυτό. Πότε να ήταν αυτός ο δίσκος άραγε. Τι είχε γίνει στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Χαμός, κόσμος, κόσμος. Τι ωραία, πολύ ωραία συναυλία με τα μαλλιά.
0: Και εγώ θυμάμαι την πρώτη του εδώ.
2: Ανέμελα.
0: Όχι, δεν ήταν η πρώτη του. Μία κατοπινή τέλος πάντων συναυλία που είχε γίνει πάνω στο Πεντάλοφο.
1: Στο Πεντάλοφο, πω.
0: Ναι, που γινόταν κάθε χρόνο. Εκεί στο γήπεδο του Πεντάβλοφου και γινόταν, θυμάμαι, ξεκινήσα το 87, τα Λάτιν. Κάπου εκεί ήταν και αυτή η συναυλία που σου λέω. Να φανταστείς ότι οι δρόμοι γύρω, πέριξ από το χωριό, ήταν τίγκα από τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία.
2: Να λέμε, ο άνθρωπος έχει χαρίσει τρομερές στιγμές. Και τραγουδάρες, έτσι. Χρόνια ολόκληρα. Τις τραγουδάμε και τις ξανατραγουδάμε και τις ξαναπαίζουμε στα ραδιόφωνά μας. Τι κάνετε, ξεκινάμε με συννεφιά.
0: Και εδώ με ψηλοβροχούλα.
2: Τα πράγματα από χθες. Έχει πιο δροσιά. Εχθές πάντως ο καιρός μας έκανε τρίπλα. Γιατί ενώ πήγαινε τις τελευταίες μέρες έτσι πιο είχε πέσει λίγο η θερμοκρασία, εχθές αν δεν φορούσες κάποιο κοντομάνικο για να βγάλεις τα από πάνω ρούχα, γιατί το πρωί είχε δροσούλα, και να μείνεις με το κοντομάνικο, είχε σκάσει. Ανέβηκε, είχε υγρασία, ανέβηκε η θερμοκρασία. Πάντως το μεσημέρι έπρεπε να φοράς κοντομάνικο. Οτιδήποτε άλλο δεν ήσουν πολύ καλά. Σήμερα φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Φαίνεται από το πρωί ότι πάμε για άλλο σκηνικό.
0: Πάντως κρύο δεν έχει, είναι καλά.
2: Εντάξει, μην φορτωθούμε.
0: Ναι,
2: μην φορτωθούμε πολλά πράγματα.
0: Το μπουφανάκι το θες, παιδί μου, γιατί όπως κάνει και υγρασία θα έχει τα λοιπά. Αλλά
2: ναι, μετά το αφήνει, παιδί μου, το μπουφανάκι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα από μέσα κάτι λεπτό, κάτι τέτοιο ίσως πρέπει να κάνουμε. Το σημαντικό που θα ήθελα να ξεκινήσω και δεν έχει να κάνει έτσι με δράσεις μέσα στην εβδομάδα, αλλά έχει να κάνει με πεζοπορικές δράσεις, και το λέμε νωρίς για να προλάβει ο κόσμος να δηλώσει τη συμμετοχή, γιατί γινόταν το αδιαχώρητο την άνοιξη και πέρυσι στις πεζοπορίες και τις δράσεις του Φυσιολογικού Συλλόγου του Δήμου Βαγγείου, το Planet αναφέρομαι τώρα, επειδή φτάσαν να έχουν και 200 άτομα στις πεζοπορίες και παραπάνω. Τώρα ξεκινάνε φέτος αποφασιστικά για άλλη μια χρονιά. Η πρώτη πεζοπορία της νέας περίοδου θα πραγματοποιηθεί τώρα την Κυριακή με την ονομασία Ερωτικό Part 2, Ερωτικό Δεύτερο Μέρος. Και είναι μάλλον μια ερωτεύσιμη κατάσταση για να την παρουσιάζουν έτσι. Θα ξεκινήσουν από τη Νέα Ηρακλήτσα στις 9 το πρωί. Είναι μια κυκλική διαδρομή 10 χιλιόμετρων, η υψομετρική διαφορά τα 250, είναι διάρκεια περίπου 4 ώρες και η ηλικία συμμετοχής ξεκινά από 12 και πάνω, μην πάνε μικρά παιδιά, δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν γιατί είναι και αρκετή η ώρα. Η διαδρομή είναι σχεδιασμένη για να απολαύσουν τη φύση, την πεζοπορία και το όμορφο τοπίο του Παγκαίου. Mm-hmm. Πρέπει να φοράμε έτσι τα λαπαπούτσια ορειβατικά, πεζοπορικά, μην πάει κανείς με το πέδιλο. Θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη κυριακή βόλτα στο αγαπημένο Παγκαίο. Θα πρέπει όμως ο κόσμος από τώρα να δηλώνει τη συμμετοχή του για να είναι οι άνθρωποι υποψιασμένοι πόσοι θα πάνε, τι θα γίνει και πώς θα κινηθούν. Ένα είναι αυτό, θα το θυμίσουμε και την Παρασκευή. Ένα δεύτερο είναι αυτές οι δράσεις τώρα, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων αυτές τις ημέρες, έχει διάφορες δράσεις για τους ηλικιωμένους μας. Και δράσεις που έχουν να κάνουν με την άνοια, θα το συναντήσουμε πολύ και στην Αδράμα και στην Ακαβάλα. Χθες νομίζω είπαμε για τη Δράμα, σήμερα θα σας πω για την Καβάλα, την εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη. Διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας και το Ινστιτούτο Διαβίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, και θα γίνει αυτή η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη και τη διαχείριση της άνοιας. Και σκοπός τώρα είναι και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια, η παρουσίαση πρακτικών τρόπων πρόληψης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους. Θα γίνουν έτσι ομιλίες από νευρολόγους, θα γίνουν και από ψυχολόγους και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Μαθαίνουμε κάτι παραπάνω, χρειαζόμαστε μετά αντιμετωπίζουμε καλύτερα και τις καταστάσεις όσο γίνεται, έτσι, γιατί είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Επίσης, να πούμε στον κόσμο που μένει στην Καβάλα ότι ο Δήμος Καβάλας έχει προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ναι. Και αυτή η δομή λειτουργεί κάθε μέρα εκτός των αργιών, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, και είναι στην ουσία μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, έχουν κινητικές δυσκολίες, αλλά και η οικογένειά τους δεν μπορεί να στηρίξει και να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Οπότε υπάρχει αυτό το κέντρο, υπάρχουν αυτές οι 15 θέσεις. Τώρα τρέχει η κατάθεση των αιτήσεων και ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και στην Δράμα, αυτή η εκδήλωση για την Άνοια διοργανώνεται βέβαια εκεί από το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας της Δράμας. Θα γίνει αύριο εκδήλωση με θέμα «Ζώντας με την Άνοια όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια».
0: Ναι.
2: Αύριο Τετάρτη στις 6.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας. Και εδώ μας λένε οι διοργανωτές ότι δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που ζει με αυτή η άνοια, αγγίζει ολόκληρη την οικογένεια, τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους, αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την υποστήριξη. Οπότε αυτές οι ομιλίες που θα γίνουν και στη Δράμα από γιατρούς και θεραπευτές του κέντρου θα μπορέσουν να ενημερώσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Και στόχος είναι να φύγουν οι φροντιστές περισσότερο ενημερωμένοι, ενδυναμωμένοι και με πρακτικά εφόδια που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη, ασφαλή και ανθρώπινη για όλους. Φαντάζομαι πόσο δύναμη χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά για να φροντίζουν τον δικό τους άνθρωπο, που σίγουρα είναι τόσο σκληρό να μην σε αναγνωρίζει καν. Και είναι, εντάξει, γι' αυτό και καταλαβαίνουμε και η παρουσία των ψυχολόγων και όλα αυτά. Αυτά ήθελα.
0: Ωραία,
2: να
0: λοιπόν.
2: Πω.
0: Να σε καλά, Βρετασούλα. Καλημέρα, καλημέρα στην Καβάλα. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Φίβος, πότε γεννήθηκε? Πότε γεννήθηκε, ξέρουμε?
1: Τώρα τη χρονιά
0: δεν το μαρτυράμε.
1: Το μαρτυράμε, γιατί?
0: Το 73.
1: Το 73.

0: Όχι, πες μου, και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω εγώ, να σου δώσω.
1: Έλατε.
0: Τι παραπάνω έχει,
1: τι παραπάνω μπορεί τέτοιο να
0: λαμπερό
1: έχει.
0: Πρόσωπο. Χρυσούλα, δεν συμφωνείς. Καλημέρα.
2: Συμφωνώ, βρε παιδιά, έτσι. Δυνατόν να διαφωνεί.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, όχι.
2: Και θες... ξέρω και ποιο θα είναι, και ποιος θα είναι η φωνή του επόμενου τραγουδιστή μετά από μένα. Περιμένοντας να συνδεθείτε μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος
2: θα είναι. Θα είναι ο Σοκράτης Μάλαμα.
0: Όχι, δεν θα βάλω Μάλαμα.
1: Δεν θα βάλω Μάλαμα τώρα για αλλαγή.
2: Το θυμάμαι από εδώ και χρόνια, το θυμάμαι ότι 29 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που
0: γενέθλια.
2: Έχουν τρεις μεγάλοι μουσικοί δημιουργοί γενέθλια, Νταλάρας, Δημιουργιάς και Μάλαμας. Λοιπόν, εγώ θα πάω και θα ξεκινήσω με τι άλλο, προφανώς με αυτά τα επίσημα εγγένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων που είχαμε χθες το απόγευμα στην Οριστιάδα. Άλλωστε εκεί ολοκλήρωσε και την περιοδία του ο κύριος Καβαδάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτό το κέντρο? Η έναρξη λειτουργίας αυτού του κέντρου που ως κτίριο, να σας θυμίσω, παραδόθηκε και εγγενιάστηκε και τότε ως κτίριο όμως, έτσι, λόγω της παράδοσης του κτίριου, το 2009, αλλά ποτέ δεν απέκτησε οργανωτική υπόσταση. Ουσιαστικά ήταν ένα ανενεργό κτίριο. Μετά βέβαια πήγαν οι υπηρεσίες της κλινιατρικής εκεί. Τώρα πλέον θα αρχίσει να λειτουργεί και η έναρξη γίνεται με το έργο αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, το οποίο έργο χρηματοδοτείται, ξαναλέμε, με 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και 100.000 ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
2: Η διάρκεια αυτού του προγράμματος, πάνω στην οποία ουσιαστικά θα πατάει και η λειτουργία του κέντρου, σε πρώτη φάση είναι διετής. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία του κέντρου θα επεκταθεί μετά χρονικά, μετά τα δύο πρώτα χρόνια, για να αποτελέσει μία μόνιμη δομή που θα κάνει επιστημονική έρευνα και ανάλυση ρίσκου πάνω στις επιζωοτίες, mm-hmm. από τις οποίες η περιοχή έχει υποφέρει πάρα πολύ, όπως επεσήμανε και στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο κ. Μάμαλης, ο οποίος συνόδευε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, όπως εξήγησε για τις δράσεις τώρα αυτού του κέντρου, πέρα από αυτό το κομμάτι το ερευνητικό, θα κάνει και εκπαιδεύσεις για να δημιουργηθεί, λέει, μία ασπίδα που θα καλύψει τους παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Ο κύριος Μάμαλης είπε ότι θέλουν από το Υπουργείο και από τον ΕΛΓΟ να δημιουργήσουν ένα τείχος προστασίας για την ελληνική κτηνοτροφία στο σύνολό της. Επίσης, να πούμε ότι το κέντρο αυτό, με την ευθύνη του ΕΛΓΟ Δήμητρα, έχει στελεχωθεί με μια ερευνήτρια ζωικών ερευνών, η οποία, λέει, είναι στη διάθεση της περιφέρειας συμβουλευτικά για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών, με 4 γεωπόνους, μία κτηνίατρο, και έχει προσληφθεί και μία διοικητική υπάλληλος. Έχει βγει προκήρυξη για μία ακόμα θέση κτηνιάτρου, ήταν άκαρπη η πρώτη προκήρυξη, θα επαναπροκήρυχθεί η θέση. Και το κέντρο θα συντονίζει και θα υλοποιεί τις δράσεις του σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο. Τώρα,
0: μάλιστα.
2: Αυτό ήταν το ένα μέρος των εγγενείων και της έναρξης λειτουργίας αυτού του κέντρου. Το δεύτερο μέρος ήταν αυτές οι συναντήσεις που είχε ο κύριος Καβαδάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους αγρότες. Τόσο το πρωί, εχθές, στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, όπου η συνάντηση αυτή είχε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, όσο και χθες το απόγευμα έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, γιατί και εκεί είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων. Είχαμε και χθες το απόγευμα ένταση και υψηλούς τόνους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συγκεντρώθηκαν εκεί έξω από το κέντρο δήλωσαν αγανακτισμένοι από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Τώρα, υποδέχτηκαν τον Υπουργό, ήταν δύο τρακτέρ έξω από το κέντρο.
0: Ναι.
2: Είχαν απλώσει και ένα πανό, στο οποίο αναγράφονταν ότι η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που σκοτώνει τα κοπάδια και όχι ο ιός. Της ευλογιάς εννοούσαν. Και ενώ αρχικά ο κύριος Καβαδάς έφτασε στο κέντρο από έναν πλαϊνό παράδρομο και περπάτησε με κατεύθυνση να μπει στο κτίριο, στο κέντρο, με το που τον είδαν οι αγρότες, άρχισαν με σκοπτικό τρόπο όλοι, καταλαβαίνετε, να
0: τροποκρατούν. Ναι.
2: Οπότε ο κ. Καβαδάς τι έκανε, προς τιμήν του θα πω εγώ, θα μπορούσε να τους αγνοήσει κάπως και να μπει κατευθείαν. Δεν το έκανε όμως, άλλαξε ευνηδιαστικά πορεία και κατευθύνθηκε προς τους συγκεντρωμένους.
0: Πήγε
2: κοντά τους, τους χαιρέτησε, εντάξει, τον χαιρέτησαν και αυτοί και μετά άρχισαν οι αγρότες να τα λένε έξω από τα δόντια και σε αρκετά έντονο ύφος.
0: Είναι κακό αυτό.

0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
1: Δεν κρύφτηκε, πήγε να μιλήσει, να ακούσει. Ναι.
0: Τώρα, ο κύριος Καβαδάς αρχικά τους είπε, παιδιά, περιμένετε να τελειώσουμε με τα εγγένεια, να τελειώσουμε και με την παρουσίαση του προγράμματος και μετά να καθίσουμε να μιλήσουμε. Οι αγρότες από την πλευρά τους όμως, αγανακτισμένοι, τους είπαν δεν θέλουμε άλλα χτυπήματα στην πλάτη, ούτε άλλες συζητήσεις για ανεκπληρωτές υποσχέσεις.
2: Ναι.
0: Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Γιατί τρία χρόνια, λέει, ταλαιπωρούμαστε, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν κοπάδια. Εμείς είμαστε οι αγρότες, οι γεωργοί εννοώ, είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Είναι αυτά τα οποία επαναλαμβάνουν με όλα τους τα δίκια. Ο κύριος Καβάδας από την πλευρά του, εκτός από την πρόσκληση που τους απίφθηνε, τελικά συνόψισε την απάντησή του, λέγοντας ότι θα γίνουν οι πληρωμές που περιμένουν οι αγρότες, και τους είπε εν κατακλείδη δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πάντως, αφού ο κύριος Καβαδάς έφυγε και μπήκε στην αίθουσα, λίγα λεφτά μετά μάζεψαν το πανό, πήραν τα τρακτέρ και έφυγαν.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό συνέβη εχθές το απόγευμα. Τώρα, πάμε σε άλλο θέμα. Έχουμε μία πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο κατέθεσε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Στέργιο Ηλιόπουλο. Αυτό το ψήφισμα έρχεται μετά την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση, όπως αναφέρει η παράταξη, για την εκμίσθωση μεταλλευτικού χώρου στη Θράκη, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Αυτή εγκρίνεται η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης έκτασης άνω των 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων στους δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης. Και όπως λέει η παράταξη, η ενέργεια αυτή ανοίγει το δρόμο για τις εξορίξεις, για το μεταλλευτικό έργο χρυσού. Εναντίωση των τοπικών κοινωνιών διατυπώνεται πρώτον το αίτημα να ανακληθεί απόφαση και να υπάρξει άλλη απόφαση για οριστική παύση κάθε διαδικασία στα μεταλλεία. Εξουσιοδότηση της Περιφερειακής Αρχής να προσφύγει ακόμα και στη δικαιοσύνη και δήλωση για πλήρη συντονισμό με τις δράσεις δήμων και φορέων που τόσα χρόνια τάσσονται και εναντιώνονται στις εξορίξεις χρυσού στην περιφέρεια.
2: Μάλιστα.
0: Είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, αυτές τις μέρες έχουμε πολλές υπογραφές συμβάσεων για έργα και μάλιστα σημαντικά. Εχθές σας έλεγα για την 25η πισίνα, τη δεύτερη ουσιαστικά που θα γίνει στην 50η δίπλα. Τώρα έχουμε ένα ακόμα μεγάλο έργο αθλητικό. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου των εγκαταστάσεων του τένις που θα γίνουν εκεί δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, σε μια μεγάλη έκταση που έχει. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις για το τένις είναι 7 γήπεδα τένις που θα γίνουν εκεί. Θα γίνουν σε μια έκταση άνω των 9.000 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα γίνει και ένα διόροφο κτίριο μαζί, το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά, και εξέδρα θεατών 216 θέσεων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, λέει, του κτιρίου που θα κατασκευαστεί θα έχει, λέει, είναι η αρχιτεκτονική του. Θα έχει σχήμα Α και θα παραπέμπει στις λέξεις αθλητισμός και Αλεξανδρούπολη, το πρώτο γράμμα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έχουμε τώρα αυτές τις μέρες αρκετές συμβάσεις για αθλητικά έργα στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία είχαν σχεδιαστεί, είχαν ανακοινωθεί, αλλά τώρα πλέον έχουμε την υπογραφή συμβάσεων, ουσιαστικά μιλάμε για έναρξη. Και θα κλείσω με μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση που επίσης θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ραμάντα, από τους νέους μουσικούς του Strings in Motion.
2: Τι είναι
0: αυτή? Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων.
2: Τι λες?
0: Ναι, η οποία θα έρθει και θα παίξει μια συναυλία, λέει, με τίτλο Mozart και Schubert σε διάλογο με τον ύστερο ρομαντισμό.
2: Μάλιστα.
0: Διοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και το πρωί της ίδιας ημέρας, το βράδυ, η συναυλία, το πρωί, η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, αυτή η String in Motion τέλος πάντων, θα κάνει και σεμινάριο με θέμα τη μουσική ερμηνεία και τη μουσική δωματίου στο Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
2: Πολύ ωραία.
0: Θα πάνε στο Μουσικό Σχολείο. Αυτά
2: τα πράγματα. Να σε καλά, Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Είπαμε και ο Μάλλομας έχει γενέθλια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπαμε και αυτό. 1957 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου τώρα. Καλημέρα στις Αίρες. Καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
2: Και ίδιο και για εσάς.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, συννεφιά έχουμε σήμερα.
0: Και εδώ. Ναι, λίγη συννεφιά, λίγο μια ψυχαλούλα έχουμε έτσι, λίγο ψυχάλα.
1: Ένα ψηλόβροχο.
0: Ναι, ένα ψηλόβροχο, ένα τέτοιο πράγμα. Πράσινη.
2: Να βγει και ο ήλιος, συντάσσουμε με το δεύτερο και ελπίζω και να γίνει. Να βγει κατά τη διάρκεια της ημέρας, να γλυκάνει λίγο, γιατί οι θερμοκρασίες είναι λίγο χαμηλές τώρα για το πρωί. Το μεσημέρι είναι καλύτερα.
0: Μια χαρά είναι μετά. Ναι.
2: Πάλι. Λοιπόν, πάμε στην περιήγησή μας, στο χώρο της ενημέρωσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, εισήχθη χθες το πρωί η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί ο 49χρονος Αλβανός, που απέδρασε πριν από μερικές μέρες, δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και μέχρι σήμερα παραμένει ασύλληπτος. Θυμάσαι την υπόθεση?
0: Ναι, βέβαια.
2: Η θέση του στο εδόλιο του δικαστηρίου παρέμεινε άδεια, με τον ίδιο να εκπροσωπείται από πληρεξούσιους δικηγόρους. Η υπόθεση για την οποία κατηγορείται αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης, αλλά και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και κατοχής μεταφοράς όπλων στο πλαίσιο εγκληματικής διάνοσης. Όσο από τον παραπάνω βασικό κατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση, έχονται δύο ακόμη συμπατριώτες του που είναι προσωρινά κρατούμενοι. Θυμίζω ότι η απόδραση είχε γίνει με κινηματογραφικό τρόπο στις 11 Σεπτεμβρίου. Ένοπλοι συνεργοί του εμφανίστηκαν έξω από το νοσοκομείο Σερών με δύο οχήματα και υπό την απειλή όπλων κατάφεραν να τον απελευθερώσουν. Λίγο αργότερα, ένα από τα οχήματα εντοπίστηκε εγκατελειμμένο και τρακαρισμένο με ένα καλάσνικοφ και πυρομαχικά στο εσωτερικό του, ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης. Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η Ελλάς, είναι μέχρι στιγμής άφαντος 49χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κρατούνταν στις φυλακές Μυγρίτας.
0: Μάλιστα.
2: Στο μεταξύ, η διαδικασία ενώπιον του κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με την εκφώνηση της υπόθεσης, αλλά διεκόπη για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τώρα, πάμε στο Διπεθές Σερών, όπου ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής από την παιδική σκηνή, διοργανώνει το Διπεθές Σερών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της θεατρικής περίοδου 26-27. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25 έως 35
0: ετών. Δεν με πιάνει.
1: 36
2: μας. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου Σερών από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως 8 το βράδυ. Τώρα, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσέρχονται χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού τις ώρες που είπαμε και θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Οι πρόβες προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου, ενώ η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου του 2026. Πάμε τώρα στον Ορφέα Σερών, όπου ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Ίψεν, παρουσιάζει όμιλος Ορφέα Σερών και οι παραστάσεις αναμένεται να δοθούν 2, 3, 4, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Και σας αποχαιρετώ με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί είναι αρκετές από ό,τι βλέπω. Από τις 7.30 ήδη το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα της Αγκίστας του Δήμου Νέας Ζύχνης και από τις 12.30 το μεσημέρι έως τις 3 σε τμήματα της πόλης των Σερών, στις οδούς Χρυσάφη, Χατζηδάκη και Παπακοσταντίνου.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, καλημέρα και στις Αίρες. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Τι δεν είπαμε, για τον καφέ είπαμε.
1: Για τον καφέ το είπαμε. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ουρουγουαργεντινού Λάζλο Μπίρο που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας. Το 1943, παρακαλώ.
0: Εσείς που είστε και λίγο, ο λίγον τι αρχιτέκτονες, ξέρετε τη γραφίδα.
1: Όπως είναι η επίσημη ονομασία.
0: Έτσι όπως το είπες, θα το κατάλαβε ο κόσμος. Ξαναδιάβασέ το.
1: Το γραφείς ή το στυλογράφο?
0: Όλο, όπως το είπες, γελούσες.
1: Γραφείς με ένσφαιρον ακίδα, ναι, όπως είναι ορίστε. Η επίσημη ονομασία της.
0: Έτσι, μη τυχόν πας αύριο μεθαύριο και πεις δώσ' μου ένα στυλογράφο διαρκείας.
1: Ούτε στυλογράφο θα πεις, ένα στυλό θα πεις.
0: Όχι, θα πεις μια γραφίδα με ένσφαιρον ακίδα. Θα σου πει ο βιβλιοπόλης Παρδόν.
1: Μαργαρίς.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, κάτσε να δούμε. Τι άλλο έχουμε σήμερα?
1: Έχουμε. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Λίγα χρόνια μετά, το 1829, είχε ιδρυθεί η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard.
1: 1941 και 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι του Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμό 13, γνωστή και ως Μπάμπι Γιάρ.
0: Λίγο να ακούσουμε.

0: Πάμε στο 1943 τώρα. Μια μέρα σαν κι αυτή εκτελούνται ομαδικός από τσάμιδες στις 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, όπου αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο.
1: 1964 και κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Μαφάλντα,
1: 1964.
0: 1995. Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημίες που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε δηλώσει σαν σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
1: Τώρα για τα γενέθλια τα είπαμε, ακούσαμε και τα τραγούδια. Πάμε στο 1902, τη χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό.
0: Ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε και το όνομά του, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Πότε λες? 1913, παιδιά.
1: Αρκετά χρόνια πίσω.
0: Τι αρκετά, πολλά.
1: Και πάμε και στο 1927, όταν πεθαίνει ο Βίλεμ Άιτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903.
0: Πολύ
1: και
0: σημαντικό.
1: Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924.
0: Δεν έπρεπε. Ναι.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Μάθαμε και τα νέα, πήγαμε και στα παλιά. Κάνουμε μια
1: όλα
0: μεγάλη βόλτα από Σέρες μέχρι και Εύρο. Ελπίζουμε να είστε καλά όλοι σας και να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα περίπου, 7 και 5 το
1: να
0: πρωί.
1: Να είστε καλά εσείς, να είμαστε καλά κι εμείς.
0: Ναι, να είναι καλό ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα, ναι, κάπως έτσι θα πάει.
0: Λοιπόν, για τους απογευματινούς φίλους του δικτύου, 4 και 10 περίπου, Ελένη Τσαλικόπουλου μαζί μας. Λοιπόν,
1: για τους πρωινούς όμως, μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην Πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
1: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Χριστόφορο μέχρι την Άνω Καμήλα και τον Αχινό. Μια μεγάλη καλημέρα στο Βαλτοτόπι και στο Δημητρίτσι, το χωριό του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μέχρι την Ηλιοκόμη και τη Θερμοπηγή. Καλημέρα στο Καμαρωτό και στην Κάτω Καμήλα, στην Κρινίδα και στη Λιβαδιά, στην Μαυροθάλασσα και στο Μαυρόλοφο. Καλημέρα στον Μύρκινο και στη Νέα Μπάφρα, στην Οδηγήτρια και στον Παραπόταμο. Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών από την μία άκρη στην άλλη. Σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε και τον Σεπτέμβριο. Γιορτάει σήμερα ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι είχαν σήμερα και έχουν τα γενέθλιά τους. Σαν σήμερα, διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας, το πρωί, τα ξημερώματα, είχαμε την βουλγαρική κατοχή στην πόλη των Σερών. Χτύπησε, λέει, το τύμπανο στην πόλη και όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Σεραίοι κλείστηκαν στα σπίτια τους από τις 5 τα ξημερώματα και εμφανίστηκαν στην πόλη μας οι Βούλγαροι, όχι αυτοί που πλέον αγοράζουν τα σπίτια μας και τις εξοχικές μας κατοικίες, αλλά στρατός κατοχής βουλγάρικος, ο οποίος το πρωί έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της πόλης των Σερών. Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 1798 είχε γεννηθεί ο γιος του Εμμανουήλ Παπά, ο Γιαννάκης, ο οποίος έλαβε ενεργό μέρος στην Επανάσταση 21 και σκοτώθηκε στη μάχη στο Μανιάκι με την ομάδα του Παπαφλέσσα. Ο Εμμανουήλ Παπάς πέδωσε όχι μόνο όλη την περιουσία του, όλη την οικογένειά του, η οποία θυσιάστηκε για τον αγώνα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα, σαν σήμερα το 1993, ξεκίνησαν εργασίες εδώ στις Σέρες, σε ιστορικό συνέδριο με θέμα οι Σέρες και η περιοχή τους από την αρχαία Ελλάδα στην μεταβυζαντινή κοινωνία, υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών στην αίθουσα του Ορφέα, και την τιμητική επιτροπή του συνεδρίου αποτελούσαν ο Μητροπολίτης Σερών Κυνηγρίτης Μάξιμος, ο Δήμαρχος Σερών Ζήση Μητλιάγκας, εκπρόσωπος από το Παρίσι, ο ιστορικός Πέτρος Πένας, τι ανθρώπους είχαμε στην πόλη μας, ο λογοτέχνης ιστορικός Γιώργος Καφτατζής, ο μηχανικός ιστοριοδίφης Νίκος Νικολάου και ο ποιητής Ευάγγελος Ασπιώτης. Αυτή ήταν η τιμητική επιτροπή του συνεδρίου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, καλημέρα στον Μπάμπη και τον Γιώργη από το Ειδονοχώρι Σερών, την κυρία Σοφία, τον Βασίλη, τους συνονόματε καλημέρα, χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την καλημέρα σου, και τον Βασίλη Καλαϊτζίδη, ο οποίος έκανε και ένα ωραίο post χθες, μας ακούει κάθε πρωί, να είναι καλά, έτσι να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει καλά, όσον αφορά την επεξεργασία του ρυζιού Ρύζι Καρολίνα, και έχει κάνει και ένα φάκελο για να έχουμε έτσι γεωγραφική ένδειξη και να ξέρουμε όλοι ότι αυτό το ρύζι Καρολίνα είναι το Σερών. Έτσι έκανε ένα ωραίο σχόλιο για τη συζήτηση που είχαμε προχθές με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Παναγιώτη Καρύπογλου. Καλημέρα στην Ελένη που μας στείλει το μήνυμά της. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί ξέρω ότι στη συνέχεια θα έχει εργασία. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει.

0: Πάμε να μιλήσουμε με έναν σεραίο επιστήμονα που είναι και εξαιρετικό συγγραφέας και μάλιστα αύριο θα παρουσιάσει ακόμα ένα από τα βιβλία του. Είναι ο νευρολόγος, ο επίκουρος καθηγητής νευρολογίας Πανεπιστημίου της Bochum της Γερμανίας, ο νευρολόγος και καλός μας φίλος, ο κύριος Αντώνης Κερασνούδης. Αντώνη Κερασνούδη, καλημέρα από την Ερτσερόν.
1: Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα. Να πω καταρχήν ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να φιλοξενούμε στην Ερτσερόν και ιδιαίτερα από εσάς προσωπικά. Καθώς ασκείτε αυτό το λειτουργήμα με σοβαρότητα, συνέπεια και ήθος και πάνω απ' όλα προβάλλετε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα των Σερών, οι πολίτες λοιπόν των Σερών είμαστε ευγνώμονες και σας συγχαίρω γι' αυτό.
0: Χίλια ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά τι να πούμε και εμείς οι Σεραίοι όταν έχουμε έναν, δεν θα τα αποδώσω τώρα αυτά που είπατε, αλλά εντάξει, είναι πολύ σημαντικό επιστήμονες να μένουν στον τόπο τους. Και το ότι εσείς θα μπορούσατε να είστε στη Γερμανία, που είστε βέβαια, έχετε τη θέση του επίκουρου καθηγητή, παραμείνατε στον τόπο σας.
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος στρέφεται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος και τις αλλαγές των καταστάσεων. Προσπαθούμε λοιπόν να παραμένουμε ανήσυχοι, ανήκει και αυτό και στη φύση του λειτουργήματός μας. Προσπαθούμε μέσα από τις ιστορίες ζωής που μας εμπιστεύονται οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα εδώ στις Σέρες, να μαθαίνουμε και προσπαθούμε αυτή τη γνώση να την επιστρέφουμε προς όφελος της υγείας. Υπάρχει τίποτα πιο μαγικό από αυτό?
0: Δεν υπάρχει πιο μαγικό, αλλά και το ότι στο εξωτερικό, από ό,τι ξέρω, οι συνάδελφοί σας αμείβονται πάρα πολύ καλά, είναι ένα κίνητρο για αυτούς. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πολύ σημαντικοί επιστήμονες, τα μυαλά, τα ελληνικά, δυστυχώς δεν τα έχουμε εδώ και τα έχουμε στο εξωτερικό.
1: Νομίζω για την αντίληψή μας και τη φιλοσοφία μας γύρω από τη ζωή δεν είναι το πιο σημαντικό το οικονομικό κομμάτι. Εδώ, τουλάχιστον στις μεσόγειες χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είμαστε προσανατολισμένοι γύρω από τον πυρήνα της οικογένειας, ο οποίος καλός ή κακός έχει αρχίσει και αυτός να εκφυλίζεται στην καθημερινότητά μας, θα έλεγα περισσότερο κακός. Είναι κάτι που πρέπει να το διατηρήσουμε, πρέπει να το φροντίσουμε, όπως και το λειτουργήμά μας στην κοινωνία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία από τη συνειδητή άσκηση του λειτουργήματός μας, από τη θέση του καθενός. Είναι αυτό που έλεγε ο αείμνηστος επίσκοπος Αλβανίας Αναστάσεως, αντίσταση ποιότητας στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Βέβαια, η επιστήμη σας, γιατί πραγματικά είναι λειτουργήμα, έτσι είδα το με τι ασχολείται ένας νευρολόγος και όταν διαβάζω ότι είναι η άνοια, η πολλαπλή σκλήρινση, νόσος, Πάρκινσον, οι μικρανίες, είναι θέματα που δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην προσωπική μας ζωή. Και πολύ σημαντικά θέματα και δεν ξέρω πώς πάνε και αυτά τα θέματα τα χρόνια που διανύουμε τώρα.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Νομίζω ότι η ιατρική και ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα στο κομμάτι των αυτοάνωσων παθήσεων έχει κάνει ραγδαία άλματα, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα ζωής και η παροχή των υπηρεσιών υγείας σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια αντιμετωπίζουμε και κάτι οξύμορο, προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε μια θεϊκή μηχανή, τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος λοιπόν έχει ένα κομμάτι που έχει εξερευνηθεί, έχει όμως και κάτι άφατο, το οποίο δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, γιατί αν καταφέρουμε να αποκωδικοποιήσουμε τον εγκέφαλο θα είναι σαν να αγγίζουμε τη θέωση, όχι όμως μέσα από τη θεολογική σκέψη, αλλά μέσα από τη λογική. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό ή όχι. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Πάντως, γνωστός έτσι νευρολόγος, συνάδελφός σας θα το πω έτσι, ο Φρόιντ, έτσι δεν είναι, και όχι
1: Βεβαίως.
0: Μόνο.
1: Ο Φρόιντ άλλωστε προσπάθησε να χαρτογραφήσει την υποσυνείδητη σκέψη, δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες που ο εγκέφαλός μας αποθηκεύει μη συνειδητά στην καθημερινότητα, πώς τις χρησιμοποιεί στην πορεία της ζωής του, σε ποιες συγκρούσεις μας οδηγούν εσωτερικές αυτές οι σκέψεις και πώς μπορεί κανείς να τις ανακουφίσει πριν αυτές ραγίσουν το βάζο και οδηγήσουν στις γνωστές ψυχικές διαταραχές που έχει περιγράψει.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, αυτό το λειτουργήμα που ασκείται η ιατρική όσον αφορά ως νευρολόγος που είστε, πόσο σας έχει βοηθήσει στη συγγραφή των εξαιρετικών βιβλίων που έχετε βγάλει? Και αν δεν κάνω λάθος, αύριο έχουμε την παρουσίαση του νέου βιβλίου, ονόματι 22, αύριο 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση. και μαθαίνω ότι είναι ένα καθηλωτικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
1: Το μυθιστόρημα λοιπόν αυτό, ονόματι 22, που επιτρέψτε μου να μην αποκαλύψω τι σημαίνει ακριβώς. Ο τίτλος είναι ένα μυστικό που θα το διαβάσει ο αναγνώστης μέσα στο βιβλίο. Θα παρουσιαστεί αύριο στο καφέ χωροτέχνης Μπλεγιακά. Θα χαρούμε να μας τιμήσουν όλοι οι σεραίοι συμπολίτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω τη φιλόλογο την κυρία Τσιολπίδου και την καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας την κυρία Δάμπα που θα με τιμήσουν μιλώντας γύρω από το βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι ένα νουάρα αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι δηλαδή ένα μυθιστόρημα το οποίο εκτυλίσσεται κάπως ατμοσφαιρικά όχι εδώ στην Ελλάδα αλλά στα στενά του Βερολίνου. Αφορά μια κάπως θα έλεγα συμβατική ιστορία επίλυσης ενός αστυνομικού μυστηρίου με επίλυσης μιας δολοφονίας, όπου οι πρωταγωνιστές όμως, που είναι ο διευθυντής του τμήματος ανθρωποκτονιών, ονόματι Μπρους, αλλά και η επιθεωρήτρια Σιμών, προβληματίζονται υπαρξιακά γύρω από την καθημερινότητα, ας πούμε τραβάνε το πόδι σε κάποιες τιμές από τον γκάζι με το οποίο τρέχει ο συμβατικός χρόνος, και προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και στα δικά τους προσωπικά διέξοδα, αλλά και γενικότερα στα διέξοδα της ζωής μας. Σε μια λοιπόν καθημερινότητα που τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς, που όλα μετριώνται πλέον με αύξοντες αριθμούς, αξίζει πολλές φορές να γίνουμε όχι οι δράστες, αλλά οι παρατηρητές των γεγονότων. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να αναδείξει το βιβλίο.
0: Πάντως, ο κόσμος θέλει τα αστυνομικά, δηλαδή αστυνομικό μυθιστόρημα, αστυνομικό ρεπορτάζ. Πώς το εξηγείτε αυτό? Και επιστημονικά, με αυτό που
1: νομίζω ότι διεγείρει ένα από τα βαθύτερα ένστικτα του ανθρώπου, που είναι το ένστικτο της παρατήρησης. Ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών και είναι θυσιών το οποίο παρατηρεί στην καθημερινότητα. Αλλά διεγείρει και τη λογική. Κάτι το οποίο ίσως στην καθημερινότητά μας το έχουμε απολέσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν την πολύ χρησιμοποιούμε τη λογική. Μιλάμε πλέον για τις τεχνητές νοημοσύνες και όχι για τις ανθρώπινες νοημοσύνες. Και νομίζω ότι αυτή η κατηγορία βιβλίων εμφανίζει ενδιαφέρον και για τις μικρότερες εφηβικές ηλικίες, αλλά και για τους όριμους ενήλικες.
0: Ένας γιατρός, ένας καθηγητής που ασχολείται με τον εγκέφαλο, τον τρομάζει αυτό με την τεχνική νοημοσύνη?
1: Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν χρησιμοποιηθεί έλογα στα χέρια της ιατρικής, δίνει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τη διαγνωστική μας ευαισθησία και την ειδικότητα απέναντι σε διάφορες παθήσεις που μας προβληματίζουν. Το θέμα είναι το πώς θα χρησιμοποιηθεί και με ποια ηθική θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό εργαλείο στα χέρια όμως της έλογης ιατρικής. Και νομίζω ότι αυτό της ανθρώπινης έλογης ιατρικής, νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, έτσι διάβαζα κάπου για σας, όσον αφορά τα βιβλία, αυτό είναι το τρίτο ή το τέταρτο?
1: Είναι το τέταρτο βιβλίο.
0: Το τέταρτο. Καλό τάξιδο. Και ευχαριστώ, νομίζω ότι όπως και τα προηγούμενα θα έχει καλό ταξίδι. Ότι ο συγγραφέας, λέει, των βιβλίων αυτών ιχνηλατεί την φιλοσοφία. Διάβασα κάπου για σας.
1: Νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε από το σχολείο, από την εκπαίδευσή μας γύρω από τη φιλοσοφία, ότι είναι μερικά τσιτάτα ρητά υπομένα από σπουδαίους ανθρώπους, τα οποία μπαίνουν σε κάποιο ράφι ελαφρώς σκονισμένο, ότι είναι κάπως λαθασμένη. Η φιλοσοφία απαντά προβλήματα της καθημερινότητας και άλλωστε υπάρχει ένας πολύ ειδικός κλάδος στην ιατρική που λέγεται φιλοσοφική ψυχοθεραπεία. Ασκείται από συναδέλφους κυρίως στην Αμερική, ψυχιάτρους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς ως εργαλείο σκέψης. Μπορεί να μην μπορεί να απαντήσει όλα τα ερωτήματα, ιδιαίτερα τα μεταφυσικά. Σίγουρα όμως σε ερωτήματα που απαιτούν αυξημένη λογική και παρατηρητικότητα μπορεί να μας δώσει έναν ιστό σκέψης που είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
0: Και βέβαια περήφανος Έλληνας ότι πρωτογεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια για αρκετά χρόνια θεωρώ και λόγω της τουρκοκρατίας ότι χάσαμε την επαφή μας με αυτό τον κλάδο της σκέψης. Εδώ έρχεται λίγο και η βαθύτερη σύνδεσή μας κατ' ουσία με τα γερμανικά πανεπιστήμια, τα οποία έχω τη χαρά να υπηρετώ και εγώ, και με το γερμανικό τρόπο σκέψης της φιλοσοφίας, γιατί στις αρχές του αιώνα επιφανείς Έλληνες, ο αείμνηστος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο φιλόσοφος Θεοδωρακόπουλος, ο Κανελόπουλος, όλοι αυτοί γαλουχήθηκαν σε γερμανικά πανεπιστήμια που μας ξαναθύμισαν τι ακριβώς είχαν πει οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι ώστε να επιστραφεί αυτή η γνώση στους νεοέλληνες.
0: Τώρα, είπαμε για τα γερμανικά πανεπιστήμια, για τη Γερμανία και γιατί ζήσατε στη Γερμανία και έχετε και τη θέση του επίκουρου καθηγητή νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο στο Μπόχουμ. Οι Γερμανοί, γιατί ξέρω ότι ο Αντώνης ο Κυρασνούδης, εκτός από καθηγητής νευρολογίας και εξαίρετος νευρολόγος, είναι και άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Οι Γερμανοί τι είπαν τώρα με αυτή τη νίκη της μικρής Ελλάδας, της μικρής ποδοσφαιρικής Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία?
1: Θα ήθελα να ξεπεράσουμε τα κακοήθη πρωτοσέλιδα, ναι, του περιοδικού Bild, που συχνά προσπαθούν να δώσουν αυτά τα καρικεύματα της διχόνοιας ανάμεσα στο λαό μας και στο γερμανικό λαό, και θα ήθελα να μείνουμε στην ουσία. Οι μεν Γερμανοί προβληματίστηκαν, γιατί αντιλήφθηκαν ότι το σύγχρονο τους ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον του απαιτούμενου επίπεδου για να βρίσκονται στον αφρό. Εμείς όμως ουσιαστικά αλλά και σημειολογικά νομίζω ότι βγήκαμε κερδισμένοι. Εγώ πάλι θα ήθελα να μείνω σε μία πιρουέτα, σε μία φιγούρα που μας θύμισε τη βαθύτερη ουσία του ποδοσφαίρου, αυτή του Καρέτσα. Υπάρχουν λοιπόν στιγμές στο ποδόσφαιρο που μοιάζει ο συμβατικός χώρος και χρόνος να αποσυνδέονται πλήρως και να βλέπουμε την ομορφιά αυτού του αθλήματος, γιατί μέσα στο τακτικίστικο πλέον ποδόσφαιρο, που οι ποδοσφαιριστές τελούν συγκεκριμένες κινήσεις και υπό συγκεκριμένες οδηγίες προπονητικές, αυτές οι πιρουέτες, όπως αυτή που έκανε ο Καρέτσας, μας θυμίζουν τη βαθύτερη ομορφιά του ποδοσφαίρου, το να μας δημιουργήσει ένα αίσθημα εφορίας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι μαγικό. Και αυτό που έκανε ο Καρέτσας έτσι έδειξε αυτή τη μαγεία. Πάντως η Γερμανία, αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στα καλύτερά τους γενικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά.
1: Δεν είναι, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα και πολιτικής κρίσεως, αλλά και σε θέματα επιβίωσης της καθημερινότητας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εδώ και αρκετά χρόνια από την ευρωστία που είχαν, και αυτό τους προβληματίζει διπλά, γιατί είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για αυτούς.
0: Είναι πρωτόγνωρη. Πάντως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί είσαι στο Πανεπιστήμιο, ότι σε θέματα εκπαίδευσης η Γερμανία είναι πολύ μπροστά.
1: Οι Γερμανοί κερδίζουν στρατηγικά στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και γενικότερα παγκοσμίως, λόγω της μεθοδικότητάς τους. Εκεί η αντίληψη της ομάδας και κατά συνέπεια της ομαδικής δουλειάς είναι αυξημένη, και αυτό έχει κατά συνέπεια ότι όλοι κερδίζουν και όλοι χάνουν μαζί. Γίνεται καλής λοιπόν ένα πολύ χρήσιμο γρανάζι σε μία μηχανή όπου το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από την μοναξιά του σχηνοβάτη, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό συνεχίζει ακόμη και σήμερα να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα στην επιστήμη.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε και για τον Κλοπ, βέβαια, ο οποίος επίσης είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, και γιατί ασχολήθηκε με τον εγκέφαλο, από ό,τι φαίνεται είναι πανέξυπνος.
1: Το Γιούργεν Κλοπ, επειδή τον έζησα στα χρόνια της Ντόρτμουντ, να θυμίσω ότι το στάδιο της Ντόρτμουντ είναι περίπου ένα τέταρτο από τον Μπόχουμ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και επειδή έζησα τη μαγεία του ποδοσφαίρου που διδάσκει εκείνα τα χρόνια, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ευφιέστατος. Έχει κάνει άλλωστε ακόμη και διδακτορική διατριβή πάνω σε αυτό το κομμάτι στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Και ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο με λυμένα τα φρένα. Αυτό σημαίνει και στις προσωπικές του επαφές, το λένε άλλωστε οι παίκτες του, αλλά και στο ρυθμό του παιχνιδιού. Το ζήσαμε και με τη Λίβερπουλ, τη μεγάλη Λίβερπουλ αυτό. Προσφέρει ένα ποδόσφαιρο που υπηρετεί το θέαμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, τυχεροί οι φίλοι σας που κάθονται μαζί σας και συζητάτε, γιατί πραγματικά έτσι έχουν πολλά ωραία πράγματα να ακούσουν από εσάς. Εγώ αύριο θα έλεγα στον κόσμο να έρθει στην παρουσίαση του βιβλίου, γιατί θα το συζητήσετε και όλα στο βιβλίο εκεί. Το 22 δεν μας λέτε τι σημαίνει. Άρα θα το μάθουμε όταν θα πάρουμε το βιβλίο να το διαβάσουμε, έτσι καταλαβαίνω.
1: Πρώτα Θεός, θα είναι χαρά και τιμή μου.
0: Θα ακολουθήσουν κι άλλα?
1: Ο χρόνος θα δείξει. Όπως σας είπα, ο καθένας συλλέγει εικόνες και εμπειρίες, και κάποια στιγμή μπροστά στον κίνδυνο να το βάζω να σπάσει, εξωτερικεύουμε αυτές τις εμπειρίες, γιατί καλώς ή κακώς η συγγραφή δεν είναι μια αμιγώς εσωτερική ανάγκη, είναι ένας άσβεστος πόθος για επικοινωνία. Αυτή είναι η ουσία της συγγραφής.
0: Λοιπόν, αύριο στις 7, έτσι, παρουσίαση του βιβλίου στον Μπλε Γιακά, και θα μιλήσει η φιλόλογος η Μαριάννα Τσιόλπίδου, αλλά και η καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας η Ξανθούλα Δάμπα. Θα έρθουμε να μάθουμε τι είναι αυτό το 22 και περισσότερα για το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ήταν πραγματικά τιμή μας να σας έχουμε έτσι τηλεφωνικά τον επίκαιρο καθηγητή νευρολογίας του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ και νευρολόγο τον κύριο Αντώνη Κερασνούδη, και μια μέρα θα ήταν καλό να τα πούμε και εδώ από το στούντιο από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Είστε καλά.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι όταν μιλάς μαζί τους είναι απόλαυση. Θες να μιλάς για πάρα πάρα πολλές ώρες. Είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος ο Αντώνης Κερασνούδης, όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά. Εξαίρετος επιστήμονας και από ό,τι φαίνεται και πολύ πολύ καλός συγγραφέας. Λοιπόν, Στέλλα Δόβα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι το κρύο αρχίσουμε και το νιώθουμε. Και βέβαια, από ό,τι διαβάζουμε, μέσα στην εβδομάδα πέφτει και άλλο η θερμοκρασία. Αλλά πρέπει να, όσοι έχουν καλοριφέρ, να τα ανάψουν, να πάρουν μπρος οι καυστήρες, οι λέβητες. Αλλά πριν γίνει όλο αυτό, πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο. Να κάνουμε έναν έλεγχο στον καυστήρα, έναν καθαρισμό πιθανότητα, θα μας τα πει καλύτερα ο ειδικός. Και τώρα βέβαια, βλέποντας και αυτά, αυτό που έγινε στην Πλάκα με την απίστευτη έκρηξη που είχαμε και θύματα, έτσι καταλαβαίνουμε το πόσο σοβαρή διαδικασία είναι αυτή. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Είναι ο κύριος Γιώργος Οκοτσάμπαπας, συντηρητής εγκαταστάσεων καυστήρων, αλλά βέβαια και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου. Κύριε Κοτσάμπαπα, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα και να σας έρθει και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, γιατί βλέπω ήδη στις ειδέσεις το έχει τώρα στην τηλεόραση, στο δεύτερο όροφο φαίνεται ήταν η πηγή της έκρηξης. Εντάξει, τρομακτικό αυτό. Και πόσο επικίνδυνα τελικά αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ξέρω τώρα που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, τι ακριβώς έγινε και στην Πλάκα?
1: Κύριε Αναστασιάδη, από ό,τι συμπεραίνω και από τα συμπεράσματα που έχουν και εσείς σαν δημοσιογράφοι που έχετε στη δημοσιότητα που ανακοινώνεται στον κόσμο, μάλλον κάποια συσκευή που υπήρχε μέσα στο σπίτι είχε κάποια διαρροή, κάποιο πρόβλημα, το οποίο είχε διαρροή αερίου. Φυσικά εκεί πιθανότητα δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα. Φυσικά η νομοθεσία ανέμεν το επιβάλλει, δεν επιβάλλει να υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα τόσο σοβαρά, αλλά κανονικά όμως πρέπει να τα αναβάλουμε. Μάλλον εκεί δεν υπήρχε ανοιχνευτή σε αερίο και έτσι δεν υπήρχε διακοπή του αερίου μέσα στην σπίτι.
0: Α, θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει ένας ανοιχνευτής αερίου στο σπίτι?
1: Βεβαίως. Βέβαια, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Ο οποίος αυτός ειδοποιεί δηλαδή με κάποιο ηχητικό σήμα?
1: Ναι. Και ηχητικό σήμα, αλλά και κλείνει τη βάνα αυτόματα έξω από το σπίτι, οπότε διαρροή σταματάει να υπάρχει.
0: Τι λέει, και δεν πιστεύω να στοιχίζει και πολύ αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν στοιχίζει πάρα πολύ.
0: Όταν είναι για την ασφάλειά μας, νομίζω δεν έχει καθόλου. Ναι, ναι.
1: Απλά ήταν ίσως αυληψία. Αλλά όμως να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Εκεί στην περιοχή εκείνη, η Αθήνα ειδικά είχε το παλιό φωταέριο. Οι συσκευές αυτές που υπήρχαν και λειτουργούσαν πιθανότατα ήταν πολύ παλιές. Με αποτέλεσμα να μην υπήρχαν όλα τα ασφαλιστικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και έτσι να έγινε το ατύχημα. Φυσικά δεν ξέρουμε τι μηχανήματα υπήρχαν. Ακόμα ψάχνουν οι πυροσβέστες να βρουν τα μηχανήματα και όλα αυτά, γιατί έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά, έχουν χαθεί. Με αποτέλεσμα είναι όταν θα μάθουν οι πυροσβέστες να βγάλουν το πόρισμα, τότε θα δούμε κι εμείς τι πραγματικά υπήρχαν. Δεν ξέρουμε τι μηχανήματα υπήρχαν και πόσο παλιά ήταν τα μηχανήματα αυτά.
0: Ναι. Και τέτοια έκρηξη, αυτός, κύριε Κοτσάμπαπα, δηλαδή. Μπορεί να αποκληθεί μια τόσο αέριο, πολύ μεγάλη έκρηξη που να ρίξει ολόκληρο το σπίτι.
1: Το αέριο και το υγραέριο είναι μείγματα τα οποία είναι αρκετά επικίνδυνα. Το φυσικό αέριο φυσικά είναι, αν τυχόν υπήρχε μια θηρίδα, ένας εξαιρεσμός σε κάποιο σημείο, δεν θα υπήρχε αυτό το σημείο. Για να γίνει η έκρηξη αυτή, πρέπει να η περιεκτικότητα του αερίου μέσα στο χώρο να είναι από 5 μέχρι 15%.
0: Ναι.
1: Εάν είναι παραπάνω δεν γίνεται η έκρηξη, αν είναι παρακάτω πάλι δεν γίνεται η έκρηξη. Αυτή η πιθανότητα όμως μπορεί να συμβεί. Εάν όμως υπήρχε ένας εξαιρεσμός, έστω και ελάχιστος, στο χώρο μέσα, δεν θα υπήρχε αυτό.
0: Τι
1: το πράγμα. Δεν θα γινόταν.
0: Δηλαδή υπήρχε από ό,τι φαίνεται διαρροή αερίου, μάλλον λέει για την κουζίνα, όλη τη νύχτα.
1: Όλη τη νύχτα, μάλλον προφανώς η κουζίνα, χάλασε κάποια βαλβίδα, κάποιο κουμπί από την κουζίνα εκεί και με αποτέλεσμα να υπάρχει τη διαρροή μέσα,
0: ναι,
1: στο χώρο.
0: Και άρα πήγε κάποιο ο κάτοικο, νομίζω μια γυναίκα πήγε να ανάψει το φως και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα, δηλαδή.
1: Κάθε διακόπτη που ανοίγουν κλείνουμε δημιουργείται πυνθήρα μέσα στον διακόπτη. Εκεί μέσα προφανώς υπήρχε και αέριο, μπήκε το αέριο και δημιούργησε το σπινθήρα.
0: Τι λέτε, μέσα στο διακόπτη μπήκε το αέριο, Τι λέτε?
1: Φυσικά. Είναι το μόνο εύκολο από το διακόπτη να πέρασε το σπινθήρα, το αέριο μέσα. Είναι το μόνο εύκολο. Η διακόπτη αυτή δεν είναι στιγανή.
0: Τρομακτικό.
1: Που έχουμε στα σπίτια μας. Θέλει προσοχή. Θέλει να λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας πάντα.
0: Πάντα. Ναι, δεν παίζουμε
1: πάντα
0: με αυτά. Δεν
1: και φυσικά,
0: με αυτά.
1: Και φυσικά τον κανονισμό του αέριου πρέπει να τον εφαρμόζουμε σωστά.
0: Ναι.
1: Όχι όπως θέλουμε, όπως καταδοκούν, όπως μας συμβαίνει.
0: Το αέριο είναι πιο επικίνδυνο, όλα είναι επικίνδυνα αν δεν πάρουμε μέτρα.
1: Όλα είναι επικίνδυνα.
0: Όλα είναι επικίνδυνα αν δεν πάρουμε μέτρα. Ναι.
1: Φυσικά πιο επικίνδυνη είναι η βενζίνα.
0: Πιο επικίνδυνη. Ναι.
1: Πιο επικίνδυνη η βενζίνα από το αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Η βενζίνα ακόμα και το 1% να υπάρχει στο χώρο γίνεται το μπουμ.
0: Τι λέτε?
1: Γίνεται η έκρηξη.
0: Ναι.
1: Αλλά Όμως το αέριο δεν είναι τόσο επικίνδυνο σχέση με τη βενζίνα. Mm. Αλλά όμως είναι επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Τώρα,
1: είναι αέριο, είναι επικίνδυνο.
0: Σε λίγο ανοίγουμε τη θέρμανση, έτσι, στα σπίτια μας, πολυκατοικίες μας. Τι πρέπει να κάνουμε, τα βήματα πρέπει, πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Θα πρέπει να γίνονται συντηρήσεις σε όλους τους λέβητες, να γίνεται ένας έλεγχος σε όλους τους λέβητες, από ειδικευμένους τεχνίτες, ναι, από εξειδικευμένους άτομα, για να υπάρχει η ασφάλεια. Πρώτον η ασφάλεια και μετά η οικονομία. Και φυσικά το περιβάλλον.
0: Ναι. Άρα πρέπει να γίνει και καθαρισμός και συντήρηση του λέβητα πετρελαίου. Πήγε για το πετρέλαιο, λέμε τώρα.
1: Πρέπει να γίνει πρώτα ο καθαρισμός και μετά η συντήρηση του καυστήρα.
0: Αυτή είναι ετήσια η διαδικασία που πρέπει να γίνεται.
1: Ετήσια. Ναι, ναι. Και στους λέβητες πετρελαίου και στους λέβητες φυσικού αερίου.
0: Και στους δύο, έτσι.
1: Και ειδικά στους επιτύχιους λέβητες αερίου, ναι, θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε καθαρισμός, γιατί εάν λοιπόν δεν γίνει ένα χρόνο καθαρισμός και πάμε για δεύτερη χρονιά να κάνουμε, είναι σίγουρο ότι ο λέβητας την επόμενη χρονιά δεν θα πρόκειται να καθαριστεί σωστά και έτσι η πιθανότητα η φθορά του να είναι πάρα πολύ βία, πάρα πολύ μεγάλη. Και έτσι να χρειαστεί να αλλάξουμε λέβητα. Γιατί δεν κάναμε ένα και δύο χρόνια συντήρηση.
0: Ναι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε συντήρηση και να γλιτώσουμε χρήματα πολλά. Πρέπει να αντικαταστήσουμε το λέβητα μετά.
1: Έτσι. Ναι. Και η οικονομία στο καύσιμο θα κάνουμε αν τυχόν γίνει συντήρηση. Και η αντοχή του λέβητα, η ζωή του λέβητα, σίγουρα θα μεγαλώσει, θα γίνει πιο καλή.
0: Αυτή η συντήρηση και ο καθαρισμός τώρα πρέπει να γίνει αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι, πριν πάρουν μπρος.
1: Η συντήρηση του λέβητα αυτούς θα κάνουμε από τον Μάιο μέχρι και τώρα.
0: Από τον Μάιο.
1: Όμως, σαν Έλληνες, πάντα την τελευταία στιγμή.
0: Την τελευταία στιγμή και τρέχετε τώρα εσείς.
1: Και τρέχουμε, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω, κάνουν συντήρηση, κάνουν καθαρισμούς λέβητα ή λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί το αφήνουν, κάνουν έτσι.
1: Στους λέβητες πετρελαίου κάνουν αρκετοί. Στους λέβητες αερίου κάνουν όλοι.
0: Α, κάνουν όλοι.
1: Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν κάνουν στους λέβητες αερίου συντήρηση. Ελάχιστοι είναι. Ναι. Και θα μπορούσα να πω και μηδαμινοί. Αλλά στους λέβητες πετρελαίου όμως υπάρχουν άτομα τα οποία είναι λίγο έτσι ζαμαφού και αυτά όλα που δεν είναι. Ναι. Φυσικά στο αέριο, επειδή είναι καινούργια σε κατασκευές και όλα αυτά, ο κόσμος φοβάται περισσότερο, γι' αυτόν τον λόγο και κάνει συντήρηση.
0: Ναι, βέβαια και η συντήρηση δεν είναι μόνο για την ασφάλεια, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο καθαρισμός, είναι και για εξοικονόμηση καυσίμου, έτσι δεν είναι, γιατί με τη συντήρηση.
1: Και για εξοικονόμηση καυσίμου και για το περιβάλλον, αλλά κυρίως όμως την μακροζωία του λέβητα.
0: Ναι, και για το περιβάλλον. Έχετε δίκιο, γιατί έπρεπε αυτό να προτάξω. Να πω δηλαδή πρώτα το περιβάλλον και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν καθαρίζεται, επιβαρύνεται το περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σαφέστα. Κύριε Στασιάδη, σήμερα ειδικά φέτος τα καύσιμα με τις τιμές που έχουν πρωτεύουν είναι το οικονομικό στοιχείο.
0: Το οικονομικό.
1: Πρώτα είναι τα καύσιμα, η οικονομία. Κάνουμε οικονομία. Έτσι με τις συντήρησεις κάνουμε οικονομία. Και στους λέβητες πετρελαίου κάνουμε πολύ μεγάλη οικονομία και στους λέβητες αερίου κάνουμε πολύ μεγάλη οικονομία. Στους λέβητες όμως αερίου κάνουμε και τη μακροζωία του λέβητα. Εάν λοιπόν δεν γίνει συντήρηση, υπάρχει πιθανότητα ο λέβητας και ειδικά κάποιες μάρκες λέβητες, οι οποίες είναι αρκετά ευαίσθητες και έχουν λέβητες αλουμινίου ή πυρητίου, εκεί είναι πάρα πολύ τα πράγματα ζώρικα, που μπορεί ο λέβητας να καταστραφεί πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Τώρα, στο νομό Σερών ή στην πόλη του Σερών, να το πούμε, περισσότερο υπάρχουν λέβητες πετρελαίου ή και αερίου? Έτσι, πώς βλέπετε, δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχουν στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά πιθανότητα από τους υπολογισμούς που μπορώ να κάνω, έτσι να σκεφτώ έτσι βιαστικά που μου κάνετε τέτοια ξαφνική την ερώτηση, πιστεύω ότι είναι 50-50.
0: Α, 50-50. Πετρέλαιο και αέριο λέτε τώρα, έτσι.
1: Πετρέλαιο και αέριο, και αέριο, ναι. Είναι 50-50.
0: Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και του αερίου, είναι κάποιοι οι οποίοι εγκαταλείπουν αυτή τη μορφή θέρμανσης? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή μορφή θέρμανσης αυτή. Να λέμε την αλήθεια.
1: Όχι. Ναι. Πιστεύω ότι το αέριο πάλι και φέτος θα είναι αρκετά πιο φθηνό από το πετρέλαιο, ακόμα και από τα πέλετ.
0: Το αέριο θα είναι πιο φθηνό, λέτε? Ναι.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι συμφέρει πιο πολύ να καίμε αέριο παρά πέλετ.
0: Ναι. Αέριο τώρα καλύπτεται όλη η πόλη των Σερών?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 40%, ούτε 50% περίπου.
0: Η μισή πόλη δεν καλύπτεται με αέριο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι.

0: Δεν εγκαθιστούνται, δεν τοποθετούνται στην πόλη του Σερών.
1: Α, δεν έχουν σταματήσει.
0: Έχουν σταματήσει. Αυτοί, σχεδόν όλοι είχαν πιο μπροστά θέρμανση. Είχαν λεύτες πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τώρα αλλάζουν τους λεύτες πετρελαίου και βάζουν λεύτες αέριο.
1: Α, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν αέριο, βάζουν αέριο γιατί είναι λέτε, πιο οικονομικό το αέριο. Έτσι. Και θα είναι πιο οικονομικό, λέτε. Ναι.
0: Και θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Πιστεύω ότι το φυσικό αέριο, αν συγκρίνουμε περσινά στοιχεία, ήταν περίπου ένα 40% πιο φθηνό από το πετρέλαιο.
1: Πέρυσι, ναι, αλλά φέτος τώρα με τους πολέμους και όλα αυτά.
0: Φέτος πιστεύω θα είναι πάνω από 50% και 60%. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί το πετρέλαιο ανέβηκε περίπου στα 1,70, 1,80 που να πάει και 2 ευρώ το λίτρο. Και ενώ το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 60 με 65 λεπτά.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση είπε προχθές ότι μέχρι 1,75, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι εκεί θα το πάει. Βέβαια θα ανακοινωθούν τα μέτρα αύριο. Ναι,
0: το πετρέλαιο
1: ήταν ένα 10 όμως.
0: Το πετρέλαιο πέρσι στην περισσότερη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου στο 1,10.
1: Ένα 10 ήταν.
0: Ένα 10, ένα ευρώ, ένα 20 το πολύ.
1: Ενώ το αέριο πόσο ήταν πέρσι?
0: Και το αέριο ήταν 35 με 40 λεπτά. Ανάλογα με την εταιρεία και τον πάρκο ήταν 35 με 40 λεπτά.
1: Το αέριο ήταν 35 με 40 λεπτά. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Τώρα το πετρέλαιο πήγε στο θα πάει στο 1,70 περίπου. Ναι. Αλλά το αέριο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 60 λεπτά. Ναι. Έχει ανέβει και το αέριο, έχει γύρω στα 60 λεπτά. Πάλι η διαφορά του είναι μεγάλη.
1: Πάλι, όσον αφορά τη θέρμανση, είναι η ίδια και στα δύο.
0: Κύριε Σοφιάδη, ακούστε κάτι. Ένα λίτρο πετρέλαιο μα βγάζει περίπου καθαρά το οφειλόμενο. Ο όφελος που παίρνουμε εμείς στην ενέργεια είναι γύρω στις 8.000 θερμίδες.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο είναι 8.500 θερμίδες. 8.500 θερμίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, αν συγκρίνουμε τα 65 λεπτά, οι 8.500 θερμίδες και το πετρέλαιο πάμε στις 8.000 θερμίδες, στο 1,70.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή η διαφορά και το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο είναι.
1: Πάντως είναι. Οπότε, και αυτό που λέει. Ναι, ναι.
0: Οπότε το όφελος για μένα είναι το φυσικό αέριο και το μέλλον είναι το φυσικό αέριο.
1: Το μέλλον είναι εκεί, λέτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και άμα ξεκινήσουν και άμα συνεχιστούν αυτοί οι πόλεμοι και όλα αυτά, αυτή η κατάσταση που υπάρχει.
0: Και αν σταματήσουν οι πόλεμοι και όλα αυτά, πιστεύω ότι το αέριο θα πέσει αρκετά πιο φθηνά.
1: Θα πέσει πιο πολύ. Μάλιστα. Εντάξει, πάντως είναι σίγουρα να κάνουμε συντήρηση, να κάνουμε καθαρισμό. Είναι πολύ βασικά αυτά.
0: Επιβάλλεται η συντήρηση να γίνεται πρώτον για την ασφάλειά μας, δεύτερον για την οικονομία και τρίτον για το περιβάλλον.
1: Έχετε πάει κάπου που είχαν να κάνουν συντήρηση ή καθαρισμό χρόνια πολλά?
0: Όχι.
1: Όχι, περισσότεροι φροντίζουν δηλαδή να κάνουν.
0: Στα πετρέλαια υπάρχουν πιθανότητα που χρονιά παραχρονιά να το κάνει άλλο συντήρηση.
1: Ναι.
0: Αλλά στο αέριο όμως κάθε χρόνο.
1: Και βέβαια όλα τα άλλα και με την ασφάλεια, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά, τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάρα πολλά για μένα η ασφάλεια και φυσικά να παίρνουν άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα και είναι εγκαταστάτες συντηρητές. Και όχι ο οποιοσδήποτε υδραυλικός ή οποιοσδήποτε άλλος που να κάνει συντήρηση.
1: Υπάρχει αυτός ο φόβος, δηλαδή να μην εξειδικευμένα άτομα αυτά που πάνε να το κάνουν αυτό?
0: Υπάρχουν, φυσικά.
1: Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν κάποιοι κύριοι οι οποίοι λόγω του ότι θέλουν να βγάλουν κάποιο μερικά από αυτά όλα κάνουν τρίπη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι το επικίνδυνο.
1: Εκεί θέλει προσοχή και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια πόλη που πονέσαμε, κλάψαμε και το. Μας χτύπησε αυτό με ένα νέο παιδί, από ένα λάθος, το οποίο ήσασταν και εσείς και κάνατε την.
0: Από λάθη και από προσεξίες.
1: Ναι, ναι. Γιατί εκείνο πραγματικά έχει μείνει στο μυαλό μας ένα νέο παιδί.
0: Έτσι,
1: από έναν Λέβητα, ο οποίος. Εντάξει, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Θυμάστε, συζητούσαμε εκείνες τις ημέρες. Γιατί τα λάθη χοντρά ήταν αυτό. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Αυτό που έγινε τότε στην περίπτωση του Βασίλη.
0: Τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Πληρώνονται.
1: Και δυστυχώς όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, λέμε τι γίνεται και μετά βάζουμε.
0: Θα πρέπει ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ειδικά εμείς οι τεχνικοί.
1: Έτσι.
0: Να είμαστε πάρα προσεκτικοί και να βλέπουμε κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
1: Έτσι.
0: Όχι εκείνη τη στιγμή,
1: γιατί
0: αλλά κάτι που συμβεί στο μέλλον.
1: Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό που κάνετε, κύριε Κοτσάμπαπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με ζωές ανθρώπων, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό, όπως λέτε, πρέπει να είναι εξειδικευμένος αυτός που κάνει τις εργασίες αυτές και να προσέχει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται να μην υπάρχουν αυτές τις βαλβίδες διαφυγής και όλα αυτά που μπορούν να προκαλέσουν.
0: Για ελάχιστο κόστος
1: χάνεται μια ζωή.
0: Χάσαμε ανθρώπους.
1: Ναι,
0: χάνουμε ανθρώπους.
1: Χάνουμε ανθρώπους.
0: Είναι λάθη τα οποία, απερισκεψίες, οι οποίες δεν πρέπει να συμβαίνουν.
1: Έτσι.
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά.
1: Κύριε Κοτσάμπαπα, χάρηκα που τα είπαμε. Μακάρι έτσι να μην μιλήσουμε άλλη φορά για άσχημα.
0: Και
1: να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κοτσάμπαπα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν με τον καθαρισμό, τη συντήρηση του Λέβητα, πετρέλαιο, αέριο και όλα αυτά.

Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα, βλέπω εδώ, για να δω τα μηνύματα λίγο που έχουν στείλει φίλοι. Για τον Μπάμπη είπαμε και τον Γιώργη, έτσι. Α, να και η κυρία Ειρήνη που μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα κυρία Ειρήνη. Τώρα, να πούμε ότι στην πολιτική επικαιρότητα χθες είδαμε συνέντευξη στο Lions του Στέριου Γκότση, ο οποίος για πρώτη φορά ουσιαστικά, αν και ακουγόταν πάρ και ακούγεται το όνομά του, ουσιαστικά εξεδήλωσε την επιθυμία να διεκδικήσει το Δήμο Σερών. Έτσι άνοιξε την καρδιά του χθες, έδωσε μια συνέντευξη στον Ιορδάνη Ξανθόπουλο και ουσιαστικά είπε ότι θα διεκδικήσει το δημαργιακό θόκο. Είπε δηλαδή ότι δέχεται παροτρύνσεις από Σεραίους να βγει μπροστά σε επόμενες δημοτικές εξελίξεις. Βέβαια αργούν οι εκλογές, οι δημοτικές, θα γίνουν το φθινόπωρο του 28, αλλά ήδη ξεκίνησαν να ακούγονται ονόματα. Ο Στέργιος Γκότσης, ο οποίος να πούμε ότι είναι πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ακούσει το όνομά του και πολύ το τελευταίο διάστημα. Από ό,τι φαίνεται θέλει να κατέβει στις δημοτικές εκλογές και να διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου εδώ στις Σέρρες. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για τις δημοτικές εκλογές, άλλωστε πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκαν διακοπές ρεύματος. Ήδη ξεκίνησε η διακοπή ρεύματος από τις 7.30 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 12.30 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα σιδηροδρομικού σταθμού Αγκίστας του Δήμου Νέας Ζίχρης. Την καλημέρα μας εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό Αγκίστας. Ενώ από τις 12.30 έως τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε τμήμα της πόλης Σερών επί των οδών Χρυσάφη, Χατζηδάκη, Πάπα Κωνσταντίνου. Εκεί λοιπόν 12.30 με 3 δεν θα έχετε ρεύμα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ηράκλειας ανακοίνωσε ότι το ταμείο της επιχείρησης θα είναι κλειστό την 5η 1 Οκτωβρίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν θέλετε να πάτε πληρώσει λογαριασμό, λοιπόν, μη πάτε την 5η, θα είναι κλειστό. Τώρα το ΔΥΠΕΘΕ ΣΕΡΟΝ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της θεατρικής περίοδου 26-27, διοργανώνει ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής από την παιδική του σκηνή. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25 με 35 ετών. Όποιος θέλει να πάει να γίνει ηθοποιός. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια. Οι ώρες προσέλευσης είναι 10 με 3 και 6 με 8. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται χωρίς προκαθαρισμένο ραντεβού εντός των παραπάνω ωρών και θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ώρας προσέλευσής τους στο χώρο. Καλή επιτυχία σε όσοι πάνε εκεί να κάνουν ακρόαση. Μακάρι έτσι να επιλεγούν οι καλύτεροι. Τώρα το Τάγμα Εθνοφυλακής Σιδηροκάστρου ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 8.30 το πρωί ως τις 2 θα εκτελεστούν βολές στο πεδίο βολής κάτω Αμπέλας. Κατόπιν τούτου γνωστοποιείται πως απαγορεύεται η προσέγγιση προσωπικού οχημάτων και πνημίων και τα λοιπά στην παραπάνω περιοχή συγκεκριμένες ώρες. Πυρομαχικά από τυχόν θα βρεθούν να μην μετακινηθούν και να ειδοποιείται η πλησιέστερη στρατιωτική ή αστυνομική αρχή.

Σερών έχει βγάλει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου στολισμού στον αύριο χώρο του ιστορικού κτηρίου του Ορφέα. Για όποια επιχείρηση, κάποια εταιρεία, ένας οργανισμός, κάποιος επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα του εορταστικού στολισμού, του φωτισμού και της διακόσμησης και επιθυμεί να προβάλλει την εταιρική του κοινωνική ευθύνη, έτσι να πάει εκεί να στολίσει τον περιβάλλοντα χώρο του Ορφέα, του ιστορικού βέβαια Ορφέα. Πραγματικά έτσι είναι ωραίο το κτίριο και το Ορφέα, πιστεύω να βρεθούν κάποιοι και να το κάνουν εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα γιατί χθες ο Μπάμπης και ο Γιώργης πήγαν να βάλουμε τα γκολ της νίκης του Πανσεραϊκού κοντρά στον Ολυμπιακό Β. Θα ακούσουμε τα γκολ όπως τα περιγράψαμε στην Era Sport. Να θυμηθούμε λοιπόν αυτό το νικηφόρο 4-1 επί του Ολυμπιακού.

0: Κόσμε, τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο, να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα τη φετινή περίοδο. Ωραία, η ομάδα του Πανσεραϊκού κινήθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η πάσα όλα ξεκίνησαν από τον Τεσέιρα, ο οποίος έκανε πάσα στον Τζέλιο. Αυτός έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Τεσέιρα, ο οποίος με πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Βραζιλιάνος, 36χρονος Βραζιλιάνος, που για πολλά χρόνια έπαιζε στο Champions League και βέβαια έχει πετύχει παιχνίδια κόντρα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό μόλις το τρίτο λεπτό, όπως και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Αβίτα που είχε σκοράρει ο Τεσέιρα και είχε δώσει τη νίκη με δικό του γκολ. Πάλι ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0. Τεσέιρα τώρα στο 48 λεπτό ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλο για τον Πανσεραϊκό. Το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά γκολ. Είναι το 2-1 με τον Γιάννη Πασά. Να λοιπόν που ο Πανσεραϊκός κάνει το 2-1, πάει ο Πασάς και αγκαλιάζει τον Τεσέιρα. Ωραία εκτέλεση φάουλ. Τώρα δεν κάνει ο Τεσέιρα καλή εκτέλεση φάουλ, ποιος θα κάνει? Και γίνονται ένα κουβάρι τώρα οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Μάλιστα έτσι ανταποδίδουν και προς την κερκίδα. Να λοιπόν στο 49 ήταν αυτή η εκτέλεση φάουλ από τον Τεσέιρα από τα αριστερά. Πετάχτηκε ποιος άλλος, ο Γιάννης Πασάς. Είναι ικανότατο σκόρερ και με κεφαλιά, πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά. Δηλαδή έπιασε την κεφαλιά όσο για να τη στείλει στην αριστερή γωνιά της εστίας του τερματοφύλακα Γεωργακόπουλου και να κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Πασά. Μες στην περιοχή τώρα ο Παντελάκης, κεφαλιά γκολ. Να λοιπόν το 3-1 με τον Πασά πάλι, αλλά τι γκολ ήταν αυτό? Δηλαδή η σέντρα στον Παντελάκη, ο Παντελάκης ουσιαστικά δίνει την ασίστ στον Πασά και ο Πασάς κάνει το 3-1 για τον Πανσεραϊκό στο 52. Έτσι απλά όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ του Τεσέιρα που βρήκε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, αφού η μπάλα πρώτα απομακρύνθηκε τον Παντελάκη, ένα γέμισμα δηλαδή από τον Οικονό μέσα στην περιοχή. Ο Παντελάκης έκανε μια ωραία πάσα, ουσιαστικά έστειλε την μπάλα για να πεταχτεί στην πορεία της ο Πασάς και ο Πασάς λοιπόν μετά την ασίστ του Παντελάκη, να που ένας στόπερ γίνεται και καλός στις ασίστ, κάνει λοιπόν ο Πασάς το 3-1, αυτό που έλεγα νωρίτερα, για να καθαρίσει το παιχνίδι ο Πανσεραϊκός που θέλει πάρα πολύ σήμερα την νίκη. Κερδίζει το κόρνερ ο Τανούλης, έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β'. Τώρα θα εκτελεστεί με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Τιναλίνη. Η μπάλα μεταφέρεται εντός. Ο Τιναλίνη δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Πηδά ψηλά, μαζεύει την μπάλα και προσπαθεί να βρει και κάποιον να μαρκάρει στο συμπαίκτη του. Θέλει τώρα προς τον Αδάμ. Ο Αδάμ κερδίζει την μπάλα και βγαίνει τέτα τέτ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Αδάμ έτοιμος να πλασάρει. Πλασάρει γκολ. Το 4-1 από τον Αλέξανδρο Αδάμ.
1: Ο Αλέξανδρος Αδάμ λοιπόν το 4-1, όπως έχουμε πει έχει μεγαλώσει αυτό εδώ το γήπεδο. Ο πατέρας του ο Γιώργος ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό, πιτσιρικάς ο Αλέξανδρος ήταν σε αυτό εδώ το γήπεδο, τώρα πλέον είναι και ποδοσφαιριστής ομάδας. 4-1 βέβαια το παιχνίδι με τον Παθρακικό είναι το Σάββατο στην Κομωτινή. Ο Παθρακικός ο οποίος έχασε χθες από το Μαρκό στην Αθήνα 2-1, το Μαρκό το οποίο ή Μαρκό αν θέλετε που έχει κάνει το 4-4. Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα χθες για τον Πανσεραϊκό και η Μαρκό νίκησε τον Παθρακικό 2-1, βέβαια με ένα πέναλτι στο 95 που διαμαρτυρήθηκαν έντονοι του Πανσεραϊκού ότι προηγήθηκε φάουλ. Η Μαρκό λοιπόν 4-4 είναι πρώτη, ενώ χθες είχαμε και νίκη της Καλυθέας κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β με 2-0, άρα δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα χθεσινά. Με την Ελλάδα Σύρου και των Πύργων έρχονται ισόπαλοι 0-0. Έτσι η Μαρκό είναι πρώτη με 12 βαθμούς, γι' αυτό που σας έλεγα χθες δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας βαθμών. Είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι και με τον Παθρακικό, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει μια ομάδα. Ήδη βλέπουμε ότι η Μαρκό έχει 12 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός έχει αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς, δηλαδή τους διπλάσιους έχει η Μαρκό. Γι' αυτό λέμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα. Χθες έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και συνέντευξη του Κώστα Γεωργιάδη, την οποία βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και στο ertinios.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν συνήμη των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γερακίδου και η Θάλια Καμπορίδου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλά, καλημέρα σέρες.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσει στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιαραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς ΜΕΘ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Five, four, three, two, one, zero. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Ερτσερών.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητές μας. Ελληνική Ραδιοφωνία, Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, Ερτσερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε ως τις 11 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα. Τα μικρά και τα μεγάλα, τα φωτεινά και έντονα χρωματισμένα με τα φωτεινά χρώματα, αλλά και τα άλλα, τα μικρότερα, τα αφανή, ίσως τα χρωματισμένα με πιο σκούρο χρώμα. Η παλέτα άλλωστε της καθημερινότητας και της ιδιογραφίας έχει αποδειχθεί ότι έχει όλα τα χρώματα, από τα πιο φωτεινά έως τα πιο μελανά.
1: Λοιπόν, εμείς θα μπούμε σε αυτή την ατζέντα, τη μεγάλη, και θα μείνουμε για αρκετή ώρα, μέχρι στις 11 θα είμαστε, για να σε ενημερώσουμε για όλα αυτά που συνθέτουν την τοπική κυρίως επικαιρότητα. Θα δούμε βέβαια και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πανελλαδικής κυκλοφορίας και τοπικά φύλλα. Ο καιρός αλλάζει σιγά σιγά ευτυχώς. Δηλαδή βραδιάζει πιο νωρίς, το πρωί που ξυπνάμε λέμε τώρα έχει συννεφιά ή δεν βγήκε ακόμη ο ήλιος? Είναι και αυτό ένα ερώτημα, γιατί νομίζω ότι έχει συννεφιά, αλλά μετά παπ ξεπροβάλλει ο ήλιος. Σήμερα πάντως το πρωί έχει συννεφιά, τώρα τι έχει, ήλιο?
0: Όχι, έχει συννεφιά, μετά συννεφιά. Άνοιξε κάπως,
1: ξανά τώρα συννεφιά. Εντάξει, είναι η διακυμάνση του καιρού μέσα στο φθινόπωρο, που θα φέρει και κάποιες βροχούλες. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε χρόνια να νιώσουμε την εποχή αυτή, το φθινόπωρο. Συνήθως από τέλος Σεπτεμβρίου, με μπάνια τις Κυριακές και τα Σαββατοκύριακα, πηγαίναμε Οκτώβριο και αρχίζαμε με τα μπουφάν. Ωραίο είναι και αυτό. Το φθινόπωρο είναι μια πολύ ωραία εποχή του χρόνου, με πάρα πολλά χρώματα. Να έχει κανείς λίγο ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνει υπέροχους περιπάτους και να απολαύσει, να εισπράξει αυτή την ομορφιά της φύσης που είναι έντονη και κυρίαρχη και αυτό το διάστημα.
0: Θα δούμε μία σειρά από θέματα σήμερα. Έχουμε και καλεσμένους εδώ από τις 10.30. Το στούντιο θα γεμίσει για ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όσοι άλλωστε ξέρετε ότι λειτουργεί ΣΑΕΚ στο νοσοκομείο Σερών. Αυτό θα παρουσιάσουμε και τις δράσεις του και οι δράσεις που ξεπερνούν έτσι τα σύνορα της χώρας μας. Είναι ένα θέμα που θα δούμε και θα παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας, όπου κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας θα δούμε και όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Σήμερα που είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αν χάσατε μέρες και ημερομηνίες, η Λαϊκή στην πόλη των Σερών λειτουργεί κανονικότατα από νωρίς το πρωί. Η παραγωγή βρίσκονται εκεί και με την πραμάτια τους και φυσικά μας καλούν να καταναλώσουμε. Έχει αποδειχθεί βέβαια ότι τις τελευταίες μέρες του μήνα δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, δεν έχει ιδιαίτερη αγοραστική κίνηση η Λαϊκή, αλλά νομίζω οι συντάξεις μπήκανε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Μισθή σίγουρα, 29 έχουμε, στις 27 δεν γίνεται πληρωμή, με κοιτάει η Δέσποινα, ναι. Οπότε μάλλον καλά θα πάνε τα πράγματα σήμερα. Βέβαια, σε κάποιες των περιπτώσεων δεν χρειάζεται να υπάρχει και μεγάλη κίνηση ούτε στους δρόμους ούτε στην κατανάλωση, γιατί δείχνουμε διαφορετική εντύπωση.
1: Καταρχάς, η μεγάλη κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα και μπορούμε να πληρώνουμε τη βενζίνη μέχρι και 2,5 ευρώ και ενδεχομένως και παραπάνω.
0: Εγώ στην αρχή όταν το άκουσα νόμιζα ότι πρόκειται για αστείο, για ανέκδοτο.
1: Όχι, ήταν τοποθέτηση.
0: Για τρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Όχι, ήταν δήλωση. Δείτε λίγο τους δρόμους, τόση κίνηση έχει.
0: Ναι, ή τόση κατανάλωση στις Λαϊκές. Σιγά σιγά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παλιές νοικοκυρές που όταν δίνουν συνταγές, σου λέμε το μάτι. Θα βάλεις, ξέρω εγώ, αλεύρι. Αυτά πόσο αλεύρι να βάλεις? Με το μάτι. Με το μάτι. Δεν πάνε να υπάρχουν στατιστικές και δεδομένα αριθμητικά. Κάποια πράγματα τα λες με το μάτι. Έχει κίνηση, πάμε καλά. Πώς την κόβεις την κίνηση σήμερα? Είναι τόσοι καταναλωτές, άρα πάμε πολύ καλά. Έχει κίνηση τα αυτοκίνητα, μια χαρά είναι η τιμή της βενζίνης.
1: Κοίταξε, τα νούμερα τα χρησιμοποιούμε όπως μας βολεύει. Δηλαδή, βάσει των καταστάσεων με τα νούμερα και τους δείκτες, είμαστε πάρα πολύ καλά. Όταν όμως τα νούμερα δείχνουν μια άλλη κατάσταση, ότι είμαστε τελευταίοι σε πάρα πολλά πράγματα, για την αγοραστική κίνηση, δυνατότητα που συνεχώς μειώνεται, τότε λες, εντάξει, αλλού είναι η πραγματική ζωή. Αυτά είναι νούμερα.
0: Πάντως, εγώ όταν το άκουσα αυτό το πράγμα, τις αρχές που το πίστεψα, μετά το είδα, Όχι γενικώ με το, την κίνηση με το μάτι. Ότι πάμε καλά, αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Άρα δείτε το θέμα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Κανείς δεν διαμαρτύρεται, κανείς δεν δυσκολεύεται με τις τιμές στα καύσιμα. Ξέρεις τι, μου θύμισε, υπήρχε ένα κατάστημα, υπάρχει ακόμη, απλά δεν ξέρω κατά, έχω πολύ καιρό να πάω, εστίαζε στην πόλη, όπου αν πήγαινες παρέα, ερχόταν ο καταστηματάρχης, ήξερε φυσικά τι έχεις πάρει, με
1: α,
0: το μάτι.
1: Κάτω που έκανε ναι, το λογαριασμό, ναι.
0: 10 ευρώ το κεφάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινες 4 άτομα, πήγαινες 6 άτομα, από 10 ευρώ ήταν.
1: Σου λέει πώς θα φάνε αυτοί,
0: από 10 ευρώ ήταν.
1: Τόσο, από 10 ευρώ. Ναι.
0: Και αξιολογούσε, ναι, φαντάζομαι, την κατανάλωσή του με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και την αξία της κατανάλωσης. Κάτι έτσι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά.
1: Να μην πάμε τώρα στα άλλα. Στο Κακομύριδες και Νοικοκυρέως και αυτά. Έγιναν έτσι και διορθωτικές κινήσεις.
0: Δεν θέλω να γίνει σε μίζερη.
1: Μίζερη και τοξική. Ναι. Εντάξει, Τάλια. Δεν γίνομαι. Όμως τώρα, πού θα σας πάω εγώ.
0: Στο πού
1: θα σας
0: ημέρας.
1: Πάω εγώ τώρα. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα. Γιατί σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού, του Αναχωρητού, και γιορτάζει ο Κυριάκος. Όχι Κυριακή που γιορτάζει τον Ιούλιο. Το γλυκό που κυρνάνε.
0: Τώρα σε εντυπωσιάσω με το ορτολόγιο, μου σε κόβω κιόλας.
1: Έχεις αλλά... κι άλλα τώρα. Εσύ.
0: Φυσικά, γιορτάζει ο Κυριάκος, ναι, και η Πετρωνία.
1: Και η Πετρωνία, διότι είναι Πετρωνίας μάρτυρος. Γράφει το άλλο ημερολόγιο.
0: Ιδέες.
1: Μπράβο, έχω. Μπράβο.
0: Θα κάνουμε αγορές, να κάνουμε τις σωστές αγορές.
1: Έτσι, έτσι. Κοίτα τη Θάλια.
0: Πήρα το αίμα μου πίσω σήμερα.
1: Που τόσο καιρό το ημερολόγιο.
0: Όλες...
1: Ναι, μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα έλεγε. Άντε και 15 Αύγουστο.
0: Δεν είναι μεγάλη γιορτή της Πετρωνίας σήμερα.
1: Έλα μου, ντε. Είναι και αυτό. Μας. Λοιπόν, το γλυκό. Το γλυκό είναι από αυτά που εγώ λατρεύω προσωπικά.
0: Σοκολάτα θα έχει σίγουρα.
1: Λοιπόν, είναι πατεσπάνι σιροπιαστό σοκολάτας με γέμιση μου σοκολά. Επάνω σαν τη γη, κρέμα και σαν τη γη και φουλ φράουλες, βατόμουρα και τι είναι τα μαύρα, κράμπερις. Ναι. Πώς είναι το σάχερ το γλυκό, το ξέρεις,
0: μπουκωτικό,
1: σάχερ.
0: Το ξέρω, δεν
1: μου μπουκωτικό, αλλά όταν είναι φρέσκο δεν είναι καθόλου μπουκωτικό, είναι ωραιότατο.
0: Τρως ένα κουταλάκι και δεν θες άλλο, σε λιγώνεσαι.
1: Ένα κουταλάκι τρως για να δοκιμάσεις τι γλυκό είναι.
0: Αφού
1: για να φας το γλυκό, λέμε. Κάτω τώρα, η Θάλια, η οποία με είχε ζαλίσει σε όλη τη Θεσσαλονίκη, πέφτει το... παθαίνω υπογλυκημία, πέφτει το ζάχαρο, θα λιποθυμίσω, θα πέσω, θα κάνω. Πάμε σε ένα μαγαζί ζαχαροπλαστείο και λέει, εντάξει, βρήκα τι θα πάρω, και πάει και παίρνει ένα μάκαρον λεμόνι, εκείνα τα μικροσκοπικά που έχει σαν δείγμα.
0: Εξαιρετικό.
1: Εντάξει. Τώρα, για να έχετε μία τάξη μεγέθους. Εντάξει, τέλεια.
0: Εντάξει, να έχω τα τάξη μεγέθους, βέβαια, οι ακροατές και οι ακροατές πρέπει να στέλνουν και τη φωτογραφία μου. Δεν είναι, απλά δεν μου αρέσει.
1: Καταρχάς, αυτό το γλυκό το κρατάς και το έχεις στο προσκεφάλι σου.
0: Πόσο να κρατήσει ένα γλυκό. Το γλυκό έχει κατανάλωση μόλις γίνει, πρέπει να
1: σαν
0: γίνει άμεσα.
1: Σαν φωτογραφία, παιδί μου. Στις δύσκολες ώρες, τις άκρηγες μια ματιά, παίρνεις μια άλλη δύναμη.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό να το καταναλώνεις, γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Να μην όμως τη σπατάλη φαγητού.
1: Γιατί κάνουμε σπατάλη φαγητού, πετάμε φαγητά.
0: Παρά την κρίση, παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές, κάνουμε και υπάρχουν και στατιστικά δεδομένα ότι μυαλό δεν έχουμε βάλει. Η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2019 και αποφασίστηκε να τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα από το 2020 και μετά. Στόχος της σημερινής ημέρας δεν είναι άλλος από το να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις όλο τον κόσμο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό, αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά, μπορεί δηλαδή να σταματήσει να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύει σωστά τα τρόφιμα, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών και μια σειρά από άλλες ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει. Συν της άλλης, η παραγωγή τροφίμων έχει αποδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον σήμερα, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην κλιματική κρίση. Έως το 2030, η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά 50% σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα για να το πετύχει, καθώς η πρόοδός της μέχρι στιγμής είναι αργή, όπως φαίνεται και από στοιχεία Βρετανικού Οργανισμού που έχει κάνει σχετική έρευνα, όπως επίσης και από την κοινή έκθεση του WWF. Να μιλήσουμε με αριθμούς. Παγκοσμίως, 1 στα 3 τρόφιμα πετιέται, δηλαδή πετιούνται 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής. Το 30% των παραγόμενων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης. Οι χώρες μετρούν τη σπατάλη τροφίμων, αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται από την παραγωγή φαγητού, απλά σπαταλιέται. Πανευρωπαϊκά τώρα, όχι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από τον παγκόσμιο δείκτη, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια και κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως. Παρότι στη χώρα μας εδώ και χρόνια βιώνουμε οικονομική και κοινωνική κρίση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να μαστίζεται και από επισιτιστική ανασφάλεια, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η χώρα για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν, ενώ δεν διαθέτουμε ακόμη στοιχεία για το μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των υπολοιμάτων των τροφών. Και βάσει φυσικά όλων των δεδομένων, εκτιμάται ότι στη χώρα μας δεν θα παρατηρηθεί μείωση έως το 2030, που είναι ο στόχος, καθώς συνεχίζουμε και πετάμε τρόφιμα.
1: Μία υπόθεση που μας έχει σοκάρει από χθες που βγήκε στο φως ήταν αυτή η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, που έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως. Η λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τη συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Η συγκεκριμένη κλινική εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών και σύμφωνα με τις πληροφορίες διαθέσιμες λειτουργεί κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά όμως σε ογκολογικό τμήμα. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπάρχει αναρτημένο βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν η λειτουργία ογκολογικού τμήματος, στο οποίο βίντεο εμφανίζεται πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ενώ παρουσιάζεται και ο εξοπλισμός που φέρεται να διέθετε η κλινική. Όπως αναφέρθηκε ο συγκεκριμένος γιατρός, δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική. Παράλληλα, να σας πω ότι εξετάζει την νοσηλεία ασθενών για ολογοήμερο χρονικό διάστημα, καθώς και η συνταγογράφηση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε χημειοθεραπευτικά σχήματα. Ξέρω, εμένα με τρομάζουν όλα αυτά, ειλικρινά σου το λέω. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το ζήτημα της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων σε ασθενείς για τους οποίους φέρεται να μην υπήρχε διάγνωση κακοήθειας καρκίνου.
0: Ναι, το θέμα είναι αν λάμβαναν την αγωγή, απλά συνταγογραφούνταν για κάποιοι για να θησαυρίσουν χρήματα.
1: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Αναλυτικά είναι το ρεπορτάζ στο RT News. Ναι. Πριν από μία ώρα ανέβηκε, ναι. Δείτε το, είναι αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Είναι θέμα
1: ρεπορτάζ
0: που κυριαρχεί σήμερα. Ένα είναι αυτό και ένα βιντεάκι από μία διευθύντρια νηπιαγωγείου στο Ανολιώσια.
1: Α, που φωνάζει πολύ.
0: Φωνάζει, ναι.
1: Ναι, φωνάζει πολύ, το είδες.
0: Θα σας κόψει τα χέρια στα παιδάκια.
1: Ναι, και φωνάζει πάρα πολύ. Ναι. Και τις λένε μάλιστα κάποιοι γονείς γιατί φωνάζεται και απαντάει πάλι έτσι με δύναμη φωνής. Μάλιστα.
0: Βέβαια, πληροφορίες λένε μετά ότι γονείς από τα. Που είχαν τα παιδάκια τους εκεί και τους φώναζε, είχαν μπει μετά στο προάβλιο και υπήρχαν και επεισόδια με την νηπιαγωγό. Θα δούμε τώρα τι εξέλιξη έχει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Απλά το βιντεάκι από μόνο του δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι έγινε όμως, ναι. Έτσι.
0: Είναι, το λες και σοκαριστικό.
1: Η ίδια πάντως, εδώ βλέπω στο ρεπορτάζ του RT News, λέει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και ότι χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και μάλιστα έχουμε και παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας. Αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα το δούμε και αυτό. Τι ώρα είναι, 9 και 21 πρώτα λεπτά. Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση των ήχων. Θα έλεγα Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Τηλέφωνα εκπομπής 2321-055-900, 2321-055-638. Να σας πω ότι συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη και χθες το βράδυ έβλεπα μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και περιγράφουν τη ζωή τους 3,5-4 χρόνια μετά.
0: Ότι έχουν άλλη ζωή βασικά.
1: Τι να σου πω.
0: Το πριν και μετά είναι.
1: Τι να σου πω. Δηλαδή πέρα από τους 57 νεκρούς υπάρχουν οι άνθρωποι που ακόμη τρέχουν σε ψυχολόγους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε καροτσάκι. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν θεραπείες. Άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται ψυχολόγους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συνέλθουν από αυτά που έζησαν. Αν ακούς μαρτυρίες το πώς βίωσαν το τραγικό αυτό γεγονός και πώς ζουν σήμερα, πώς έχει αλλάξει η ζωή τους. Θέλω να πω ότι είναι πολλές αναγνώσεις ενός δυστυχήματος, χωρίς βέβαια να μειώνω το θάνατο των 57 ανθρώπων, έτσι.
0: Όχι, απλά δίνουμε και την άλλη διάσταση, μεγενθύνοντας την κατάσταση. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτοί που έφυγαν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και αυτοί που έμειναν, που έχουν μια σειρά προβλήματα.
1: Και απλά αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πόσο εύκολα ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Πάμε να δούμε και το καιρό τώρα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα σε όλη σχεδόν τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, αυξημένη στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές, ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρια έως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έως 26 βαθμούς στη Δυτική και κοιτάξτε μέχρι 25 είναι οι ανώτερες με 26 που σημειώνονται. Η άνεμη στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, πιο νότια πιο δυνατά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βραδάκι πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι έως και 4 μποφόρ.
1: Πάντως νωρίς το πρωί είχε ψυχρούλα σήμερα. Σύμφωνα με το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 138 μετεωρολογικοί σταθμοί νωρίς το πρωί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από 10 βαθμούς, ενώ το περισσότερο κρύο σημειώθηκε στη Μιλιά Μετσόβου, όπου η θερμοκρασία ήταν στον 1 βαθμό, για την ακρίβεια 1,2, και σε εκείνες τις τιμές μεταξύ 1 και 2 βαθμών. Ήταν αρκετές περιοχές, βέβαια στα ορεινά, Παρνασσό, Ιωάννινα, Φωκίδα, Κοζάνη, Φλόρινα, Τρίκαλα. Και αυτή τη στιγμή σε τρεις σταθμοί καταγράφουν βροχή σε περιοχές της Θράκης. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα Δίκαια Εύρου, στην Ξάνθη και στους Μεταξάδες Εύρου, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που υπάρχει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Για να δούμε τώρα τι μας περιμένει εδώ, στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Με συννεφιά ξεκινήσαμε, μετά είχε ένα άνοιγμα. Εγώ πίστευα ότι θα χρειαστώ γυαλιά ηλίου, να σας πω την αλήθεια, καθώς ερχόμουν εδώ. Μετά ξαναβγήκε συννεφιά, δεν τα χρειάστηκα. Τώρα σε καμία περίπτωση τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θερμοκρασίες που θα σημειωθούν σήμερα γενικότερα χαρακτηρίζονται χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής. Με συννεφιά θα πορευτούμε, ένα μικρό διάστημα ηλιοφάνειας προβλέπεται λίγο πριν το μεσημέρι, κατά τα άλλα τα σύννεφα θα κάνουν κατάληψη σήμερα στο Σεραϊκό ουρανό, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Και αύριο με σύννεφα θα ξεκινήσει η μέρα, με σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας πολύ μεγαλύτερα από ό,τι σήμερα, τα ανοίγματα δηλαδή αυτά του ήλιου θα είναι μεγαλύτερα. Ο υδράργυρος μάλιστα θα τσιμπήσει και μια τιμή προς τα πάνω, φτάνοντας τους 26 βαθμούς. Βελτίωση των καιρικών συνθήκων για την περιοχή μας θα έχουμε από την Πέμπτη και έπειτα, τουλάχιστον σύμφωνα με την συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη, ξεχωριστές καλημέρες σήμερα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Κοντά στο 0 ήταν, 1 με 2 βαθμούς η θερμοκρασία νωρίς το πρωί. Σταδιακά θα ανέβει σε μια μέρα που θα είναι συννεφιασμένη στον Ευρωκόπη, αλλά και βροχερή. Αναμένεται βροχούλα γύρω στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια μετά τις 9 το βράδυ. Ο υδράργυρος δεν θα καταφέρει να φτάσει τους 20 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του. Είπαμε, ξεκινάει από πολύ χαμηλά για να φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 18 βαθμούς. Με βροχή θα έρθει η επόμενη μέρα στον Ευρωκόπη. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης αναμένεται βροχόπτωση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν αρκετά σύννεφα, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Ο υδράργυρος θα καταφέρει αύριο να ανέβει και 2 βαθμούς προς τα πάνω, φτάνοντας τη μέγιστη τιμή του στους 20 βαθμούς. Εννοείται νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι σε μονοψήφιο αριθμό.

0: Ξεκινάμε με τον τύπο Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα κεντρικά του θέματα. Αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από Θεσσαλονίκη. Τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης. Οι εργασίες μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία. Παρέμβαση βουλευτών. Τι λέει στον τύπο Θεσσαλονίκης ο κύριος Γιουτίκας.
1: Εν τω μεταξύ, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας έχει θέμα για μια εξαιρετική έκθεση που ξεκίνησε να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Το σύμπαν του Vincent Van Gogh ζωντανεύει στη Θεσσαλονίκη. Βιωματική εμπειρία με VR και όλα τα γνωστά του έργα. Και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.

0: σας και με γυαλιά, με τα ειδικά γυαλιά ο επισκέπτης δεν γίνεται απλά παρατηρητής, συμμετέχει, μπαίνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο και βλέπει το έργο του Van Gogh. Βλέπεις, παιδί μου, τα στάχια και γυρίζεις το βλέμμα σου, υποτίθεται, και βλέπεις ένα χωράφι από άκρη σ' άκρη. Είναι σαν να είσαι μέσα εκείνη την ώρα, πέρα από τα ηλιοτρόπια. Αξίζει να το δείτε. Μπορείτε ηλεκτρονικά να κλείσετε τα εισιτήρια ανάλογα με τις ώρες έως τις 19 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκθεση. Μοναδική εμπειρία. Θα με θυμηθείτε. Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Είναι ένα από τα τρία θέματα που προτάσει ως κύριο εφημερίδα σήμερα. Να δούμε και τα υπόλοιπα δύο. Προστριβές με τους γείτονες τέλος. Περιφράξεις. Τα Νέα με τη βοήθεια τοπογράφου Πολιοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Και οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια σας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta de la Sol, ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών με αφορμή, θα το γνωρίζετε το θέμα, την 87χρονη που έβγαλαν στον δρόμο.
1: Ναι, στην Ισπανία.
0: Ναι. Και αυτό το θέμα έβγαλε τους Ισπανούς στον δρόμο.
1: Πάμε στην εφημερίδα Star. Έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μία από τις μεγαλύτερες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ηθοποιός με αυτήν εξωτική ομορφιά. Εξαιρετική χορεύτρια βέβαια και ηθοποιός. Και η εφημερίδα αναδεικνύει κάτι άλλο για τη ζωή της. Λέει το μαράζι που πήρε στον τάφο της. Λέει η εφημερίδα. Η Καλονή που εγκατέλειψε τη δόξα για έναν έρωτα και εξαφανίστηκε στα 32 της. Γιατί δεν έγινε ποτέ η νεαλίκη ενώ είχε όλα τα φόντα, γράφει η εφημερίδα. Έχει ένα θέμα που εμένα σαν τίτλο τώρα βέβαια με κάνει έξαλλη. Έχει την παρουσιάστρια την Καινούριου και λέει την τίμια ζώνη φορούσε η Καινούριου, πότε την έβγαλε. Έτσι. Καταρχάς αποκλείται να φορούσε η τίμια ζώνη. Προφανώς κάποια κορδελίτσα από αυτές που ευλογούν και δίνουν στους πιστούς. Τι πίστευε για την εγκυμοσύνη η παρουσιάστρια. Όπως και να ήταν όμως, το λες αυτό δημόσια, Ρεθάρια. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς θα το είπε για να το έγραψε.
1: Ναι, εγώ δεν λέω για την εφημερίδα. Ναι, προφανώς το είπε.
0: Ο λόγος. Νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Θάνατος Μαζονάκη. Φάκελος της εφημερίδας. Και οι φωτογραφίες που υπάρχουν σε όλες τις εφημερίδες από τη φωνική έκρηξη. Στα συντρίμια του κτηρίου αναζητούν τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη, σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια στην Πλάκα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Κέιτι Γκαριστιανού, η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Η Μαρία Γκαριστιανού, γράφει εφημερίδα. Και το ρεπορτάζ λέει «Καίει στην κυριολεξία τη Μαρία Καριστιανού το παράνομο μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε στο κβαντικό ιατρείο της». Αναλυτικά το ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Και επίσης σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας, λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Και διάβασα σε ρεπορτάζ, κάπου αλλού το είδα, ότι δεν είχε ούτε καν μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή αν συνέβαινε κάτι. Και όμως, να σκεφτεί κανείς ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος άνθρωπος, να γίνει ένα κακό δηλαδή.
0: Συνήθως έτσι δεν γίνεται.
1: Για να αρχίσουμε να ψάχνουμε και να βρίσκουμε μετά και συγκλονισμένοι να παρακολουθούμε αυτά τα ευρήματα.
0: Επίσης, στην πρώτη σελίδα της συγκεκριμένης εφημερίδας, θα το υπάρχει όμως και σε άλλες εφημερίδες, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αμφισβητείται και ένα στοιχείο καμπανάκι. Ποιο? Ότι 400 φοιτητές που πέρασαν στην Πάτρα δεν μπορούν. Πέρασαν μεν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. 400 παιδιά δηλαδή πέρασαν το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορούν να φοιτήσουν για οικονομικούς λόγους.
1: Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και πρέπει να το λάβουν όλοι τους σοβαρά υπόψη. Δεν υπάρχει πιο άδικο για ένα παιδί που δίνει τον αγώνα τους πανελλαδικές να περνά.

0: πάει και να μην μπορεί να πάει επειδή δεν έχει χρήματα.
1: Δική μου η καθημερινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Λερναία Ίδρατες Μυκόνου, η εναξελίξη έρευνες στην πολιοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα, ενώ στην πρώτη σελίδα υπάρχουν δύο φωτογραφίες. Η μία από τα συντρίμια στη Λυσικρά του στην Πάτρα, στο δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης, και η άλλη από την κεντρικότατη πλατεία της Μαδρίτης, Puerta de la Sol, όπου εκεί έχουν κατασκηνώσει και μένουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται με αφορμή τη βίαιη έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το διαμέρισμά της.
0: Mm-hmm. Και επάνω η Κομισιόν τι λέει, τι συστάσεις κάνει, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για να δούμε ποια θα είναι αυτή η κοινή γραμμή που θα προτείνουν ανάμεσα στις ζεστές σοκολάτες που πίνουν και τα κρουασάν, τα ζεστά και αφράτα που καταπίνουν.
1: Η μείωση λέει της ηλεκτρικής ενέργειας, ναι, με μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά, ναι, τις νυχτερινές ώρες,
0: ναι, ναι,
1: λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα δηλαδή από το τι θα κάνει ο καθένας, γιατί φαντάζομαι υπάρχει και ατομική ευθύνη εδώ πέρα. Δεν μπορεί,
0: πάντα,
1: να υπάρχει.
0: Εννοείται. Τα μπουφάνι τα αγοράζεις, να τα φοράς στο σπίτι. Τα σκουφάκια δηλαδή που τα αγοράζουν, πόσες φορές τα φοράμε τον χρόνο, μια-δυο φορές. Φόρα τα στο σπίτι, τα γάντια.
1: Εν τω μεταξύ, πιο δύσκολη κατάσταση από το να είσαι σε ένα σπίτι χωρίς θέρμανση δεν υπάρχει.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
1: Εγώ έμενα σε μια πολυκατοικία όπου είχε κεντρική θέρμανση πολύ πριν χτυπήσει η κρίση και ληφθούν μέτρα, όπου δεν πλήρωναν το κλασικό, τα κοινόχρηστα, και δεν είχαμε,
0: ναι,
1: ούτε θέρμανση. Για ένα διάστημα μετά δεν είχαμε καν φως στην πολυκατοικία. Λοιπόν, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι πάρα
1: δεν
0: πολύ
1: λέμε,
0: δύσκολο σε όλα
1: να
0: τα
1: πρέπει
0: επίπεδα
1: να κυκλοφορήσουμε μπουφάν μες στο σπίτι.
0: Είπαμε γάντια και τέτοια. Ναι, σωστά.
1: Ούτε ένα κλιματιστικό σώζει την κατάσταση. Πολύ δε μάρων τώρα που θα πρέπει να περιορίσουμε και την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Μα σου λέει ότι κλείστε και τα τέτοια. Πώς, για. Μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Δικό μου είναι.
1: Δικό σου. Όλο δικό σου.
0: Λοιπόν, μανιφέστο. Μισό λεπτό να το ανοίξω λίγο. Ξεχασμένη στα κοντέινερ, αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό.
1: Μια άλλη εξίσου θλιβερή πραγματικότητα για τους ανθρώπους που έχουν αφήσει έτσι.
0: 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκατέθουσες. 5 χρόνια μετά το σεισμό.
1: Εστία. Ψυχαλίζει. Με ένα μεγάλο θαυμαστικό. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας, τον Τζέφρι Βαν Φλιτ, κυρία Πρέσβης, ιδού το πολιτικό σας προσωπικό. Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο κύριος Μαρινάκης. Δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και πάμε τώρα στην εφημερίδα
1: Εσπρέσο.
0: Εσπρέσο. Περίμενε λίγο, κάνω μία πράξη τώρα. Μάλιστα. Χάος πάνω από το νεκρό Μαζονάκι. Η νέα κατάθεση 61χρονη συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. 300 πλασματαφαιρέσεις το χρόνο. Πλασμαφαιρέσεις, με συγχωρείτε, από τα βαμπύρ του Κολονακίου. 300 επί 7 χιλιάρικα, 2 εκατομμύρια 100 μόνο από αυτό. Έτσι. Τώρα, μια άλλη διάσταση είναι πώς από αυτά χρήματα δηλωνόταν. Συν επισκέψεις που λένε 300 ευρώ,
1: θέμα,
0: που όπως λένε αυτοί που πηγαίναν δεν έπαιρναν αποδείξεις, και είναι τα βοτάνια, τα σκευάσματα που έδιναν και...
1: Φαντάζομαι θα ακολουθήσει σε ένα δεύτερο επίπεδο και μια τέτοια έρευνα οικονομικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Έλα, πάμε.
1: Ελεύθερη αλλιά ώρα. Ζητείται ο νέος Καποδίστριας. Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας, γράφει η εφημερίδα. Για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την πατρίδα. Δεν είναι πρώτη φορά που η εφημερίδα προτάσει ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή να βρεθεί ένας νέος Καποδίστριας.
0: Ελεύθερος τύπος. 2.112 προσλήψεις στο τέλος Οκτωβρίου. Οι νέες προκηρύξεις, θέσεις και ειδικότητες που ζητούνται σε δήμους, Υπουργείο Μετανάστευση, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Πυροσβεστική, ΣΤΕ, ΣΤΕ Συμβούλη της Επικρατείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ΟΦ, Ανεξάρτητες Αρχές. Τα απαιτούμενα προσόντα και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις. Ειδικό ένθετο 8 σελίδων. Για να πάρετε όσες πληροφορίες θέλετε. Τα ποσά στη τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή της εγκυκλίου. Σε ποιες περιπτώσεις τα 300 ευρώ συψηφίζονται με την προσωπική διαφορά και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξηθούν οι αποδοχές. Αναλυτικά παραδείγματα. Και έχει μια δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Το μήνυμα Μαξίμου, δεν θα επιτρέψουμε στις μέρες μας που κάποιοι πετούσαν, δεν θα επιστρέψουμε, με συγχωρείτε, στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παραχολογία της αντιπολίτευσης.
1: Και επίσης η εφημερίδα έχει και μια φωτογραφία από μπιστρό στη Γαλλία. Επιδημία λέει λουκέτων. 500.000 πιστρό λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα, ο αργός θάνατος στον πιστρό.
0: Μάλιστα.
1: Εφημερίδα συντακτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, γραμμή Βρυξελών, πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις δελτίου στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος, ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα.
0: Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπή στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα. Στο να δείρει μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας, αντί εξηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εξαφανισμένος ο Παπασταύρου. Κεντρικό της εφημερίδας. Και κάτω γράφει «Ο Τέμπορα ο Μόρες». Ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Δίπλα στο Γενικό Γραμματέα του Φλωρίδη σε συνέδριο για τις, με τη σκιά του Ισίδωρου Κούβαλου.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Παναλλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες, πολιτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δώρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν και να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με την Απογευματινή. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Νομίζω πως όχι, θα πάμε κατευθείαν στις τοπικές.
0: Οπότε πάμε τοπικές.
2: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
0: Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος», το κλειδί σε εισαγωγικά για το λουκέτο στη δομή της Συντικής. Διπεθέ Σερών, ακρόαση για δύο ηθοποιούς στη νέα παραγωγή της παιδικής σκηνής. Σειρά άρθρων, η ωραία ξυπνημένη, άρθρο 3 που υπογράφει ο Σταύρος Αργυρίου, φιλόλογος. Στην πρώτη σελίδα, ο τίτλος είναι «Φιγούρα» του άρθρου που φιλοξενεί η εφημερίδα και υπογράφει ο Μέτικος. Στην πρώτη σελίδα, η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα «Καθημερινός Παρατηρητής». Καθημερινός παρατηρητής, να ανοίξει και λίγο και άνοιξε και έχουμε το πρωτοσελίδο της. Δικαστικό Μέγαρο ανω κάτω τελεία, ορίζοντας το 2030 για το νέο κτίριο. Νέα δεδομένα για το έργο ΣΔΙΤΗ προβλέπει πλέον ο σχεδιασμός για τις ΣΕΡΕΣ, επικαιροποίηση του κτηριαλογικού προγράμματος και αναλυτικά το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα θέματα. Καζάνι που βράζει, δομή της Συντικής, στα όρια τους η αστυνομική. Νέο χωροταξικό, ΣΕΡΕΣ, πύλη προς τα Βαλκάνια, είχαμε την ευκαιρία. Όταν το φως συναντά το σκοτάδι, ο ήλιος η σελήνη και η ανθρώπινη ανάγκη να πιστεύουμε πως ακόμη και οι δύο διαφορετικές τροχές μπορούν κάποτε να συναντηθούν. επιδότηση ως 90% για τηλεργασία στα ορεινά την εποχή της ακριβής θέρμανσης. Άδειο ειδόλιο στη Θεσσαλονίκη για το 49χρονο που απέδρασε κινηματογραφικά στις Αίρες. Η Νόρα του Ήψεν έρχεται στη σκηνή του Ορφέα, όμιλος Ορφέας Σερό, να ανεβάσει το κουκλόσπιτο. Και βραβείο στο Σεραίο ηθοποιό και σκηνοθέτη, σάρωσε τα καλλιτεχνικά βραβεία, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα.
0: Η σημαίνη των Σερών, κεντρικό τη, τρέλανε την Ευρώπη, η εθνική ποδοσφαίρου Γερμανία-Ελλάδα 0-1, ιστορικό διπλό για την εθνική με γκολ του Κουρμπέλη. Στην πρώτη σελίδα, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μάχη για ακρίβεια και καύσιμα πρωθυπουργός. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και ανακοινώσει μέτρων την Τετάρτη. Εκοφαντική νίκη των Λιονταριών, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός, Β' 4-1.
1: Και βέβαια, επειδή πριν στον παρατηρητή δεν αναφερότανε το όνομα του Σεραίου που απέσπασε τα βραβεία, ο λόγος για τον Δημήτρη Καρατζιά. Πολύ συζητημένος δημιουργός στον χώρο του θεάτρου. Σήμερα δεν έχουμε στα χέρια μας την εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα την έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και βέβαια ό,τι ώρα έρθει εννοείται θα σας μεταφέρουμε τα θέματα που φιλοξενεί στην πρώτη σελίδα. Είναι μια εφημερίδα που ελάχιστες φορές έχουμε την απουσία της. Είναι πάρα πολύ συνεπής οι συνάδελφοι εκεί στο καθημερινό μας ραντεβού. Για κάποιο λόγο μέχρι στιγμής δεν την έχουμε.

0: Κρήτων 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις, να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
0: καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας τεοϋπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιστρέψαμε από την Αθήνα, νοερά το ταξίδι βέβαια, μέσω δελτίου ειδήσεων στο Ed News Radio και συνεχίζουμε με την εκπομπή. Πρώτο μικρόφωνο σήμερα στον κύριο Παναγιώτη Κεϊσόγλου, τον αντιδήμαρχο παιδείας και όχι μόνο, ο κύριος Κεϊσόγλου, ο οποίος ήταν παρόν στη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο, παρούση και της Δημάρχου βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, η ίδια συγκάλεσε τη σύσκεψη αυτή με τους εστιατόρες περιοχής για το θέμα των
1: τραπεζοκαθισμάτων.
0: Βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο το είχε απασχολήσει στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, ύστερα από σχετική ερώτηση που κατατέθηκε προς τη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο του απολογισμού του τελευταίου διμήνου. Καλημέρα κύριε Κεϊσόγλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Καμπουρίδου και κυρία Γιαννακίδου. Καλημέρα και τους ακροατές σας.
0: Η σύσκεψη έγινε μετά από πρόσκληση της κυρίας Δημάρχου.
2: Ναι, ήταν, βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν προκαθορισμένο και επιθυμία που την είχαν συζητήσει καιρό πριν. Mm-hmm. Γιατί και το αποτέλεσμα της συζήτησης που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για μένα δεν έβγαλε και κάποια ουσία. Είχαμε μια ερώτηση από τον πρώην αντιδήμαρχο και είναι Δημοτικό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης που μας είπε για μια κακή εικόνα και μια άναρχη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι με την ειδιά των καταστημαρχών και ότι θα ήθελε η πόλη να γίνει ένα πέραν τραπεζοκάθισμα. Οπότε εγώ δεν μπόρεσα προσωπικά να καταλάβω.
1: Εντάξει, εξέφρασε τη δική του άποψη, διευκρινίστηκε κιόλας και ο κύριος Χρυσάφης είπε μετά ότι εκφράζει όχι την άποψη παράταξη, αλλά τη δική του.
2: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα ούτε την άποψη παράταξη στην αντιπολίτευση, ούτε την άποψη του κ. Καραπολίδη και πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω ποια ήταν η ουσία. Ή υπάρχει άναρχη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ή είναι με τη μεριά των καταστημαρχών και θέλουν να είναι πολύ αναπέραντο τραπεζοκάθισμα. Τι από τα δύο ισχύει, και τα δύο μαζί δεν μπορούν να γίνουν.
0: Το να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα δεν συμβαδίζει απόλυτα και με την αναρχία όμως.
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή λες ότι εγώ θέλω ό,τι ορίζει η κανονιστική, η οποία ισχύει εδώ και 15 χρόνια.
1: Η οποία θα αλλάξει πότε όμως, γιατί τέθηκε και αυτό το ερώτημα.
2: Λες ότι εγώ θέλω να είναι πολύ ένα πέραν τραπεζοκάθισμα και δεν με ενοχλούν τα τραπεζοκαθίσματα. Ένα από τα δύο. Δεν μπορείς να είσαι και με τα δύο. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα λοιπόν ποιο ήταν το νόημα της συζήτησης. Αλλά ας πάμε στην συνάντηση που κάναμε.
1: Το νόημα ήταν ότι από τη μία υπάρχει μια εικόνα που δεν είναι καλή, ενώ εσείς προεκλογικά είχατε πει ότι θα αλλάξει η εικόνα στο κέντρο όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Και από την άλλη, δεχτήκατε και κριτική γιατί αργεί να έρθει αυτή η κανονιστική και πότε θα έρθει και
2: δηλαδή,
1: με ποιους όρους θα έρθει. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα που παρακολούθησα τη συνεδρίαση.
2: Ναι, πώς θα λύσει το πρόβλημα των τραπεζοκαθισμάτων η κανονιστική?
1: Θεωρώ ότι με διαρκές παραβάσεις δεν πρόκειται καμία κανονιστική να λύσει το θέμα αν δεν λάβουμε μέτρα και κλείνουμε τα μάτια μας. Και αν δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί αυτή τη στιγμή ούτε έλεγχοι γίνονται, δεν ξέρω αν μπαίνουν πρόστιμα ή όχι. Πάντως όλοι βλέπουμε αυτή την κατάσταση που δεν είναι καλή, κύριε Κεϊσόγλου.
2: Συγγνώμη, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Δεν έχω πρόκειρο την ταυτιχία να σας. Είναι πάνω από 200 έλεγχοι που έχουν γίνει μέσα στη χρονιά. Επίσης πρόστιμα έχουν επιβληθεί πάρα πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνουμε και το συζητάμε κάθε χρόνο.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Με συγχωρείτε λίγο.
2: Να
0: με συγχωρείτε.
2: Να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Και έλεγχοι γίνονται και πρόστιμα επιβάλλονται. Συμφωνούμε σε κάτι δεδομένο. Ότι η εικόνα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε όλοι.
0: Είναι απαράδεκτη να το πούμε όπως είναι.
2: Υπάρχουν σημεία της πόλης, δεν είναι στο σύνολο, για να μην είμαστε άδικοι πρόσφυγες.
1: Ναι, αλλά είναι στο κέντρο της πόλης, κύριε Κεϊσόγλου, και είναι εικόνα της πόλης, είναι σαν να είναι παντού.
2: Δεν είναι όμως παντού, είναι σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
1: Ναι, αλλά είναι στο κέντρο, και στο κέντρο δεν γίνεται της πόλης, ξέρετε πάρα πολύ καλά σε ποια σημεία είμαστε.
2: Γι' αυτό και η χθεσινή συνάντηση δεν ήταν γενικά με τους εστιατόρες, ήταν με εστιατόρες που είναι στο κέντρο και πέριξ της πλατείας.
0: Ναι.
2: Ήταν στοχευμένη συνάντηση με εστιατόρες που είναι πέρα της πλατείας, οι οποίοι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι το πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς συναντήσαμε.
0: Τι εννοείτε καταλαβαίνουν και οι ίδιοι το πρόβλημα?
2: Ότι ξέφυγε η κατάσταση. Ότι
1: υπήρξαν.
0: Ναι, αλλά αυτή άφησε να ξεφύγει. Φταίει ο κόσμος γι' αυτό.
1: Θα έπρεπε να είχε πάρει το ίδιο το σωματείο δηλαδή την κατάσταση.
0: Τι εννοείτε καταλαβαίνουν το πρόβλημα?
1: Ανταγωνισμός. Κάποιοι να είναι νόμιμοι και κάποιοι να μην είναι.
2: Οπότε αυτή ήταν η ουσία της χθεσινής συνάντησης, είναι ότι καταλαβαίνετε ότι οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται από συγκεκριμένο όργανο. Η Δημοτική Αστυνομία με 4 δημοτικούς αστυνόμους προφανώς και δεν μπορεί να ελέγξει σε όλο το εύρος της ημέρας τα μαγαζιά. Με τον Οκτώβριο όμως που θα έρθουν και 5 νέες δημοτικές αστυνόμοι που θα μπορέσουν να αυξήσουν τις βάρδιες
0: ναι.
2: και να γίνονται πιο ουσιαστικοί έλεγχοι, αυτό τους διανυμίζει. Ναι,
0: δηλαδή, με συγχωρείτε, το πρόβλημα είναι ότι δεν τους εντοπίζετε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι...
0: Ότι έχετε 4 όταν... άτομα και δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Γιατί τώρα αν κατέβω εγώ στο κέντρο της πόλης, μια ματιά πρώτη που ρίχνεις δεν χρειάζεται ούτε 4 άτομα ούτε 14.
2: Ναι. Αν λοιπόν τώρα μαζευτούν και το απόγευμα ξανααναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, με ποιο όργανο θα κάνουμε τον έλεγχο?
1: Ναι, το απόγευμα δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους. Σαββατοκύριακα δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους. Τον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, θα λάβουν καθήκοντα. Το θέμα είναι ότι πέρασε ένα καλοκαίρι που υπήρχαν στα σκαλάκια της πλατείας που πήγαινε Βασιλείος Βασιλείου τώρα.
2: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι κυρίως το Σαββατοκύριακα. Που υπάρχει
0: και καθημερινές είναι το πρόβλημα, κύριε Κείσογλου.
2: Πολλοί κόσμοι.
0: Γιατί και εμείς κατεβαίνουμε στο κέντρο της πόλης και βλέπουμε. Και καθημερινές είναι το πρόβλημα. Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν μιλάω για καρότσια ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν μπορείς να περάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν τη λέμε. Και εγώ ήθελα να μείνω και σε κάτι άλλο που είπατε. Και πρόστιμα βάζουμε πάρα πολλά και συστάσεις κάνουμε και ελέγχους. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Κάποιος στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο, το έχουν γίνει συστάσεις, εξακολουθεί μια συμπεριφορά που όπως λέτε δεν είναι η νόμιμη?
2: Ναι, αυτό δεν είναι κάτι. Και η τροχιά βάζει πρόστιμα. Εσείς βλέπετε να υπάρχει η απόλυτη συμμόρφωση.
0: Αυτό τώρα τι είναι, δικαιολογία?
2: Δεν είναι δικαιολογία, κύριε Αγνακίδου, είναι η πραγματικότητα. Όπου τη βάλουμε πρόστιμα, δεν σημαίνει ότι επί μία μέρα στην άλλη η κοινωνία μας έχει γίνει απόλυτα νόμιμη. Εκτός αν θεωρείτε ότι πρέπει να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά της.
0: Όχι.
2: Γιατί η νομοθεσία όμως είναι σαφής.
0: Όχι. Στο να μην κλείσει κανένας. Εμείς, ακούστε λίγο κύριε Κείσογλου. Όχι, να πω κι εγώ όμως κάτι, μισό λεπτό.
2: Μα τόση ώρα σας ακούω και δεν μπορώ να μιλήσω. Να πω κι εγώ λίγο μια άποψη. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη. Το τρίτο πρόστιμο είναι κλείσιμο της επιχείρησης. Αυτή είναι η νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να την εφαρμόζουμε αλακάρτ. Αν λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ, που έχω μπροστά μου και τα επίσημα στοιχεία,
0: ναι.
2: είναι μείον 9% στο πρώτο τρίμηνο, μείον 8,5% στο δεύτερο τρίμηνο. Στην εστίαση. Τα έσοδα της εστίασης. Με δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχει ΣΕΡΕΣ και κρατάει η εστίαση κάποια παιδιά που δεν φεύγουν στις ζώνες ΣΕΡΕΣ. Αν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό το κομμάτι, γιατί όταν θα βγει η Δημοτική Αστυνομία, δεν θα ελέγξει μόνο αυτόν που κάνει παράβαση μεγάλη, θα ελέγξει και αυτόν που κάνει μικρή. Και η νομοθεσία λέει σαφέστατα τα πράγματα. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε, αυτό θέλω να εξηγήσω, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τους ελέγχους και τις συστάσεις στο κομμάτι αυτό, ώστε να μην φτάσουμε στα σημεία να κλείσουμε καταστήματα. Θα γίνει και αυτό αν κάποιοι δεν συμμορφωθούν. Θα εξαντλήσουμε όμως όλα τα περιθώρια και των συστάσεων και των διαλόγων και τις επικοινωνίες με το σωματείο. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Ναι. Τώρα μπορώ να μιλήσω κι εγώ, ολοκληρώσατε?
2: Βέβαια.
0: Ναι, ευχαριστώ. Όμως, κύριε Κείσογλου, είπατε κάτι προηγουμένως που ούτε καν σαν δεύτερη σκέψη υπάρχει στο μυαλό μας. Εμείς δεν είπαμε να κλείσουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επενδύσει, που έχουν υπαλλήλους, που περνούν μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο και έχουν να αντιμετωπίσουν 1000 πράγματα δύσκολα οικονομικού περιεχομένου. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να κατεβαίνει ένας άνθρωπος στην πλατεία, παραπέρα, παραδίπλα, πίσω, μπροστά και να μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν είπαμε να κλείσει κανείς.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλει να κλείσει, να κλείσει το κατάστημα κάποιου, πρέπει και ο ίδιος να σκεφτεί να μην παρανομεί σε τέτοιο σημείο.
2: Συμφωνούμε απόλυτα και εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει και η ελευθερία του πεζού να μπορεί να κυκλοφορεί και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ισονομία απέναντι των καταστημάτων. Είναι τρεις άξονες που πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι πρέπει να τους σεβαστούν, πρέπει να συνυπάρχουν μαζί με τους πολίτες, γιατί από τους πολίτες έχουν δουλειά, και μεταξύ τους να υπάρχει μια ισονομία και να μην, επειδή κάποιος έχει μπροστά το άπλετο χώρο και κάποιος δεν έχει, να εκμεταλλεύεται παράνομα περισσότερο χώρο και να μειώνει τον ανταγωνισμό με τους συναδέλφους του. Και εμείς αυτό σας εξηγώ, ότι προσπαθούμε και εξαντλούμε κάθε δυνατό μέτρο σύστασης, ελέγχου και προστήμων μέχρι εκεί που θα φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε επιχειρήσεις. Αν λοιπόν όμως κάποιος είναι αμετανόητος και δεν σε... αυτή ήταν και η χθεσινή κουβέντα. Αν λοιπόν, αφού έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, κάποιος συνεχίζει να γράφει την νομοθεσία στα παλιά του τα παπούτσια, θα αναγκαστούμε να πάρουμε ακόμα πιο σκληρά μέτρα, ακόμα και για παραδειγματισμό. Δεν είναι η δική μας πρόθεση, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβληθεί μια νομιμότητα και μια σωστή ανάπτυξη τραπεζοκαζισμάτων και για την εύρυθμη λειτουργία και του εμπορίου και των πεζών.
1: Με την νέα κανονιστική τι θα γίνει, θα υπάρξει και πότε?
2: Αυτό που είπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι ενώ είχαμε ξεκινήσει με γρήγορα βήματα την κατάρτιση ενός σχεδίου και έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο, η ίδια υπηρεσία κλείθηκε να το βάλει λίγο πιο πίσω στις προτεραιότητες, γιατί υπήρξαν έκτακτες υποθέσεις. Και όταν λέω έκτακτες υποθέσεις, δεν είναι δικαιολογία. Η νέα κανονιστική των λαϊκών αγορών ήταν κάτι που είχε συγκεκριμένο deadline και έπρεπε να γίνει. Οι τοπικές κανονιστικές για τα πανηγύρια και τις γιορτές ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πλέον καμία τοπική γιορτή στα χωριά. Ήταν πράγματα τα οποία άλλαξαν με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Και γι' αυτό το λόγο η κανονιστική των τραπεζικαζισμάτων έχει πάει πιο πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τις λαϊκές αγορές χωρίς κανονιστική για να μην υπάρχει λαϊκή αγορά. Mm-hmm. Ήταν πράγματα τα οποία ήρθαν από το Υπουργείο και μπήκαν σε απόλυτη προτεραιότητα γιατί είχαν συγκεκριμένο deadline. Θα συνεχίσουμε αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε στο τελευταίο συμβούλιο, περάσαμε την τελευταία κανονιστική των λαϊκών αγορών. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκαν αυτά, θα ξαναξεκινήσει μάλλον η συζήτηση και το σχέδιο της κανονιστικής. Αλλά η κανονιστική ορίζει τι δρόμοι μπορεί να είναι εμπορικοί, τι δρόμοι δεν θα είναι εμπορικοί, πού μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα. Τα όρια όμως μπαίνουν από την νομοθεσία. Τα 3,5 μέτρα πεζοδρόμου, το 1,5 μέτρα πεζοδρομίου δεν θα αλλάξουν την κανονιστική. Είναι νομοθεσίες του κράτους αυτές. Οπότε είναι μια δικαιολογία την οποία κακώς την επαναφέρουμε, γιατί δίνουμε και άλλο να ότι μέχρι να γίνει κανονιστική εμείς δεν ξέρουμε τι να γίνει. Η κανονιστική είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, έχει ελεγχθεί, έχει πάει στο ΣΕ, είναι απόλυτα νόμιμη και οφείλουν όλοι να τη σέβονται. Αυτό είναι μια τεράστια δικαιολογία που κακώς μπαίνει στη δημόσια σφαίρα συζήτηση. Το αν εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε σαν πόλη, αν κρίνουμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε έναν δρόμο ως εμπορικό ή ως εστίαση, δεν θα αφορά την κανονιστική, δεν θα αλλάξουν τα όρια. Τα όρια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και αυτά θα είναι. Τα ορίζει η νομοθεσία του κράτους, δεν τα ορίζει καμία κανονιστική.
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης είναι γνωστό ότι για τη μεραρχία η δική μας πρόθεση και η βούληση είναι να συνεχίσει να είναι εμπορικός δρόμος. Άρα αυτό δεν θα αλλάξει. Προφανώς κάποιοι νέοι δρόμοι και κάποιες νέες περιοχές μπορούν να οριζοντιστούν καλύτερα. Αλλά δεν θα αλλάξει κάτι δραματικά με το θέμα της κανονιστικής.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κεσόγλου.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένα, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις

0: αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Δεν κλείνουμε το θέμα τραπεζοκαθίσματα. Άλλωστε θα έχουμε και την άποψη από το σωματείο.
1: Αύριο.
0: Ναι. Καθώς σήμερα δεν ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο, οπότε θα το ξανασυζητήσουμε. Ανοίγουμε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχει γίνει λόγος πολλής, γιατί είναι επίσης μια πραγματικότητα, όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα. Συνήθως με κάτι άσχημο επανέρχεται στην επικαιρότητα κάθε φορά. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι. Εκπαιδευτικοί, γονείς, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και μάλιστα έχει γίνει και αρκετός δημόσιος λόγος για το πόσο μπορούν να παρέμβει η τοπική αυτοδιοίκηση με δομές όσον αφορά την πρόληψη. Κεντρικό μήνυμα ότι η νεανική παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά με πρόληψη, συνεργασία και έγκαιρη στήριξη ήταν και αυτό της διοργάνωσης που πραγματοποίησε πρόσφατα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τις εργασίες αυτής της ενημερωτικής εκδήλωσης παρακολούθησε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Μανουλή Παπά, η κυρία Μάρθα Βοκάτου, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Άλλωστε, για αυτό το θέμα μαζί της έχουμε μιλήσει αρκετές φορές δημόσια, εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Επομένως, θα δούμε τώρα και σφαιρικά πώς βλέπει η αυτοδιοίκηση το θέμα και με ποιους τρόπους μπορεί να παρέμβει όσον αφορά, φαντάζομαι, τις δομές. Καλή σας ημέρα, κύριε Βοκάτου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως είπατε και εσείς, κυρία Καμπορίδου, η αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι δίπλα στη νέα γενιά. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη έρευνα από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η οποία παρουσιάστηκε την Παρασκευή το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Εκεί συμμετείχαν άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν και εργάζονται πάνω σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα που είναι η νεανική παραβατικότητα και η πρόληψη προκειμένου να σταματήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Εγώ έδωσα το παρόν σε αυτή την συνάντηση, η οποία πραγματικά ήταν κατατοπιστικότατη. Τραβήξαμε την κουρτίνα και αντιληφθήκαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και οφείλουμε εμείς ως αυτοδιοίκηση να κάνουμε αρκετά πράγματα προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί και εμείς εδώ στις ΣΕΡΙΣ τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς μαζί και ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα
1: να συνεργαστούμε στην πώς
2: και στην πολιτεία.
1: Ναι, να συνεργαστούμε πώς, σε τι επίπεδο.
2: Θα πρέπει όλοι οι φορείς, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνομία, τα σχολεία είναι το κύριο ζήτημα, αλλά και η οικογένεια θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Αυτό που τόνισαν όλοι όσοι πήραν το λόγο, που ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ήταν καθηγητές ψυχιατρικής, ήταν πρόεδροι εγκληματολογικών επιτροπών και παραβατικότητας των νέων, αυτό που τόνιζαν συνεχώς ήταν πως η νεανική παραβατικότητα είναι ο καθρέφτης της οικογένειας μέσα στην κοινωνία. Οπότε θα πρέπει λιγάκι να αναθεωρήσουμε, νομίζω, όλα όσα γνωρίζουμε και θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στα παιδιά μας. Τα παιδιά, αυτό που τονίστηκε συνεχώς, τονιζόταν συνεχώς στην εκδήλωση αυτή, είναι ότι χρειάζονται πάρα πολύ αγάπη. Και χρειάζεται να τα ακούμε τα παιδιά, γιατί οι λύσεις έρχονται μέσα από τα ίδια τα παιδιά.
0: Τώρα, η τοπική αυτοδιοίκηση πώς μπορεί να παρέμβει και με ποιες δομές θα μπορούσε να παρέμβει, ώστε να βρεθεί πρώτα απ' όλα δίπλα στην οικογένεια και κατ' επέκταση και δίπλα στα παιδιά και στους εφήβους που εκδηλώσουν παραβατικότητα στη συνέχεια.
2: Αυτό που έτσι θέσανε ως κύριο ζήτημα είναι να ξεκινήσει να ξεκινήσει ένα δίκτυο πρόληψης της παραβατικότητας. Το δίκτυο αυτό θα περιλαμβάνει, όπως σας είπα, την τοπική αυτοδιοίκηση, την αστυνομία, την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει δηλαδή εμείς οι ίδιοι να χτίσουμε το μηχανισμό, να κάνουμε διάφορες συνεχόμενες ομιλίες, όχι απλά όταν συμβαίνει ένα περιστατικό, να ερχόμαστε και να κάνουμε μια ομιλία για την ελληνική παραβατικότητα. Θα πρέπει λιγάκι τα πρότυπα τα οποία θα αναδεικνύουμε να είναι τα θετικά πρότυπα και αυτό θα πρέπει να έχει μια συνεχόμενη ροή. Αυτό που προβλέπεται επίσης και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν σε όλους τους Δήμους πλέον να δημιουργηθεί ο θεσμός των Δημοτικών Συμβουλίων των Παιδιών και των Νέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτός ο θεσμός υλοποιείται πιλωτικά αυτή τη στιγμή σε 24 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει όμως αυτό που τονίστηκε είναι να γίνει υποχρεωτικό πλέον σε όλους τους Δήμους προκειμένου τα παιδιά και οι έφηβοι να έχουν τη δική τους φωνή. Να θέτουν τα δικά τους ζητήματα, να θέτουν τους δικούς τους προβληματισμούς και το τι ακριβώς θέλουμε να αλλάξει στην
1: κοινωνία. Κυρία Αβοκάτου, ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Προλαβαίνουμε όταν έχουμε ξυλοδαρμούς σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε νεκρό και στις αίρες. Έχουμε εικόνες φρικτές. Εμείς ακόμη να συζητάμε για το πώς θα κάνουμε ένα πλέγμα με τη συνοχή όλων που θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα.
2: Δεν θα πρέπει ποτέ νομίζω να αλλάξουμε το στόχο μας. Στόχος μας είναι όλο αυτό να έρθει στη σφαίρα της πρόληψης. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και είναι πολύ μεγάλος ο πόνος για όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν συμβεί. Δεν θα πρέπει όμως ποτέ νομίζω να σταματήσουμε να συζητάμε και να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω ότι χρειάζονται τη δική μας φροντίδα, τη δική μας αγάπη και αν εμείς τα εγκαταλείψουμε, φανταστείτε τι θα γίνει. Δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Η μελέτη αυτή που παρουσιάστηκε θα πρέπει να γίνει εργαλείο στα χέρια όλων των Δήμων. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά, να κάνουμε δράση συνεχώς, να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει θέληση από τη μία πλευρά, από την άλλη όμως μπορεί να υπάρχει ο δισταγμός, μπορεί να μην υπάρχει ο χρόνος. Θα πρέπει λιγάκι να τα παραμερίσουμε όλα αυτά και να κάνουμε πράγματα για τα ίδια τα παιδιά, να μην σταματάμε ποτέ. Είμαι σίγουρη ότι αυτά τα φαινόμενα δεν θα σταματήσουν και δεν είχαν σταματήσει ποτέ. Το θέμα είναι να μπορέσουν να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο
1: γίνεται. Σε αυτή την έκταση νομίζω ότι δεν τα είχαμε ποτέ.
0: Αυτά που ακούσατε όσο ήσασταν εκεί, προφανώς σας προβλημάτισαν και αυτή η μελέτη και οι αριθμοί που συνήθως αναδεικνύονται και δείχνουν πώς έχει η πραγματικότητα. Από αυτά λοιπόν που ακούσατε, πώς επιστρέψατε τώρα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά? Είπατε θα πρέπει να κάνουμε αυτό ως πρώτο ή αυτό ως δεύτερο. Έχετε βάλει στόχους?
2: Έχουμε βάλει ως στόχο αρχικά να δημιουργήσουμε κι εμείς εδώ στο Δήμο μας ένα Δημοτικό Συμβούλιο των Παιδιών και των Εφήβων. Προγραμματίζουμε δράσεις σε συνεργασία με διάφορους συλλόγους που δραστηριοποιούνται και στο Δήμο μας αλλά και γενικότερα στο νομό μας, προκειμένου να είμαστε κοντά στα παιδιά. Είμαστε ήδη δίπλα στα σχολεία με διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις και σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων. Θα πρέπει λιγάκι να προσπαθήσουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο να δείξουμε στα παιδιά ότι ο θυμός αυτός θα πρέπει να εξωτερικεύεται δημιουργικά. Mm-hmm. Είναι λογικό όλοι οι έφηβοι να έχουν θυμό. Τα έχουμε περάσει νομίζω και εμείς. Έχουμε περάσει από τη δική τους θέση. Mm-hmm. Ο θυμός τους θα πρέπει να διοχετεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο προκειμένου να είναι τα ίδια τα παιδιά δημιουργικά, να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, να κάνουμε πολλές εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, να συμμετέχουν τα παιδιά, να κάνουμε πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Γι' αυτό νομίζω το πρωταρχικό είναι να ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά το τι θέλουν, ούτως ώστε μετά να προγραμματίσουμε πράγματα τα οποία θα είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους, γιατί τα ενδιαφέροντά τους είναι διαφορετικά.
0: Οπότε ο επόμενος στόχος είναι η λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.
2: Ακριβώς. Επίσης, η στήριξη των γονέων με διάφορα προγράμματα συμβουλευτικές όπως οι σχολές γονέων είχαμε και πέρυσι στο Δήμο μας και θα συνεχιστούν και φέτος. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να είμαστε κοντά και στους γονείς και στα παιδιά.
1: Οι γονείς ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα όλων των προσπαθειών για ενημέρωση που γίνονται κατά καιρούς. Έρχονται δηλαδή.
2: Έρχονται, θα θέλαμε να έρχονται περισσότεροι.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί αυτό είναι ένα παράπονο που ακούμε συχνά. Δηλαδή ότι σε σύγκριση με το μέγεθος του φαινομένου δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από τους γονείς.
2: Ακριβώς, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι γονείς έχουν ακόμη αυτό το κοινωνικό στίγμα.
1: Το στίγμα, φοβούνται. Θα νομίζουν ότι έχω

0: δεν θα πάρουμε τις πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να πάρουμε.
1: Και δεν θα βοηθηθούμε, δεν θα βρούμε και κάποιο στήριγμα, κάποιο βοήθημα.
0: Η ουσία του πράγματος και της όλης συζήτησης νομίζω ότι είναι να πάρουμε εμείς τη βοήθεια την οποία χρειαζόμαστε. Γιατί αν είμαστε εμείς οι γονείς καλά, νομίζω ότι και τα παιδιά μας θα έχουν την ίδια στάση ζωής. Οπότε όλοι οι γονείς όσοι νιώθουν ότι ναι, μπορεί να στιγματιστούν ή επειδή το παιδί τους μπορεί να έκανε μία παραβατική πράξη. Δεν θα πάω σε αυτή την εκδήλωση γιατί θα με κοιτάζουν. Δεν πειράζει αν μας κοιτάζουν, νομίζω πλέον.
2: Όχι, καθόλου δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Γιατί έτσι αποδεικνύουμε ότι ναι, αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα και θέλω να το λύσω. Τον κρυφτώ μέσα στο σπίτι μου. Δεν είναι η λύση.
1: Όχι, βέβαια. Και άλλωστε όλα αυτά αφορούν και τα δικά μας παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά των άλλων.
0: Των άλλων. Αυτό είναι επίσης. Ναι. Αξιοσημείωτη, γιατί όλοι νομίζουμε ότι τα δικά μας τα παιδιά δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα.
2: Ναι, είναι τα καλύτερα.
0: Είναι.
1: Και επίσης το ότι είναι δικά μας παιδιά δεν σημαίνει ότι είναι προέκταση του εαυτού μας και κρινόμαστε εμείς. Τα παιδιά είναι αυτόνομα, έχουν τη δική τους προσωπικότητα.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι.
2: Και μην απορρίπτουμε το γεγονός ότι μπορεί και να μην υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον τη στιγμή αυτή που μιλάμε, αλλά μπορεί να θέλει κάποιος να ενημερωθεί. Αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα μέσα στην οικογένειά τους.
0: Ακριβώς, γιατί μπορεί να το αντιμετωπίζει κάποιος συγγενής μας, κάποιος φίλος μας, ο οποίος μπορεί να είναι και μακριά.
2: Ναι, αλλά και να θέλουμε απλά να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε. Ναι. Η ενημέρωση είναι όπλο μεγάλο.
0: Πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν και να το αντιληφθούν όλοι, νομίζω, οι γονείς. Και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
1: Ναι, άλλωστε μέλος οικογένειας είναι και είναι και βοηθή της οικογένειας σε πάρα πολλές φορές των περιπτώσεων.
0: Και παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Μιλάμε για την ελληνική κοινωνία, όπου η γιαγιά και ο παππούς είναι το α και το μέγα, νομίζω.
1: Οπότε, κύριε Αβοκάτου, περιμένουμε τις δράσεις του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και εδώ είμαστε να τις συζητήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Προβολή και για τη στήριξη που μας
2: δίνετε. Χαρά μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Όπως σας είπαμε, στην έναρξη της εκπομπής έχουμε καλεσμένους σήμερα και έχουμε και τη χαρά να ενημερωθούμε για όλες τις δράσεις του ΣΑΕΚ, του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Γιατί αυτό που σας είπαμε στην έναρξη είναι ότι δεν ξέρω πόσοι από εμάς πραγματικά ξέρουν ότι λειτουργεί αυτή η ειδικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών.

0: πείτε, το ΣΑΕΚ δεν έχει, δεν ξεκίνησε φέτος, ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Έχει μια λειτουργία που συμπληρώνει 30 χρόνια. Από το 1974 μεταξελίχθηκε, φτάνοντας να έχουμε την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας στην σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είναι τα αρχικά του ΣΑΕΚ. Αφορμή για την κουβέντα μας είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος και ενός ταξιδιού. Που εδώ που τα λέμε, πολύ θα ήθελα να είμαι μαζί σας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα το διευθυντή της σχολής, αλλά και τις μόνιμες εκπαιδεύτριες, την κυρία Βασιλική Παπαδημητρίου και Παρασκευή Δαλαγκόζη, που είχαν τη διάθεση, βρήκαν τον χρόνο και είναι εδώ κοντά μας, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Τουλή, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ΣΑΕΚ. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, τι είναι το ΣΑΕΚ, να δώσουμε έτσι με δύο κουβέντες μια εικόνα.
1: Το ΣΑΕΚ είναι σχολή ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης. Εμείς έχουμε την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή γενικής νοσηλείας. Είναι μια σχολή, μια ειδικότητα μάλλον που δίνουμε, η οποία έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αυτό συνεπάγεται και οικονομική ανεξαρτησία. Βέβαια φροντίζουμε οι καταρτιζόμενοι μας πρώτον να το θέλουν να το κάνουν, γιατί όταν κάτι το θέλεις, το κάνεις με πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση και επιθυμία να φτάσεις πάντα το καλύτερο, να βελτιώνεις στη συνέχεια. Και προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο περισσότερα εφόδια γίνεται για να γίνουν σωστοί επαγγελματίες και αργότερα να εργαστούν ίσως και στο δικό μας νοσοκομείο, προσφέροντας φροντίδα στους ασθενείς.
0: Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι μεταξέλιξη της σχολής βοηθών νοσοκόμων που λειτουργούσε παλιά στο κέντρο της πόλης, στη Τζαλοπούλου που ήταν.
1: Είναι μετεξέλιξη, απλά άλλαξη βαθμίδα. Είναι ανώτερης πλέον, δηλαδή μπορούν να μπουν στη σχολή μας είτε με το παράλληλο μηχανογραφικό δίνοντας πανελλήνιες εξετάσεις, είτε αν είναι απόφοιτοι λυκείου. Mm-hmm. Αλλιώς δεν μπορούν να μπουν με άλλον τρόπο. Παλαιότερα, γιατί στην μετένς του νοσοκομείου μπαίνανε με απολυτήριο γυμνασίου. Mm. Τώρα έχουμε άλλη βαθμίδα.
2: Είναι διαφορετική η βαθμίδα με το απολυτήριο λυκείου και διαφορετική με τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Και τι αριθμό έχετε εκπαιδευομένων?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο εξάμεινο που είμαστε στους 25 περίπου εγγεγραμμένους, το δεύτερο που είναι στους 16 και το τρίτο της πρακτικής που είναι λίγα παιδιά, γιατί δεν θα κάνουν όλα πρακτική τώρα. Είναι μόνο 5 στον αριθμό τα παιδιά που θα μπουν στην πρακτική.
2: Αγόρια κορίτσια.
1: Ναι.
2: Ναι, αγόρια κορίτσια.
1: Βέβαια συνεχίζει να είναι
0: γυναικοκρατούμενο
1: το επάγγελμα.
2: Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και πάρα πολλούς άντρες και με πολύ καλές επιδόσεις άριστες.
1: Συμφωνούμε και μάλιστα έρχονται με μεγαλύτερη ευκολία πλέον στο να εγγραφούν στη σχολή.
2: Και πού στεγάζατε?
1: Είμαστε Ορφέως 12 στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου που είναι πάνω από το ΕΚΑΒ στον τρίτο όροφο.
2: Ναι, εκεί. Αξιοποιήθηκε ένα κομμάτι του παλιού νοσοκομείου.
1: Βεβαίως. Εκεί είναι η αίθουσα διδασκαλίας, είναι τα εργαστήριά μας, είναι τα γραφεία μας και η πρακτική άσκηση γίνεται στους χώρους του νοσοκομείου. Mm. Πάντοτε βέβαια με τη δική μας συνοδεία και εποπτεία.
0: Ναι. Να μείνω λίγο στο πρόγραμμα. Το οποίο υλοποιήθηκε Εράσμους, με τι θέμα?
1: Ανοίγοντας παράθυρα στη φροντίδα, ευρωπαϊκές πρακτικές και προσεγγίσεις. Και νομίζω ο τίτλος τα λέει όλα. Όντως ανοίξαμε παράθυρα στη φροντίδα. Πήγαμε να εργαστούμε σε ένα σύστημα υγείας στην Κύπρο που διαφέρει λίγο από το δικό μας όσον αφορά τις διαδικασίες. Γενικά ο χώρος σαν χώρος εξυπηρετεί πάλι τις ίδιες ανάγκες, υπάρχει ίδια φροντίδα, είμαστε κοντά δηλαδή. Μόνο τα διαδικαστικά είναι, δηλαδή αυτοί έχουν το κομμάτι τουρισμός και μόνιμοι κάτοικοι. Η φροντίδα είναι η ίδια, η διαδικασία, η γραφειοκρατία είναι αυτή που αλλάζει.
0: Έχουν διαφορετικό σύστημα, άλλο για τους τουρίστες και τους μόνιμους.
1: Γραφειοκρατικά. Ξέρετε, το ΓΕΣΥ της Κύπρου είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2019 και διασφαλίζει κάλυψη για όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις. Είτε αυτοί έχουν σπάνιες παθήσεις, είτε έχουν σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι. παρέχει διαβίου οικονομική προστασία για τον καθένα ξεχωριστά, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
0: Πολύ καλό ακούγεται.
1: Πάρα πολύ καλό. Και αυτό που πρέπει ίσως να τονίσω για το σύστημα υγείας τους είναι ότι έχουν δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Είναι, ο ασθενής είναι ο πυρήνας, είναι το κέντρο, και ο προσωπικός γιατρός είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το κέλυφος της προστασίας.
2: Το περιβάλλον.
1: Τίποτα,
2: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τίποτα δεν γίνεται εάν δεν περάσει πρώτα από τον προσωπικό γιατρό. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν πηγαίνουν όλα τα περιστατικά στις δομές υγείας, στις δευτεροβάθμιες. Και αυτό σημαίνει για μένα τουλάχιστον και καλύτερη πρόληψη.
2: Και αποσυμφόρηση.
0: Έτσι. Και καλύτερες συνθήκες, όλα είναι καλύτερα.
2: Όλα, ακριβώς.
0: Μα και εδώ, και αυτό επιχειρήθηκε να γίνει, αλλά έτσι όπως πήγε να γίνει δεν έγινε. Ναι, δηλαδή υπήρχαν άτομα που είχαν έμεναν στις Σέρρες, είχαν προσωπικό γιατρό στο Ροδολίβος.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν κάπου αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Και το σύστημα το δέχτηκε όλο αυτό το πράγμα. Αν δεις χιλιομετρικά δηλαδή την απόσταση, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε.
3: Κυρία Δελαγκόζη. Συμφωνώ και εγώ. Θεωρώ ότι πήγαμε σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Τα παιδιά μας άριστα προετοιμασμένα από την σχολή και από τις κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Σερών βρέθηκαν και έπεσαν στα μαλακά, θα έλεγα, εκεί, καθώς ήταν άριστα προετοιμασμένα τόσο με θεωρητικές γνώσεις.
0: Κληθήκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δηλαδή απλά δεν παρακολουθούσαν.
1: Όχι.
3: Παρακολουθούσαν, αλλά και επεμβαίνανε πάντα με παρουσία Κυπρέου νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας, με εποπτεία εκεί, και αυτό μας έκανε φοβερή εντύπωση, ότι προσαρμόστηκαν τόσο γρήγορα στα εκεί δρόμενα, στις νοσηλίες δηλαδή και στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών, γιατί όπως σας είπα ήταν πολύ καλά άριστα προετοιμασμένοι. Ήδη δηλαδή είχαμε παιδιά που αποφύτησαν από το Β' εξάμηνο, που είχαν και την πρώτη επαφή τους εδώ στο νοσοκομείο Σερών με τις παθολογικές χειρουργικές κλινικές. Κάτι αντίστοιχο είχαν και εκεί. Εκεί τοποθετήθηκαν επίσης σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές.
0: Μάλιστα. Πόσο διήρκησε η επίσκεψη σας εκεί?
1: 2 εβδομάδες ήμασταν εκεί.
2: Α, είσαι
1: ένα κοινό. Ναι. 8 μέρες ήμουνα εγώ συνόδευα και 8 μέρες η κυρία Δαλαγκόζη επιβλέπαμε. Εκεί τα παιδιά μας είχαν την τύχη, θα πω, να φιλοξενηθούν από 2 δομές υγείας πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές, από το Λιτό Private Hospital και το Santa Marina Polyclinic. Εκεί και οι ιδιωτικές κλινικές έχουν σύμβαση με το δημόσιο, οπότε μπορεί...
2: Έχεις πρόσβαση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα η Santa Marina Polyclinic είχε την εξής, θα πω, δυνατότητα να στέλνει γιατρό, είτε πρόκειται για τουρίστα είτε για κάτοικο, στον χώρο που βρίσκεται, αν δεν μπορούσε αυτός να μετακινηθεί.
2: Τι λέτε?
1: Και αυτό 24 ώρες το 24ωρο.
2: Τα παιδιά που γύρισαν τώρα τι σας λένε, που θα ήθελα να δουλέψουν?
0: Στην Κύπρο.
1: ναι, γιατί και οι αμοιβές είναι διαφορετικές.
2: Ωράρια, συνθήκες, πώς, ναι.
1: Τα ωράρια είναι τα ίδια.
2: Τα ίδια.
1: Ναι, υπάρχουν πάλι 3 βάρδιες. Οι συνθήκες είναι καλύτερες γιατί το αντιλαμβανόμαστε, δεν υπάρχει αυτό το γρήγορο, οι γρήγοροι ρυθμοί που υπάρχουν στο δικό μας νοσοκομείο λόγω μεγάλης ζήτησης φροντίδας. Εκεί είναι πιο ήρεμα.
2: Λόγω της έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού, εννοείται. Οπότε ένας πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι. Εκεί υπάρχει ο προσωπικός γιατρός, ο οποίος κάποιος που έχει πρόβλημα θα τον δει πρώτο προσωπικός γιατρός και θα τον αποτρέψει στο να πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, το πας στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν περιμένεις.
1: Θα τον στείλει.
0: Να βγουν τα αποτελέσματα, θες ένα 5ωρο.
1: Έτσι. Θα τον στείλει ο ίδιος σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, θα τον στείλει ο ίδιος σε έναν φυσικοθεραπευτή, στην ανάλογη ειδικότητα που πρέπει. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη ζήτηση αριθμητικά, δηλαδή. Είναι πιο καλά τα πράγματα εκεί.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι το να συμμετέχει κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα? Δηλαδή πέρα από το ταξίδι και την εμπειρία, τι φέρνει στις αποσκευές του επιστρέφοντας?
3: Θεωρώ ότι η εμπειρία τους ήταν πολύτιμη. Πέρα από την επαγγελματική και εμπειρία και μαθησιακή που απέκτησαν εκεί, απέκτησαν και μια, όχι, ήταν και για αυτούς μια επαγγελματική προετοιμασία. Δηλαδή ανοίγουν δρόμους επαγγελματικούς και σε μια άλλη χώρα όπως η Κύπρος, ή επίσης τους δίνεται και η δυνατότητα να, αφού δοκιμάστηκαν πλέον κάπου αλλού, να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους και σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να αναζητήσουν
2: ένα τεστ, δηλαδή,
3: ένα τεστ ήταν στην ουσία ακριβώς, ένα τεστ. Έτσι το θεώρησα από πολλούς, και πολλοί σπουδαστές, επειδή οι συνθήκες ήταν άριστες, επιθυμούν να επιστρέψουν και να εργαστούν στη χώρα αυτή.
1: Και μετά, ας μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει και το εμπόδιο της γλώσσας.
3: Είναι δηλαδή, σημαντικό.
1: Ναι, που πολλά παιδιά, ας πούμε, δεν έχουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, στην Κύπρο θα μπορούσαν να αποκατασταθούν πολύ πιο εύκολα.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι.
2: Εννοείται.
1: Επίσης, εκτός από τις δεξιότητες που απέκτησαν στο επαγγελματικό κομμάτι που τους αφορά μελλοντικά, είδαν πολλά πράγματα όσον αφορά τον πολιτισμό. Ιστορικά μνημεία και σημεία αναφοράς εκεί πέρα. Γνώρισαν την κυπριακή κουζίνα, είδαν την νυχτερινή ζωή. Πολλά πράγματα μαζί. Ήταν μια, ακριβώς, ήταν μια εμπειρία μοναδική, νομίζω.
2: Στο αντικείμενο.
3: Ένα πολύ πολιτισμικό περιβάλλον. Στο νοσοκομείο είχαν ασθενείς από διάφορες χώρες, οπότε κλήθηκαν να μπορέσουν να προσαρμοστούν και σε ιδιωτερότητες ασθενών με άλλο επίπεδο, με άλλη αντίληψη και άλλη προσωπικότητα.
0: Για σας, τις εκπαιδεύτριες, η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. Γιατί όσοι εκπαιδευτικοί έρχονται εδώ και υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα, το μόνο που μας λένε έχει πολύ γραφειοκρατία. Αφού ξεπεράσετε αυτό το στάδιο λοιπόν της προετοιμασίας.
1: Για μένα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Κοντά στα παιδιά, βέβαια είχαμε το καθήκον, να το πω, του να επιμελούμαστε την ομάδα που συνοδεύαμε. Είχαμε επαφή καθημερινή με τους προϊσταμένους στις κλινικές εκεί για να βλέπουμε την πρόοδο τους ή σε ποια σημεία θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς στο να προσαρμοστούν πιο εύκολα ή να συνεργαστούν πιο εύκολα με τα παιδιά που δούλευαν στην κλινική, που εργαζότανε. Αλλά είχαμε και τον χρόνο να δούμε και εμείς πράγματα πολλά, να δούμε πώς είναι η ζωή στην Κύπρο, η καθημερινότητά τους, να ανταλλάξουμε γνώσεις και γνώμες, να ακούσουμε απόψεις των κατοίκων εκεί πέρα για το πώς βλέπουν εμάς τους Έλληνες. Μόνοι τους τις εξέφραζαν, βέβαια.
2: Θα σας ρωτούσα αυτό.
1: Ναι, απέναντί μας ήταν πάρα πολύ ευγενικοί παιδιά, εξυπηρετικότατοι, πολύ οργανωμένοι και ο φορέας υποδοχής που μας υποδέχτηκε εκεί. Δεν ξέρω, εγώ έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την ελπίδα ότι θα ξαναπάω να την επισκεφτώ την Κύπρο.
0: Στο επόμενο πρόγραμμα. Έχετε βάλει
2: στόχο
0: μπροστά την επόμενη συνεργασία.
1: Δεν τον βάλαμε ακόμη, αλλά θα τον βάλουμε, ναι, είναι στα σχέδιά μας.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Με το καλό λοιπόν. Ευχαριστούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας να παρουσιάσουμε και οτιδήποτε άλλο γίνεται μέσα στο ΣΑΕΚ και φυσικά να γνωρίσουμε και τους επιμορφούμενους. Είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δώσατε τη δυνατότητα.
2: Χαρά μας ήταν. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Και εμείς καλή συνέχεια.
2: Να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Πάμε στην Αθήνα. Πάμε Earth News Radio, δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου και η Στέλλα Δόβα. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο. 11, 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζει προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος πρόσθεσε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, πρόσθεσε. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Οι τιμές του φυσικού αερίου δέχονται πιέσεις εν ώψη του χειμώνα και ενώ πριν μια εβδομάδα η Κομισιόν σύστηνε ψυχραιμία, μια επιστολή από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Dan Jongersen, κρούει το καμπανάκι στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις ροές ή να μειώσουν την κατανάλωση για να βγει ο χειμώνας. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Στη Λάρισα εντοπίστηκε και άλλη κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες με ιδιοκτήτη το ίδιο πρόσωπο με εκείνη που έχει κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου και γινόντουσαν οι παράνομες χημειοθεραπείες. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγών είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά συμβούλια του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου. Στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε στη διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής. Η σύλληψη της μητέρας έγινε μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας. Στο επίκεντρο βρέθηκε το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, στο οποίο η διευθύντρια του σχολείου εμφανίζεται να φωνάζει σε παιδιά μέσα στο προαύλιο. Ποσότητα εφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Γι' αυτό το λόγο την έρευνα είχε αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Συνεχίζεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κύλα Κοζάνης, με την κίνηση να διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό. Αιτία αποτέλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στο δρέπανο Κοζάνης σε φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη. Το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα άγγιξει τους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Και σήμερα η επικαιρότητα είναι πλούσια. Θα μου πείτε, κάθε μέρα είναι πλούσια. Αλλά ναι, σήμερα είναι λίγο πιο πλούσια.
1: Δεν ξέρω, κάθε μέρα υπάρχουν ζητήματα. Τώρα, επειδή υπάρχει και αυτή η ιστορία της Θεσσαλονίκης που έχει ανοίξει με την κλινική και γενικότερα με τις κλινικές και τους ελέγχους, που δυστυχώς γίνονται με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και όχι στους χρόνους και στον τόπο που θα έπρεπε, για να προλαμβάνουν και να προφυλάσσουν τη δημόσια υγεία όσο αφήνουν οι δημόσιες αρχές, Υπουργείο, ανεξάρτητες αρχές, περιφέρεια και όλοι όσοι εμπλέκονται, ιατρικοί σύλλογοι εννοείται, και όλοι όσοι εμπλέκονται. Θα μιλήσουμε και για αυτά, αλλά θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα.
0: Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι έλεγχοι δεν έπρεπε να γίνουν και νωρίτερα?
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: λέω,
0: έπρεπε να περιμένω, ας πούμε, αυτό το τραγικό γεγονός. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Σε ουδέτερο χρόνο και, στο χρόνο και στη στιγμή που πρέπει να γίνονται όλα.
0: Ναι, τέλος πάντων, έχουμε και πολιτικά πολλά. Επέστρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει περιοδία. Σήμερα είχαμε συνέντευξη Νικού Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε όλα μέχρι και τη μία.

0: Αυτή τη συζήτηση την επιδιώκουμε εδώ και καιρό, γιατί βέβαια την καλεσμένη μας την έχουμε γνωρίσει μέσα από μια τραγική ιστορία, αλλά στη συνέχεια βέβαια έχει μείνει και έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, και δεν είναι άλλη από την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, έτσι, αν το λέω σωστά, κυρία Μαρία Καριστιανού είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Καριστιανού.
1: Καλημέρα.
0: Συζητάμε εδώ και καιρό για αυτή τη συζήτηση στον αέρα του 102 της R3, το ραδιόφωνο, αλλά βέβαια μας βρίσκει σε μια συγκυρία η οποία δεν είναι ευχάριστη, και βλέπω ανοίγοντας κανείς τις σελίδες βλέπει καταγγελίες, απαντήσεις δικές σας, και είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω από αυτό, για τους ελέγχους που γίνονται, αυτό το σύστημα που τέλος πάντων προχώρησε από το Υπουργείο μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, το MedWatch. Και ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ελεγχθείτε κι εσείς.
2: Mm-hmm.
0: Και η κυρία Παγώνη σήμερα λέει ότι είναι παράνομο το μηχάνημα αυτό που διαθέτεται.
2: Mm-hmm.
0: Εσείς έχετε απαντήσει και λέτε ότι ουσιαστικά καταγγέλλετε πολιτικά τον κύριο Γεωργιάδη και ότι κάνει πολιτική...
2: Και η κυρία Παγώνη θα πω ότι πολιτική κάνει.
0: Ναι. Και λέτε ότι δεν έχει δώσει άλλους στη δημοσιότητα, άλλους ελέγχους που γίνονται σε γιατρούς. Καταγγέλλετε και τον κύριο Πατούλη.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε.
0: Πείτε
2: καταγγέλλω.
0: Μας,
2: ναι. Εγώ καταγγέλλω με συγκεκριμένα γεγονότα. Βγαίνω και αναφέρω ότι ακούστηκαν κάποια γεγονότα τα οποία χρήζουν ελέγχου. Αν δεν γίνεται ο έλεγχος και γίνεται μόνο μεμονωμένα στην Καριστιανού για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο ο Υπουργός Υγείας όφιλε να γνωρίζει, η κυρία Παγώνη όφιλε να γνωρίζει και όλο ο ιατρικός κόσμος όφιλε να γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται άδεια από μένα να με καταγγέλνουν ότι δεν έχω άδεια και το έχω παράνομα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ευθεία επίθεση η οποία δεν έχει καμία νομική ισχύ. Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει ότι θα γίνει, μάλλον να με προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς να το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Εμείς φωνάζουμε και στο κίνημά μας λέμε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με ελέγξει κάποιο και ξέρω την νομοθεσία για τα μηχανήματα βιοανάδραση. Ωραία, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά άλλο αυτό, και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θεσμικές θέσεις και πρέπει πριν μιλήσουν και προσβάλλουν την προσωπικότητα κάποιου να είναι σίγουροι ότι νομικά τουλάχιστον είναι καλυμμένοι. Γιατί όταν βγαίνει η κυρία Παγώνη και μου λέει ότι το μηχάνημα απαγορεύεται, εγώ φυσικά θα την καλέσω να το αιτιολογήσει αυτό.
0: Εγώ πάντως μια αναζήτηση που έκανα.
2: Γιατί αυτό μπερδεύει και τον κόσμο. Να μας φέρει λοιπόν και η κυρία Παγώνη και ο κύριος Γεωργιάδης, που λέω είναι υπουργός υγείας, έτσι, και αυτά τα λάθη είναι ανεπίτρεπτα.
0: Τι μηχάνημα είναι αυτό για να καταλαβαίνόμαστε τώρα, κυρία Καριστιανού?
2: Τα μηχανήματα βιοανάδρασης, ωραία, γενικώς υπάρχουν παντού, σε Ελλάδα και Αμερική. Με πιστοποιήσεις, CE κτλ. Και είναι μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμία άδεια, διότι μηχανήματα μπορεί να τα πάρει και κάποιος ιδιωτικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν και φορητές συσκευές που είναι ιδιωτικά. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τέτοιο μηχάνημα. Ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, ξεκίνησε τους ελέγχους μετά τον θάνατο του κυρίου Μαζονάκη. Ναι, δυστυχώς, αυτό το τραγικό περιστατικό. Όχι από τα μηχανήματα τα ιατρικά που γίνονται σε χώρους στους οποίους πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Γιατί οι ιατρικές πράξεις πολλές φορές ενέχουν και κινδύνους. Άρα γι' αυτό δίνονται και οι άδειες. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε λοιπόν από αυτά που έχουν κινδύνους όπως τη ζωή των πολιτών. Ξεκίνησε από το μηχάνημα της βιοανάδρασης που μπορείτε εσείς τώρα να πάτε να το πάρετε στο σπίτι.
0: Εγώ μια αναζήτηση έκανα και βρήκα ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά ιατρία, κέντρα διακοπής καπνίσματος, γενικά σε πάρα πολλές.
2: Ναι, αν μπείτε λοιπόν και στην νομοθεσία, καταρχάς σας λέω, μπορεί να πάρετε φορητό, το κρεμάτε στο λαιμό σας, έτσι. Αυτά είναι τα συστήματα βιοανάδρασης. Η κυρία Παγώνη βέβαια ανέφερε ότι δεν κάνει κακό στον οργανισμό. Πάλι καλά. Άρα είναι ακριβώς ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει καμία επικινδυνότητα. Συντονίζει το σώμα, γι' αυτό λέγεται βιοσυντονισμός. Ως γνωστόν στην ιατρική, ελπίζω να το θυμάται, κυρία Παγώνη, ότι όταν έχουμε συντονισμό των κυττάρων και των οργάνων, έχουμε ακτοεία. Εντάξει, έτσι γίνεται ο μηχανισμός αυτό. Πρέπει να έχω μια όμοια ταλάντωση του οργάνου για να. Αυτό λέγεται συντονισμός. Διασυντονισμός για εμάς στην ιατρική.
0: Τώρα να, πω, επειδή γνωριζόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και λέγοντας ότι.
2: Συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
2: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια χώρα μπάχαλο. Χάος παντού. Στα γιατρία γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας και δεν είναι, ξέρετε, μόνο η επικινδυνότητα. Έτσι, στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ή σε άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις στα νοσοκομεία και τώρα έχουν πάει για σκοπούς ευεξίας, well-being και longevity medicine και γίνονται σε απλά ιατρία. Είναι ότι χρειάζεται άδεια και ένας ο οποίος δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη μπορεί να κάνει ένα χρόνο να πάρει νόμιμα ο άνθρωπος την άδεια, ενώ όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη το κάνει χωρίς άδεια και το λειτουργεί. Αυτό είναι το μπάχαλο και αντί να επικεντρωθούμε σε αυτό, ο κύριος Γεωργιάδης κάθεται και κυνηγάει εμένα ως πολιτική, γιατί με βλέπει ως πολιτική αντίπαλο, για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που θα μπορούσε κάλλιστα να του πει κάποιος την ομοθεσία ότι με καλύπτει. Επομένως προσπαθεί να πετάξει πάλι λάσπη στο όνομά μου, γιατί έτσι θα ουσιαστικά απομακρύνει τη σκέψη του κοινού και του κόσμου από το πραγματικό γεγονός. Και το πραγματικό γεγονός είναι ότι είναι ένας ανίκανος υπουργός, άσχετος με την ιατρική και επικίνδυνο.
0: Είναι και πολιτική, θα έλεγα, η αντιπαράθεση πλέον την οποία έχετε. Βέβαια, είναι και το άλλο.
2: Πάντα είναι πολιτική.
0: Πάντα είναι
2: όταν
0: πολιτική.
2: Δεν γίνονται έλεγχοι στα γιατρία, είναι πολιτικό το θέμα. Πρέπει κάποιος να κάνει ελέγχους. Ο κύριος Πατούλη δίνει άδεια στα γιατρία. Τον κύριο Πατούλη που δίνει άδεια στα δικά του κέντρα ευεξίας, ποιος τον ελέγχει? Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Και τον κάθε κύριο Πατούλη. Μπαίνει ένας, ας πούμε, ο κύριος Πατούλης είναι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο. Και αδειοδοτεί τον εαυτό του.
0: Ναι, υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικά τα όργανα.
2: Προφανώς.
0: Και κάτι για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Επειδή κατηγορείστε επίσης ότι αναφέρετε για την κυβαντική ιατρική και στην ιστοσελίδα σας. Για να το κλείνουμε αυτό το θέμα.
2: Η κυβαντική ιατρική, βεβαίως, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ελπίζω.
0: Ναι, για μας τουλάχιστον. Ναι. Φαντάζομαι θα σας ζητήσουν κι άλλοι. Ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, θα γίνει και μια ενημέρωση του κόσμου. Γιατί ξέρετε, η ιατρική πραγματικά, με τα λύπης μου το λέω, γιατί έχω δώσει τη ζωή μου για αυτόν τον κλάδο. Πραγματικά και κατανοώ ότι οι συνάδελφοί μου έχουμε κάνει υπερπροσπάθειες και έχουμε διαβάσει πολύ και έχουμε ξενυχτήσει πολύ για να προσφέρουμε τα καλύτερα. Η ιατρική στην Ελλάδα είναι πίσω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Γεωργιάδη και σαν άλλους τους άλλους που αφορίζουν οποιαδήποτε εξέλιξη. Λοιπόν, να το πούμε και να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει κρεβατικός γιατρός. Αυτή είναι μια. Το εφήβρε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ο άνθρωπος είναι άσχετος με την ιατρική. Λοιπόν, υπάρχει κυβαντική ιατρική όμως, που είναι ένας κλάδος που ασχολείται με τα μηχανήματα, ωραία, τα οποία χρησιμοποιούν κυβαντική τεχνολογία, για να κάνουμε διάγνωση, για να κάνουμε θεραπεία, όπως είναι το λέιζερ. Το λέιζερ είναι θεραπευτικό. Το χρησιμοποιούν οι οφθαλμίατροι. Και όχι μόνο, έτσι, μία από τις τέτοιες.
0: Είναι αποτελέσματα αυτά της κυβαντικής φυσικής, δηλαδή.
2: Είναι ολοκλήρου κυβαντική μηχανική. Δεν μπορώ. Ξέρετε, καμιά φορά λένε, και συγχωρέστε με τώρα για τη λέξη που θα πω, η βλακεία είναι ανίκητη. Θα το πω λοιπόν. Η βλακεία είναι ανίκητη. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εν έτη 2026 κάθεται μία παιδίατρος να εξηγεί στον κύριο Γεωργιάδη που είναι υπουργός υγείας τι σημαίνει κυβαντική ιατρική. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, να του κάνω δώρο ένα online μάθημα από το Harvard που έχει πολλαπλά online μαθήματα για την κυβαντική ιατρική, μπας και καταλάβει και σταματήσει αυτό το παραμύθι. Και να μας πει λοιπόν τι θα κάνει για τα παράνομα ιατρία, που εννοώ παράνομα ιατρία με την έννοια ότι δεν έχουν αδειοδότηση για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, και για τις παράνομες κλινικές.
1: Το ζούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι το παρακολουθείτε κι εσείς.
2: Μόνο αυτό. Τώρα θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Τώρα θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Εμένα και σε περιοδίες μου να σας ενημερώσω που πηγαίνω, μου λένε αυτή η κλινική είναι παράνομη. Την έχει γαλάζιες πολιτευτείς, πολλές βουλευτείς και είναι παράνομες. Και λειτουργούν με αξονικούς, με μαγνήτες μέσα, κάνουν όλες τις πράξεις και δεν έχουν αδειοδότηση. Καταλαβαίνετε γιατί μπάχαλο μιλάμε και ασχολούμαστε όλοι με το γιατρείο της Καρυφιανού. Έχει ή δεν έχει μηχάνημα κυβαντικού βιοσυντονισμού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολιτική λοιπόν η λόγη και
2: είναι
0: αυτός...
2: 100% πολιτική. Όλα είναι πολιτική. Και τα τέμπη είναι πολιτική. Και ο ΠΚΠ είναι πολιτική. Εσείς βλέπετε πουθενά δικαιοσύνη?
1: Σας είδαμε λοιπόν, και την όλα... πριν από λίγες μέρες να καταθέτετε κιόλας στη δίκη.
2: Μάλιστα. Φυσικά κατέθεσα. Τι να κάνω. κατέθεσα, γνωρίζοντας ότι συμμετέχω σε κάτι το οποίο έχω ελάχιστες ελπίδες να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαστε, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι προκάλυπτα. Δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει νομική για να καταλάβει ότι δεν προφυλάχθηκε ο χώρος σωστά του, το πεδίο του εγκλήματος και δεν έγιναν σωστές ενέργειες. Σας μιλάω ειλικρινά, θα πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο σχετικά με την ανάκριση του κυρίου Μπακαΐνη. Ένα βιβλίο πώς μπορεί μια ανάκριση να ελέγχεται πλήρως από ένα πολιτικό πρόσωπο. Ειλικρινά, δεν έχει γίνει τίποτα νόμιμο. Σας μιλάω πλήρη συνειδήση των όσο λέω. Και φυσικά να λαμβάνω και την ευθύνη. Δεν έχει γίνει τίποτα νόμιμο. Και μετά από τον κύριο Μπακαΐνη, όπου απευθυνθήκαμε, γιατί έγινε και μήνυση στον κύριο Μπακαΐνη, έγιναν και άλλες μηνύσεις, άλλους δικαστικούς λειτουργούς που δεν παρέδισαν τον νόμο. Κι όμως παντού βρίσκαμε πόρτα. Όλα αρχιοθετούνταν. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Αρχιοθετούνται ό,τι αφορά πολιτικό ή δικαστικό που είναι σε συνεργασία με τον πολιτικό.
1: Mm-hmm. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, κυρία Καριστιανού. Φανταζόμαστε ότι και εσείς στο κίνημά σας οι μηχανές δουλεύουν φουλ εν ώψη εκλογών, που όπως φαίνεται θα είναι την άνοιξη του 27. Είστε στη διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίων. Θα σας δούμε εσάς στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης ή θα προτιμήσετε να είστε στον Αθηνών?
2: Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, μαζεύουμε συνεχώς υποψηφιότητες από κατατόπους περιοχές. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για μένα, γιατί ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Είναι σε αυτά που θα αποφασίσω στο τέλος. Δεν είναι πρώτο για μένα, έχω τόσα άλλα που πρέπει να προχωρήσουν. Άρα δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά ναι, είμαστε στη διαδικασία συλλογής υποψηφιότητων.
0: Σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τελευταία ότι υπάρχει μια πτώση και πιο μεγάλη και πιο σημαντική σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τις λαμβάνετε υπόψη, σας ανησυχούν? Κάπου συζητήθηκε και μια αναφορά σας σε μια συνέντευξη ότι αν δεν μπείτε στη Βουλή θα φύγετε και από τη χώρα?
2: Κοιτάξτε, τις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε. Προφανώς τις βλέπουμε, δεν τις πιστεύουμε, δε. Έτσι. Και θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν τις πιστεύει. Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνονται για χειραγώγηση. Δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθει ο κόσμος έξω. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή μία κυβέρνηση που είναι γεμάτη σκάνδαλα και δείχνει την αλαζονία του ότι δεν θα ελεγχθώ γιατί έχω την πλειοψηφία, δεν μπορεί να έχει 25 και 30%. Συγχωρέστε με. Δεν πάσχουμε όλοι οι Έλληνες από σύνδρομο Στοκχόλμης, ούτε έχουμε κύριο την ανηθικότητα μέσα μας. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά. Οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή ζορίζονται οικονομικά να βγάλουν το προστοζήν. Αισθάνονται απογοητευμένοι, αισθάνονται απαξιωμένοι, αισθάνονται δυστυχισμένοι. Είμαστε δυστυχισμένοι. Έχουμε χάσει το όραμα, είχαμε χάσει και την ελπίδα και την αισιοδοξία. Μέχρι που ξαφνικά έγινε κάτι, έγιναν τα τέμπη. Και φάνηκε ότι ο κόσμος έχει φωνή. Μπορεί να μην μιλούσε, αλλά είχε φωνή τελικά. Και αυτή η φωνή οργανώθηκε, έγινε ένα κίνημα, το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή την πιο σοβαρή αντιπολίτευση. Και πραγματικά αυτή η επίθεση, όπως καταλαβαίνετε, είναι γιατί ακριβώς φοβούνται. Είμαστε η μοναδική σοβαρή απειλή. Ξέρουν ότι αν πάρουμε την εξουσία, όλοι θα αναγκαστούν να λογοδοτήσουν. Αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει κανένα άλλο κόμμα ή κίνημα. Αυτό είναι το μόνο που φοβούνται.
0: Για να πετύχετε το σκοπό σας που θέλετε δικαιοσύνη, αφήνετε ανοιχτό, το συζητάτε για συνεργασίες μετεκλογικές, γιατί πιθανόν μόνοι σας να μην μπορείτε να πάρετε την εξουσία, αλλά ενδεχομένως να συμμετέχετε σε μια άλλη κυβέρνηση. Θα ήταν κάτι πιο εφικτό. Το συζητάτε?
2: Εφικτό για εσάς. Για μένα εφικτό, απόλυτα εφικτό, είναι να πάρουμε την εξουσία. Απόλυτα εφικτό. Και δεν είναι θέμα αλαζονίας. Είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αλλά με σοβαρότητα, με πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε τις λύσεις, έχουμε την πρόθεση να φέρουμε τα πάνω κάτω στο κομμάτι της δικαιοσύνης, που είναι το κύριο και βασικό. Αν δεν γίνει κάθαρση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να καθαρίσουμε και να σταματήσει αυτή η διαφθορά και η διαπλοκή για να μπορέσουμε πραγματικά να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε. Ξέρετε, προγράμματα οικονομικά για τον πρωτογενή τομέα, μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε. Mm-hmm. Εντάξει, το θέμα είναι η βούληση.
1: Και η υλοποίησή του, κυρία Καριστιανού.
2: Αν δεν έχω βούληση, τι θα υλοποιήσω? Μόνο θα υπόσχομαι? Όλα τα κόμματα είναι μπλεγμένα στον ΠΚΠ. Γιατί ο ΠΚΠ είναι μια ιστορία πάνω από 20 χρόνια. Ποιος λοιπόν θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο πραγματικά για να κάνει τον ελέγχο και τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν και να αποδοθούν ευθύνες? Μπορεί αυτοί που ήταν οι εμπλεκόμενοι? Δηλαδή δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μονίμως ή να παίζουν συνεχώς την κασέτα ότι δεν γίνεται, εμείς είμαστε έμπειροι και αναγκαστικά θα επιλέξει ένα από τα τρία συστημικά κόμματα. Άρα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που είναι, που είναι ένα καθαρό κόμμα και ένα αμιγώς κοινωνικό κόμμα, δηλαδή αποτελείται μόνο από πολίτες, να είναι στο 3-4-5%.
0: Mm-hmm. Θα έχετε εκπροσώπηση στη δημόσια συζήτηση? Γιατί αυτό που δεν βλέπουμε είναι άλλα στελέχη, άλλα μέλη του κόμματός σας να σας εκπροσωπούν σε συζητήσεις που γίνονται.
2: Ναι,
0: τηλεοπτικά και αλλού.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δική μας επιλογή. Τι να κάνουμε, να μπούμε με τη βία μέσα στο στούντιο?
0: Είστε κομμένοι δηλαδή?
2: Παρακαλώ, βεβαίως. Η εντολή είναι η εξής, και για όποιον δεν το έχει καταλάβει, είμαι σίγουρη ότι είσαστε πάρα πολύ έμπειροι και το έχετε καταλάβει. Η οδηγία λοιπόν είναι η εξής. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε πουθενά λόγο. Μην κοιτάτε που εγώ με βγάζουν εμένα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος δεν ξέρω γιατί με βγάζουν μόνο εμένα. Έτσι, και ίσως και την κυρία Γρασία. Λοιπόν, η εντολή είναι ότι δεν θα ακουγόμαστε πουθενά και θα ακούγονται αντίθετα από το πρωί μέχρι το βράδυ άνθρωποι που μας κατηγορούν. Άνθρωποι που μας λένε ότι διαλυόμαστε. Να σας πω κάτι, λίγο πριν πάμε στη ΔΕΘ, με ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, που καταλαβαίνετε πόσο εργατοώρες είναι αυτό και τι προσπάθεια, τι δουλειά και τι κόσμο πρέπει να έχεις από πίσω για να φτάσεις να κάνεις ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, μας έλεγαν ότι διαλυόμαστε. Έφυγαν οι 22 και τελειώσαμε. Διαλύεται το κόσμο, το κίνημα. Η Ελπίδα που έζησε νωρίς, που τελείωσε, μας κάνανε λοιπόν την ταφή και τα 9 μέρα και τα όλα.
1: Λόγω των στελεχών που αποχώρησαν, κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, για τα στελέχη που αποχώρησαν.
1: Και για τα όσα υποστήριξαν.
2: Τα οποία 11 βέβαια στελέχη που αποχώρησαν, δεν τα ξέραμε καν. Δεν ήταν καν γραμμένα.
0: Του κυρίου Αυγερινού ήταν περισσότερο η συζήτηση.
2: Τώρα για τον κύριο Αυγερινό που έφυγε, γιατί ένιωσε ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει μαζί μας. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό πρώτη φορά συμβαίνει σε ένα κίνημα να αποχωρήσει.
1: Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς κρατάμε την υπόσχεση ότι θα έρθετε και μια μέρα στο στούντιο που θα βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη.
2: Βεβαίως.
1: Για
2: ναι,
1: να
2: ναι,
1: κάνουμε
2: ναι.
1: μια πιο μεγάλη συζήτηση.
0: Και να είστε εδώ πολύ. Και οι συνάδελφοι και όλος ο κόσμος εδώ, βέβαια, να ήρθετε από κοντά να σας
1: θα σας περιμένουμε.
0: Να σας συναντήσουμε.
1: Θα σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφραγίζεται παρουσία δικαστικού επιμελητή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Καμπανάκι Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Σβήστε φώτα, κλείστε καλοριφέρ, διαμηνή. Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Αύριο, είπε, ανακοινώνονται οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επαφές στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ στο τραπέζι και όροι για τα στενά του Ορμούζ. Επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣΤ ζητά και επίσημα ο Δήμος Καλαμαριάς που επικαλείται ανησυχία και αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στην εν λόγω γραμμή. Την παραχώρηση της Πλάζα Ρετσούς θα ζητήσει εκ νέου από την εταιρεία κινήτων δημοσίου ο Δήμος Καλαμαριάς. Νέα εικόνα από το 2027 στα κημητήρια Ευόσμου, κάμερες security και μπάρες στην είσοδο. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στο νησί της Θάσου. Το άτυχο παιδί χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Συνεχίζεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα δύο διαπολιμήλου προς Κύλα Κοζάνης με την κίνηση να διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό. Αιτία, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό το πρωί. Νέα εικόνα από το 2027. Στα κημητήρια Ευόσμου μπαίνουν κάμερες, security και μπάρες. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε πάντα 102 FM, Βασίλης Πεκλάρης, Εφη Τσαμπάζη, μαζί μας στην κονσόλα ο Τάσος Τριανταφύλου, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα η Σαμαρά. Αναφερθήκαμε πριν στη συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού για την κλινική που σφραγίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε την εξέλιξη που έχει το ρεπορτάζ. Η καλή συνάδελφος Σοφία Ιπακαλίδου θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια Σοφία.
1: Να ξεκινήσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία έδειξε μεταξύ άλλων τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, αλλά και ζητήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων. Ωστόσο, πέρα από τα όσα διαπιστώθηκε τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι είχε προηγηθεί. Σύμφωνα τώρα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήδη από τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026 είχαν υποβληθεί καταγγελίες στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης. Οι αναφορές αφορούσαν μεταξύ άλλων ζητήματα υποστελέχωσης, συνθήκες νοσηλείας, την καθαριότητα, καθώς και την επάρκεια και την κατάρτιση του προσωπικού. Πριν συνεχίσω το ρεπορτάζ, μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, στη σελίδα της κλινικής στο Google, εκεί μπορείς να κάνεις το καλύτερο ρεπορτάζ όλων. Γιατί εκεί βρίσκεις 2,9 η βαθμολογία της κλινικής, από τις καλύτερες μέχρι και τις χειρότερες που θα μπορούσαν να υποθούν για ένα τέτοιο, να γραφτούν στη συγκεκριμένη περίπτωση, για ένα τέτοιο χώρο. Αναφορές φέρεται να είχαν γίνει και από συγγενείς ασθενών, ενώ σχετικές αναφορές για τις συνθήκες εργασίας, όπως είπαμε, υπάρχουν στις διαδικτυακές αξιολογήσεις, αλλά και αναφορές γενικότερα γύρω από το τρόπο που λειτουργούσε η κλινική. Μετά τις καταγγελίες, η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών φέρεται να εισηγήθηκε στη Διεύθυνση Υγείας την ανάκληση της άδειας και τη διακοπή λειτουργίας κλινικής. Μιλάμε για έναν όμιλο που έχει κλινικές υγείας στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και αλλού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το τι συνέβη στη συνέχεια. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν ολοκληρώθηκε και η κλινική συνέχισε να λειτουργεί μέχρι την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όλα αυτά πυροδοτήθηκαν, να θυμίσουμε, από το θάνατο του αγαπημένου ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο τα όσα εντοπίστηκαν κατά τον πρόσφατο έλεγχο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι προηγούμενες καταγγελίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο επίκεντρο τώρα της έρευνας βρίσκεται και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, το οποίο σύμφωνα με τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν περιλαμβανόταν στην άδεια λειτουργίας της μονάδας, ενώ εξετάζονται και ζητήματα που αφορούν στη συνταγογράφηση και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Μεταξύ άλλων, να πούμε ότι διερευνάται η περίπτωση ασθενών που φέρεται να νοσηλεύονταν για σύντομο χρονικό διάστημα και να λάμβαναν τα συγκεκριμένα φάρμακα χωρίς να προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις διάγνωση κακοήθειας. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν τα άμκα των ασθενών για την καταχώρηση ή τη συγκατογράφηση φαρμάκων χωρίς τη γνώση τους, καθώς αν τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν χορηγήθηκαν πράγματι στους ασθενείς για τους οποίους καταχωρήθηκαν. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει αφορούν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρονικό διάστημα που ξεκινά από το 2022, διευρύνοντας έτσι το χρονικό εύρος της έρευνας. Τώρα, να πούμε ότι αυτή η έκθεση έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών της Αθήνας αλλά και στον ΕΟΠΗ. Η διαβίβαση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθήνας έχει σχέση με την έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να τα λύνουμε αυτά τα θέματα, αναμένοντας να δούμε τι θα γίνει στο δικαστικό κομμάτι εδώ στη δικιά μας περιφέρεια. Να πάμε τώρα γιατί στον ΕΟΠΗ, να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ Θανάσης Αμάνης, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή Newsroom. Στο RT News ανέφερε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από την επόμενη κιόλας μέρα.

0: ο κύριος Ζαμάνης μιλώντας για αυτό το ζήτημα. Περιμένει και αυτός να ολοκληρωθεί η έρευνα. Τώρα πάμε να δούμε τι είπε νωρίτερα μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος της Ένωσης, συγγνώμη, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος, είπε ότι υπήρχαν καταγγελίες και οι επιθεωρητές του ΕΑ πραγματοποίησαν τους ελέγχους. Μεταξύ αυτών, όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, ήταν και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια, υποστελέχωση, η παρουσία πνευμονολόγου χωρίς σύμβαση που παρήχε υπηρεσίες για περιορισμένες ώρες, καθώς και διενέργεια χημειοθεραπείων και συνταγογραφής των ογκολογικών φαρμάκων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρξαν περιπτώσεις γατογράφησης σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας και οικονομική ευάρυνση του ΕΟΠΗ, ενώ έκανε λόγο και για χώρο διάλυσης φαρμάκων. Τώρα, ιδιαίτερο ερώτημα, το οποίο διατύπωσε και ο κύριος Γιαννάκος, αποτελεί πλέον για ότι παρά τις προηγούμενες καταγγελίες, την εισήγηση για αναστολή της λειτουργίας, γιατί λοιπόν η κλινική συνέχισε να λειτουργεί. Μετά το πόρισμα, όπως είπε, της ΕΑΔ, θα έπρεπε όλο αυτό να είχε προχωρήσει. Μάλιστα, αρμόδια είπε, για αυτό το λόγο είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε τώρα ότι ανοιχτό μένει και το ζήτημα της τύχης των ασθενών και των φαρμάκων
1: το που φέρεται. Θα πάνε.
0: Ναι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο 102 FM, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Μελίνα Δερμετζοπούλου ανέφερε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τη μεταφορά των ασθενών, ούτε σχετική ενημέρωση, ούτε κάποιος υποχρεώνεται να την ενημερώσει για το πώς θα μεταφερθούν αυτοί οι ασθενείς ή όσοι βρίσκονται μέσα από το χώρο. Υπάλληλος τώρα της κλινικής με την οποία επικοινωνήσαμε δήλωσε στο σταθμό μας ότι δεν γνωρίζει ούτε τον αριθμό των ασθενών, ούτε αν έχουν μεταφερθεί, ούτε όμως και ποιος είναι αρμόδιος να δώσει σχετικές πληροφορίες. Τώρα, από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας, σε επικοινωνία που είχε με τον 102 FM, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί εφόσον ενημερωθεί πλήρως για την υπόθεση. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, περίπου πριν από μία εβδομάδα είχε αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας και δεύτερης κλινικής του ίδιου ομίλου στη Θέρμη, η οποία έκλεισε χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι παραβάσεις ή ακόμη και οι καταγγελίες που οδήγησαν στην απόφαση.
2: Και τι έγινε ο κόσμος, έτσι, δηλαδή κάποιους ανθρώπους, κάποιους ασθενείς, κάποιους
0: φιλοξενούμε. Εγώ θα δώσω το χρονικό όριο πριν από μία εβδομάδα, και ότι αυτό πυροδότησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί αποκλειστικά ιατρία και όχι κλινικές. Αναφέρει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της ΕΑΔ και ότι αυτό εμπίπτει στην χωρική και θεσμική αρμοδιότητά του, θα κινήσει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες για τυχόν μέλη του που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν συλλέχθει μέχρι τώρα.
2: Πάντως φαίνεται από αυτά που μας περιγράφεις, Σοφία, ότι αυτό μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Καριστιανού που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου και ουσιαστικά έρχονται στην επιφάνεια πολλά στραβά που συμβαίνουν στον χώρο της υγείας. Είναι σωστό. Είναι η αρχή, γίνεται μια αρχή για διάφορα πράγματα, κλινικές που λειτουργούν, παροχές υγείας που δεν πρέπει, ιατρία που κάνουν άλλα αντί άλλων, γιατροί που δεν έχουν ειδικό της, μηχανήματα που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Λίγο πολύ ένα μπάχαλο.
0: Εγώ
2: γενικό.
0: Αναρωτιέμαι, Βασίλη.
2: Με ασθενείς οι οποίοι είναι έρμεα στα χέρια γιατρών, γιατί
0: ακριβώς,
2: βέβαια ο ασθενής δεν έχει πολλές δυνατότητες.
0: Ακριβώς τον ασθενή, εγώ θα είχα επικεντρωθεί σε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση ή ένας άνθρωπος ανενημέρωτος που προσφεύγει σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, για να πιάσουμε και το άλλο το κομμάτι, για να βρει αυτό που αναζητά. Και δεν μιλάμε τώρα για τους ασθενείς, δεν μιλάμε για τους ηλικιωμένους.
1: Και πλέον βγαίνουν πολύ πιο εύκολα και οι καταγγελίες των συγγενών των ασθενών που υπήρχαν.
0: Κοίταξε να σου πω, διαβάζοντας αυτές στο διαδίκτυο απλά, κάποιες ήταν και επώνυμες. Δεν ήταν πολλή δουλειά. Δηλαδή,
1: απλώς δεν έδινε καν σημασία.
0: Αν κάποιος βάλει στο MedWatch και τις κριτικές αξιολόγησης, νομίζω ότι θα βγάλει και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και από εκεί. Δεν χρειάζεται μόνο αυτές οι 11 παράμετροι που μπήκανε σε ό,τι αφορά στο μαθητικό πλαίσιο, τι απαγορεύεται και τι δεν απαγορεύεται, και συγκριτικές άμα κάποιος τις σκανάρει, και ειδικά σε αυτές που είναι επώνυμες, νομίζω μπορεί να βρει πολύ πολύ υλικό.
1: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ
2: ευχαριστούμε,
1: για την τόσο λεπτομερή ενημέρωση.

0: Και όλα αυτά βέβαια έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Είναι μια και πολιτική συζήτηση. Την κάναμε και νωρίτερα με τις βολές να πηγαίνουν και να έρχονται. Βέβαια ο Πρωθυπουργός σήμερα τον βλέπαμε νωρίτερα σε πλάνα στην ΕΡΤ. Είναι στον Ασπρόπυργο σε περιοδία. Θωμάς Τσίμπας είναι μαζί μας.
1: Ναι. Νόμιζα θα έλεγε είναι μαζί του. Καλημέρα. Και λέω πού πήγε στον Ασπρόπυργο.
0: Σε Ασπρόπυργο πήγε σε σχολείο όμως, δεν πήγε σε κέντρο υγείας, νοσοκομείο ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ένα σχολείο το οποίο λειτουργήσε για πρώτη φορά φέτος το Σεπτέμβρη. Ναι. Τώρα λοιπόν σε μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός και με φόβο τις εθνικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ένα νέο κύκλο περιοδιών και σήμερα όπως είπαμε πήγε στο νέο κτίριο που στον Ασπρόπυργο και στο νέο κτίριο που στεγάζει το τέταρτο γυμνάσιο της περιοχής. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο, μάλλον αυτή την ώρα υπάρχει συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα συνομιλήσει με πολίτες για τα προβλήματα που υπάρχουν. Με την άφηξη του να πούμε στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο ιστορικό του κτηρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν φυσικά και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο Πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους για να δούμε τι κάναμε, αναφερόμενο στο νέο σχολικό κτίριο. Αλλά έκανε και ένα διάλογο με τους μαθητές, οι οποίοι φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα και αυτός απάντησε χαμογελαστός. Τώρα ανεβαίνω.
0: Τι φωνάζανε, Μητσοτάκης, τι.
2: Μητσοτάκης με Μητσοτάκης ακριβώς.
0: Έχει... τώρα. Ψηφοφόρους, μελλοντικούς.
2: Έχει τους φαν.
0: Μελλοντικούς.
2: Ακριβώς.
0: Δημοτικό ήταν ή λύκειο. Τι, άμα είναι λύκειο, ψηφίζουν αυτοί τώρα.
1: Όχι, όλοι στο λύκειο, ναι. Στην τρίτη.
2: Τέταρτο γυμνάσιο είναι. Γυμνάσιο είναι.
0: Ναι. Ακόμα, όχι.
2: Έχουμε ακόμη.
0: Αν ξανακατεύει, που λέει ότι δεν θα ξανακατεύει, αν ξανακατεύει, μπορεί να τους έχει.
1: Ναι.
2: Πάντως στη τάξη είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τόσο για την καθημερινότητά τους στο σχολείο αλλά κυρίως και για τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει και άλλη περιοδία του Πρωθυπουργού.
1: Εδώ κοντά,
2: Την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία με φόντο φυσικά που θα υπάρχει η αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.
0: Εγώ έχω τώρα. Το φόντο είναι το πλάνο αν ο βουλευτής Πιερίας ο κ. Κουρκουδίνας θα είναι πίσω από τον κ. Μητσοτάκη. Αν θα υπάρχει κοινό πλάνο. Βάζω στοίχημα ότι δεν θα υπάρχει.
2: Αυτό όντως είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει.
0: Το επικοινωνιακό επιτελείο θα το δουλέψει.
2: Ναι, γιατί ήθιστε οι τοπικοί βουλευτές να συνοδεύουν το Πρωθυπουργό.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε και αύριο τον κύριο Ρωμανό που θα είναι φιλοξενούμενο στην εκπομπή που είναι στην ψηφιακή,
0: τώρα, και τι...
1: επικοινωνία του Πρωθυπουργού. Για...
0: θα τον εξαφανίσουν ψηφιακά.
2: Ο κ. Κουκουρδίνος δηλώσει η ασθένεια, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Τώρα,
1: πάντως και η Πιερία.
2: Όχι, όλα θα τσουλήσουν νορμάλ.
1: Και η Πιερία νομίζω ότι δεν είναι. Εντάξει, γίνεται για τον Όλυμπο, αλλά στην Πιερία γενικά τα κόμματα που είναι λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν μεγάλη απήχηση.
0: Και έχει και πολλούς βουλευτές στην Πιερία. Ακριβώς.
2: Έχει τρεις βουλευτές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Κάκαλος, αλήθεια, τι κάνει εκεί πέρα.
1: Ό,τι θυμάται.
0: Εγώ από τα παλιά ήταν χωραμένο.
2: Το
0: θυμήθηκα τώρα. Εγώ από τότε έχω.
2: Ο Κάκαλος είναι πριν 30 χρόνια.
0: Ναι. Λέω ποιο. Ναι, αλλά
2: τώρα δείχνουμε και την ηλικία.
0: Ναι,
2: δεν είναι σωστά.
1: Ενώ εγώ που είμαι ανήλικο δεν τα θυμάμαι αυτά τα ονόματα.
2: Βασίλη, δεν είναι σωστά.
0: Ο Δήμαρχος δεν είναι πια βουλευτής, ο Χιονίδης. Πάω και θυμάμαι ονόματα τώρα από την Κατερίνα.
2: Καλά, ο Χιονίδης ήταν μέχρι πριν από λίγο.
0: Ήρθα πιο κοντά. Ήρθα λίγο στον χρόνο.
1: Πλησιάζει στο 2026.
2: Τι πας και θυμάσαι τώρα τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, αυτά από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχεις κάτι άλλο, Βασίλη, εκτός από τις αυριανές ανακοινώσεις.
2: Έχουμε όμως και από το Πασόκ τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Τη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, ο οποίος κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα και άσκησε παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται τώρα μια δυναμική παρέμβαση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά και τα δηληστήρια που όπως ανέφερε πρέπει να ρίξουν τις τιμές τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε επίσης για καρτελοποίηση στην υγεία και επέδειξε την πολιτική της κυβέρνησης που όπως τόνισε γεννά ιδιωτικές κλινικές. επισημένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με κανόνες, ενώ σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις είπε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγωρία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στην αλαζονία και τον διχασμό, απορρίπτοντας τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος και το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή βολές και κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης.
0: Ναι, το κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε χθες στο επαγγελματικό επιμελητήριο εκεί πέρα με τον κύριο Χατζηθοδοσίου.
2: Έκανε ένα άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι πραγματικά είχαν πληγεί επί της διακυβέρνησης Τσίπρα και επιχείρησε να κάνει ένα άνοιγμα και υποσχέθηκε μεταξύ άλλων και πρότεινε μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου που την είχε κάνει η κυβέρνηση τους 100% και μετά στην πορεία μειώνεται σταδιακά, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση μια άλλη πρόταση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Αυτά πρότεινε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας προς τους μικρομεσαίους από το επαγγελματικό επιμελητήριο που πήγε χθες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά, για όλη την ενημέρωση. Καλημέρα στον Θωμά Τζίμπα. Να πούμε, Εφή, ότι βλέπω ότι όλα τα κόμματα, γιατί θα έχουμε μετά και την κυρία Γκαρά
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όλα τα κόμματα τώρα, γιατί το θυμήθηκα, γιατί κάνουν βίντεο, βγαίνουν στελέχη. Έβλεπα τον κύριο Κουντεντάκη χθες από την Ελλάδα, τον τομεάρχη οικονομικών, τον άνθρωπο του Γραφείου Προϋπολογισμού επί ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης, να κάνει ένα βιντεάκι για τα καύσιμα και να λέει τι γίνεται με το φόρο, με τον ειδικό φόρο. Η κυρία Κουφονικολάκου επίσης. Είδα την κυρία Γκαρά που κάνει.
1: Για τη στέγη. Γενικά είναι στο πλαίσιο μιας εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στην κυβέρνηση αυτό το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό συγκεκριμένα στελέχη, έτσι, ο κ. Γεωργιάδης, άλλοι που κάνουν έτσι βιντεάκια σε σχέση με επισκέψεις τους, με πολιτικές, όταν θέλουν να πούνε έτσι πολύ σε μικρές, σε λίγα λόγια, γρήγορα. Ναι. Έτσι, επιγραμματικά τις πολιτικές τους. Έχει γίνει σχεδόν μόδα. Το βλέπουμε να το κάνει και ο κύριος Σακελαρίδης, το κάνει η κυρία Δούρου
1: η κυρία Κωνσταντοπούλου δουλεύει τα social πολύ καιρό και πρέπει
0: πολύ
1: να σου πω ότι είναι ακριβώς. Γιατί παίρνει συνέχεια τις λέξεις που πάω να πω, εντάξει.
0: είδες.
1: Συμφωνούμε, ρε φίλε.
0: Κοίταξε, το κάνει επιτυχημένα γιατί απευθύνεται σε νέες ηλικίες, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Έχει κοινό και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και μέσα στην έκθεση που την είδα και σε άλλες περιπτώσεις. Τα παιδιά την πάνηκε και όλα. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μιλάει άλλη γλώσσα.
1: Μιλάει
0: και μέσα στη Βουλή. Μιλάει και έξω από την πολιτική τον ίδιο τρόπο. Αυτό μου είπαν νέα παιδιά. Ενώ οι άλλοι αλλάζουν τον τρόπο που μιλάνε όταν έρχονται σε επαφή με νέα παιδιά. Είναι διαφορετικός από αυτό που μιλάνε μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, αυτή μιλάει κανονικά.
1: Και η κυρία Δούρου έχει γίνει από τότε που έγινε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Το δουλεύουν πάρα πολύ το βίντεο.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ δραστήρια TikToker. Και γενικά στα social. Μόνο εμείς δεν έχουμε ένα TikToker, Βασίλη. Εδώ μια φωτογραφία είσαι, δεν βγαίνει.
0: Εσύ που είσαι νέα πρέπει να τα οργανώσεις αυτά. Εγώ δεν άκουσες στην εποχή του Κάγκαλο έχω μείνει. Ο βουλευτής επί Μητσοτάκη ήταν αυτός, τον μπαμπά.
1: Μήπως, δεν ξέρω. Όχι, μήπως δεν είναι. Μια χαρά είναι,
0: είδα πρόσφατα φωτογραφία του, εντάξει, ο άνθρωπος μεγάλωσε. Αλλά είναι μια χαρά.
1: Εγώ δεν ξέρω καθόλου TikTok. Να, μήπως κάποιος.
0: Στο Viber, να μας πει κανένας.
1: 930-78-228, μήπως κάποιος μπορεί να μας κάνει κάτι στο TikTok.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα
0: να πούμε για τις μουσικές μας επιλογές ότι έχουμε έτσι διάφορες ημερομηνίες. Καταρχήν ήταν η μέρα γέννησης χθες του Μανούλη Ρασούλη και επειδή ήταν μια ανάτηση της κόρης του, γι' αυτό και παίξαμε πριν και θα παίξουμε και τώρα. Έτσι, τι έχουμε.
1: Μανώλη Λιδάκη
0: με Μανώλη Ρασούλη, το τραγούδι.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του Λιδάκη και φυσικά εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για Ρασούλη.
0: Ρασούλης, μια ιστορία στο στίχο στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είπα για τους άλλους που έχουν γενέθλια σήμερα, αλλά είναι εν ζωή.
1: Ποιο?
0: Και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας έχει γενέθλια σήμερα.
0: Και ο Σωκράτης Μάλαμας.
1: Ο Σωκράτης Μάλαμας
0: και ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Εμφανίζεται απόψε ο Σωκράτης Μάλαμας.
0: Εμφανίζεται το Σάββατο.
1: Α, το Σάββατο.
0: Σαλονίκη, πάμε να μας πέρασε.
1: Α, καλά, εντάξει. Αύριο όμως εμφανίζεται ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είδες, κάτι ξέρω κι εγώ.
0: Να ακούμε Μανώλη Λιδάκη όμως.
1: Ναι, και με Μανώλη Λιδάκη πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Ανάσες μας στο τζάμι και σήμερα δαφνόφιλος.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει η αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας, που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 21η μέρα του Σεπτεμβρίου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρτ Κομωτινής, Έρτ Καβάλας, Έρτ Ρωσιάδας, Έρτ Σέρων σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθέλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Φεβρουρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Έρτ Καβάλα, την Έρτ Ρωσιάδα και στην Έρτ Σέρων για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά την ομιλία του Τραμπ. Οι φοβοί της Επανάστασης χαρακτηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο μεγάλο ψεύτη. Ενώ σήμερα η επικεφαλής των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι στο Λευκό Οίκο με σκοπό στο μενού η εποπτεία των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε αν θα βγάλει κάτι αυτό από την σημερινή σύσκεψη που θα γίνει και ενδιαφέρει όλο τον κόσμο σχεδόν. Πάνω από 40 είναι νεκροί στον βομβαρδισμό του στρατού σε αγορά. Στη Μιανμάρ θυμίζουμε ότι ο εμφύλιος είναι ο χειρότερος πόλεμος που υπάρχει, ενώ στη δική μας τη χώρα είχαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέφθηκε σχολείο στον Ασπρόπυργο πριν από λίγο. Τον κύριο Μαρινάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι θα υπάρξει στήριξη των οικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέμα. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα τελικά έτσι μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι και αν θα γίνει κάτι στο ενδιάμεσο. Αυτή την ώρα στην Ολομέλεια η κύρωση του πρωτοκόλλου για την εντοποποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για θέματα ψηφιακής πολιτικής. Και είχαμε και από τον Νίκο Αξιολόγηση τη Μούδη την αναβάθμιση σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές της Αλφα Μπανκ και της Τράπεζας Πειραιώς. Και επίσης να πούμε από τη δική μας περιοχή μια ακόμα διάκριση για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Τιμητικό βραβείο στην Αγγελική Ανακίδου, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλη αυτή την περίοδο. Και τα δυσάρεστα έχουν ταξιδέψει ήδη αυτή την ώρα. Έφυγε από την ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι πολύ σοβαρά. Και χθες είχαμε κάνει την ευχή να πάνε τα πράγματα καλά. Θα πάμε τώρα από στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Μέρη αυτό για την κοινωνία της Καβάλας είναι σοκαρισμένη, είναι σε βαθιά θλίψη για το γεγονός ότι δεν άντεξε τελικά ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, ο Γιαννά Ασλάν. Είχε τραυματιστεί την Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας Θάσου και νοσηλευόταν για 3 ημέρες διασωληνωμένος με βαριά κρανιογεφαλική κάκωση. Δεν άντεξε τελικά, υπέκυψε στα τραύματά του και πριν από λίγη ώρα τον αποχαιρετήσαμε. Υπάρχουν δεκάδες ανακοινώσεις και όσο μιλάμε καταφθάνουν και περισσότερες και στην ΕΡΤ Καβάλας, έχουν να κάνουν με ανακοινώσεις συλληπιτήριες για το γεγονός. Ο Βύρωνας Καβάλας στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή του αναφέρει πως με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον Νάνη, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε αυτά που έχουν γράψει. Τώρα, η ΕΠΣ Καβάλας έχει ανακοινώσει ότι με βάση την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του 16χρονου και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλλονται αορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Ενώ να αναφέρουμε πως είναι σε εξέλιξη και η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου για το περιστατικό του τραυματισμού του 16χρονου. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία της Καβάλας και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κληθεί, καταθέτουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν το περιστατικό. Γιατί γίνεται αυτό? Η αστυνομία συλλέγει τα στοιχεία να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει βέβαια και οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Οπότε Είναι αυτό το γεγονός, όπως καταλαβαίνετε, της ημέρας και των ημερών. Η σκέψη όλων στην οικογένεια, στην μητέρα, στον πατέρα αυτού του παιδιού. Κατά τα άλλα τώρα να σας πω πως αύριο θα έχουμε στην Δράμα την ανοιχτή ομιλία με θέμα ζώντας με την άνοια, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια, την οποία διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Δράμας του Φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία. Θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου της Δράμας. Ενώ αντίστοιχη ενημερωτική εκδήλωση θα γίνει και στην Καβάλα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της περιοχής το Σάββατο στις 6.30 στη Μεγάλη Λέσχη. Επίσης να θυμίσουμε, γιατί λίγο προλαβαίνουν άνθρωποι που ίσως ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 του Επιμελητηρίου Δράμας, αύριο λίγο η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων. Ο ρόλος του Lab 40 είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει, με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Κάτι τελευταίο. Από την Καβάλα, που είναι μονολόγος ο κύριος Αλέξης Πολίτης και πρώην εδώ αντιπεριφερειάρχης της περιοχής, εφηθά την προσοχή μας τώρα εν ώψη της έξαρσης των ιώσεων για το φθινόπωρο αλλά και το χειμώνα που ακολουθεί. Περνάμε, ανέφερε, στην ΕΡΤ Καβάλας περισσότερο χρόνο πλέον σε κλειστούς χώρους, έχουν ανοίξει και τα σχολεία, αυξάνονται κατά συνέπεια οι στενές επαφές, οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι σταδιακά εισερχόμαστε στην περίοδο των λοιμόξεων, οπότε συνήθισε ο ίδιο συχνό εξαρισμό των χώρων κατοικίας και εργασίας και να εστιάσουμε την προσοχή μας στους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας. Παράλληλα, συνήθισε εμβολιασμούς σε όλες τις ευπαθείς ομάδες.
1: Κατάμα αυτές τις επισημάνσεις, θα σου λέω, θα μας χρειαστούν νομίζω τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Να ευχηθούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του 16χρονου που έφυγε με αυτόν τον πιο αδικό τρόπο. Ίσως είναι ψηφίσεις που μεταδίδουμε με πολύ πολύ δυσκολία όλοι μας. Μια θλίψη για όλη την περιοχή είναι αυτό το γεγονός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαθούν κι άλλα παιδιά από αμέλεια. Πάμε τώρα εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τη Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα και με ψυχρούλα που έχει και με αυτή τη μουντάδα που έχουμε αυτή την ώρα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε περάσει σε άλλη εποχή. Αυτό είναι η σκηνή που δεν χαρακτηρίζει καθόλου το προηγούμενο διάστημα και την παράταση του καλοκαιριού που είχαμε συνηθίσει. Μάλλον
1: φθινόπωρο κανονικά.
0: Είναι για μας ακριβώς η επίσημη μέρα έναρξης του φθινοπόρου. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την ειδησιογραφία, σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα για διάφορες πυρκαγιές που είχαμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, άλλες από αμέλεια, άλλες από κεριαυνό, άλλες τα αίτη ερευνώντας. Σήμερα λοιπόν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια τελείως διαφορετική φωτιά. Εκδηλώθηκε στο χαροπό του Δήμου Συντικής νωρίς το πρωί και γύρω στις 8.30, όταν ένα πουλί που βρισκόταν σε κολόνα της ΔΕΗ, έπεσε φλεγόμενο στο έδαφος. Λόγω του αέρα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε παρακείμενο ελαιώνα, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ γρήγορα έτσι διαστάσεις, οι οποίες όμως, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με το λιγότερο κακό, με τις λιγότερες απώλειες, σβήστηκε η πυρκαγιά χωρίς πριν φτάσει στην κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τα πυροσβεστικά κλιμάκια σιδηροκάνστρου και πορώιων, με συνολικά 6 πυροσβέστες, καταφέροντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και στη συνέχεια να τη σβήσουν.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά συμβαίνει, θα έλεγα.
0: Ναι, συμβαίνει όμως και αυτό. Γι' αυτό και με το χαρακτηριστικό της σπανιότητας το επέλεξα από την τοπική ειδησιογραφία για να ξεκινήσω με αυτό. Κατά τα άλλα, το δικαστικό ρεπορτάζ θα πρέπει να σας πω ότι η απουσία του 49χρονου Αλβανού, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος και να αναζητείται από την αστυνομία, μετά την απόδρασή του από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών που είχε γίνει προημερών και συγκεκριμένα στις 11 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί και ήταν έγκλειστο στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας. Εκπροσωπείται μόνο από δικηγόρο, το εδόλιο φυσικά παραμένει άδειο. Χθες ανακοινώθηκε, ξεκίνησε η εκφώνηση της υπόθεσης, αλλά διακόπη και θα συνεχιστεί η δίκη τις επόμενες ημέρες. Θυμίζουμε ότι η απόδραση από τις φυλακές έγινε το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου. Τα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών τρεις κρατούμενοι από τις φυλακές για γνωμάτευση. Ο ένας εξ αυτών βγήκε στην ψυχιατρική κλινική. Οι δύο ήταν με την συνοδεία σεφρονιστικών υπαλλήλων. Και ένα αυτό όχημα μπροστά που σταμάτησε, πήρανε τον συγκεκριμένο κρατούμενο και έγιναν καπνός. Έκτοτε αναζητούνται. Βέβαια, χθες ξεκίνησε για άλλο είδους η εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς ο ίδιος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Και φέτος θα πραγματοποιηθεί, για να αλλάξω κλίμα, θέμα και κλίμα, η Λευκή Νύχτα στην πόλη των Σερών, μια προσπάθεια που γίνεται από την διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Σερών, του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας. Στόχος τι άλλο, να τονωθεί η αγορά και μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες. Τα καταστήματα να είναι ανοιχτά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και παράλληλα να υπάρχει έντονο εορταστικό κλίμα στην πόλη, ούτως ώστε αυτό το κλίμα που θα υπάρχει έξω στους πεζοδρόμους της πόλης να έρθει και στα εμπορικά καταστήματα. Συναυλίες, προσφορές, κεράσματα, συνεργασία με, με τους καταστηματάρχες εστίασης, ούτως ώστε να προσφέρονται ποτά και ροφήματα σε δελεαστικές τιμές. Είναι κάποια από αυτά που περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση, για την οποία βέβαια όσο πλησιάζουν οι μέρες θα σας πω πολλά περισσότερα. Σήμερα είναι η μέρα συνεδριάσεων. Έχουμε συνεδριάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παπά 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών η δέσμευση ένταξης προτινόμενων πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, αλλά και η παράδοση αρδευτικού δικτύου παραλιμνίου στον ΤΟΕΔ ψυχικού πεθελινού. Ενώ αυτή την ώρα θα συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, 20 των αριθμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες έχουν η δυνατότητα προκήρυξης, μάλλον οι προκήρυξεις που τρέχουν για την πρόσληψη ενός ατόμου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, του ΚΙΦΗ όπως το λέμε με τα αρχικά του, όπως επίσης και η πρόληψη προσωπικού για την διεύθυνση καθαριότητας. Παραμένω στο Δήμο Σερών και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της θεατρικής περίοδου 2026-2027 διοργανώνει ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς και τις ανάγκες της νέας παραγωγής της παιδικής σκηνής. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25 έως 35 ετών. Όταν λέμε σκηνική ηλικία εννοούμε να φαίνεται κάποιος ότι είναι μεταξύ 25 και 35. Μπορεί να είναι και μικρότερος, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει προκαθορισμένο ραντεβού και πέρα από το βιογραφικό του σημείωμα, τον μονόλογο που θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει όσοι ενδιαφέρονται, θα εκτιμηθεί πάρα πολύ και η γνώση κιθάρας. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Διπεθές Σερών και μας ακούν, μπορούν να πάρουν μέρος στην ακρόαση. Οι πρόβες θα ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου και αυτό που παραδοσιακά κάνει το Διπεθές Σερών τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την παιδική σκηνή, η πρεμιέρα της παράστασης προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή την εβδομάδα έχουμε πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και είναι πολύ καλό οι άνθρωποι να συναντιόνται σε διάφορες εκδηλώσεις με αφορμή ένα βιβλίο.
1: Εξάλλου είναι και η εποχή του βιβλίου, Θάλια.
0: Ακριβώς αυτό. Βοηθάει και ο καιρός. Μαζευόμαστε. Είναι ωραία να περνάς τα απογεύματά σου ή τον ελεύθερο χρόνο σου παρέα με ένα βιβλίο. Το αστυνομικό μυθιστόρημα 22, ένα βιβλίο που διαδραματίζεται στα στενά του Βερολίνου, θα παρουσιαστεί. Ο συγγραφέας είναι ο νευρολόγος Αντώνης Κερασνούδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις iWrite και γι' αυτό θα μιλήσουν εκτός από τον συγγραφέα η Μαριάννα Τσιολπίδου, φιλόλογος, και η Ξανθούλα Δάμπα, καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο σε γνωστό καφέ μπαρ της πόλης, το Μπλεγιακά. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα αθλητικά, θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σέρες Cup στο τένις από το Σύλλογο Αντισφαίρησης Σερών για αθλητές και αθλητές έως 14 ετών. Το πρωτάθλημα βρίσκεται στο επίσημο καλαντάρι του Tennis Europe που και συμμετέχουν περισσότεροι από 70 αθλητές και αθλήτριες από τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Τσεχία, τη Ρωμανία και άλλες, οι οποίες φυσικά οι αθλητές θα προσφέρουν ένα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πλούσιο σε θέαμα, και όσοι αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα έχουν πολλούς λόγους να μας επισκεφθούν. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Φιλαθλής Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και του Δήμου Σερών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα λέει, για όλες τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θέλουμε να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Και χθες είχαμε και τα επίσημα γένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων Μεσιάδας με την περίοδο διαπραγματοποίησης ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαθάς. Η ενάρξη της λειτουργίας του Κέντρου προς κτίριο παραδόθηκε και γενιάστηκε το 2009 την πρώτη φορά, αλλά ποτέ δεν απέκτησε οργανική υπόσταση. Θα γίνει με το έργο αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, 300.000 περίπου τα χρήματα που θα δοθούν και θα μπορέσει να λειτουργήσει. Η διάρκεια του στην πρώτη φάση θα είναι διετής και σύμφωνα με τη διαβεβαίωση η λειτουργία του κέντρου θα επεκταθεί χρονικά μετά τα 2 χρόνια με στόχο να αποτελέσει μια μόνιμη δομή που θα κάνει επιστημονική έρευνα και ανάλυση ρίσκου πάνω στις επιζωτίες, αλλά και θα υλοποιήσει και δράση ενημέρωση και εκπαίδευση κτηνοτρόφων και κτηνιάτων στην αναγνώριση κινδύνων και την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Πάμε τώρα να πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από το ραδιόφωνο της Ορεσκιάδας στην Εύτη και πέρα. Θα συναντήσουμε τον κύριο Φωτεινιά Νίκο, ο οποίος είναι προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών, να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς θα λειτουργήσει την επόμενη περίοδο αυτό το κέντρο εξωτικών νοσημάτων Ορεσκιάδας και αν έχουν βρεθεί και οι κτηνιατροί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
3: Δοκιμάζει για πρώτη φορά το κέντρο των διασυνοριακών νοσημάτων.
4: Δεν λειτουργήσε ποτέ, θέλετε να πείτε.
3: Ναι, απλά υπήρχε η επωνυμία, αλλά δεν είχε λειτουργήσει ποτέ μέχρι τώρα. Είναι το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, έτσι το ονομάζαμε. Ναι. Πήρε την επωνυμία του, αλλά πρώτη φορά είναι, θεωρούμε, που στελεχώνεται με προσωπικό και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής, τη δημόσια υγεία, την πρωτογενή παραγωγή. Όλα αυτά που θέλουμε πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο. Η γεωγραφική θέση της περιοχής μας, έτσι, γνωρίζετε ότι είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σωστά.
3: Όσο και αν οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, δυστυχώς αυτό είναι. Είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καθιστά την περιφέρειά μας ως πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε όλα τα νοσήματα, τα εξωτικά, την ευλογιά, τον αυτόδη, και από όπως και τα βόρεια της Βουλγαρίας που έρχονται σε άμεση επαφή με την Τουρκία. Έτσι. Η ευλογιά των οικοπροβάτων. Μια επιζωτία έδειξε τα προβλήματα, ανέδειξε τα προβλήματα και πόσο απαραίτητη είναι η έρευνα και η έγκαιρη παρέμβαση που πρέπει να δημιουργηθεί σε αυτό το τομέα. Η πρώτη φορά γίνεται αυτή η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου πρώτα απ' όλα, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εμείς το υποκινήσαμε και του Ιεργού Δήμητρα, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την ενίσχυση της βιοασφάλειας, αυτό μας ενδιαφέρει, την έρευνα επάνω στην περιοχή, να δούμε πώς μεταδίδονται αυτά τα νοσήματα, πώς έρχονται.
4: Άρα
3: και πάνω απ' όλα, και επίσης να συμπληρώσω, μια μεταφορά γνώσης προς τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες.
4: Θα τους κάνει σεμινάρι δηλαδή αυτό
3: ακόμα
4: το κέντρο.
3: Και αυτό, ναι, ακόμα και αυτό.
4: Μάλιστα.
3: Ακόμα και αυτό θα μπει στο τραπέζι, πέρα από την έρευνα, να γίνει και αυτό προς τους κτηνοτρόφους. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει προσκλήσεις, ήδη έχει προσληφθεί κάποιο προσωπικό και περιμένουμε να έρθει και άλλο. Ωστόσο, πάντα είναι επειδή η μεθόρυς είναι σε δυσχερή θέση, βλέπουμε μια δυσκολία στην επάνδρωση με επιστημονικό προσωπικό.
4: Δεν το προτιμούν και εδώ.
3: Ψάχνουμε κτηνίατρο και δεν βρίσκουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει κτηνίατρο που θα ήθελε να δουλέψει και να μεταφερθεί στην Ορεστιάδα, βεβαίως εμείς θα τον προσλαμβάναμε αρκεί να μας το έλεγε.
4: Δηλαδή,
3: ψάχνουμε κτηνίατρο στην περιοχή της Ορεστιάδας και δεν βρίσκουμε πραγματικά.
4: Εντάξει, και γιατρούς ψάχνουν στα νοσοκομεία και δεν έρχονται προς τα πάνω.
3: Ακριβώς.
4: Και νοσηλευτές δηλαδή, ψάχνουν και δεν έρχονται. Τώρα και κτηνίατρος.
3: Κάπως διαφορετικά ίσως πρέπει να το δει το Υπουργείο στην ενίσχυση του μισθού, στην ενίσχυση επιδομάτων. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι... δύσκολο, γιατί ψάχνουμε αρκετό καιρό για την επάνδρωση το προσωπικό που θα έρθει. Θα έρθει σε επικοινωνία και με τον Εργό Δήμητρα, τους επιστημονικούς συνεργάτες του Εργού Δήμητρα που εργάζονται εκεί, να έρθουν να τα δούνε τα μηχανήματα, να τα βάλουμε σε λειτουργία, να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι απαιτείται. Όλα αυτά θα γίνουν σε αυτό το διάστημα.
1: Όλα αυτά θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Μας λείπουν οι τινίατροι από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων Οριστιάδας. Αναμένεται να γίνουν υποσλήψεις και να λειτουργήσει κανονικά το κέντρο. Είναι η δεύτερη φορά που εγκαινιάζεται το κέντρο. Την πρώτη φορά που εγκαινιάστηκε από εκείνη την ημέρα έως σήμερα δεν λειτουργήσε. Ελπίζουμε πλέον εδώ, μετά τα δεύτερα εγκαίνια, να λειτουργήσει κανονικά και να παράγει και έργο. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο καλός συνάδελφος από την ΕΟΤ Καμπάλας, ο Σάξας Βεστάς. Θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Παπαμέρη. Είναι μέλος της Επιτροπής Αγροτική Τομέα του Δήμου Παγκαίο. Πολλά τα προβλήματα εκεί και με τους αγρότες και με την ηλιά, αλλά και κυρίως με τις καλλιέργειες στα φιλιό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Η ηλιά τιμή δεν έχει που λέει η παροιμία, έτσι, εκεί πάμε. Η τιμή που διαμορφώθηκε το τελευταίο τετραήμερο, μπορώ να πω, από 1,10 στο 1,20, οι περισσότερες εταιρείες, άλλες παραμείναν στο 1,10 για την ώρα τουλάχιστον, μέχρι τη στιγμή τώρα που μιλάμε, έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, 10 λεπτά δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό εδώ. Βέβαια, η παραγωγή, παρόλο που η παραγωγή είναι μειωμένη σε ποσοστό επί της 100 στην ελιά σε επίπεδο Χαλκιδικής και Καβάλας, είναι μειωμένη αρκετά, γύρω στο 40% υπολογίζουμε, και οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μιλάμε για το κόστος παραγωγής του μέσου όρου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εδώ και 15 μέρες. Παρόλο που γίνανε προσπάθειες ώστε να γίνει κάτι, να μπορέσει να ανακάμψει, βέβαια αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο μπροστά, τουλάχιστον να πω ένα, ίσως και με δύο μήνες πιο μπροστά, με συνεργασία με τις μονάδες παραγωγών Χαλκιδικής, Καβάλας και άλλων νομών, ακόμα και της Πιερίας, που έχουν τύπου Χαλκιδικής ελιές, ώστε να υπάρχει μία πίεση πολύ πιο μπροστά, προτού ξεκινήσει η συγκομιδή, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που έχει μαζευτεί το 50% της παραγωγής χωρίς να υπήρχε τιμή, από εκεί πέρα περιμένετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα, ούτε η πίεση μπορεί να έχει γίνει τίποτα, όταν γίνεται συγκομιδή από όλους τους παραγωγούς. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει μια καλή πίεση. Η τιμή αυτή εδώ, αν βάλουμε μέσο όρο στις 5 κατηγορίες, έρχεται περίπου στα 70 με 80 λεπτά μέσο όρο καθαρής τιμής. Εκεί στα 80 τώρα, αναλόγως αν έχεις περισσότερο πρώτη ποιότητα ή χαμηλότερες διακυμάνσεις στο μέγεθος, περίπου θα έρχεται γύρω εκεί στα 80, στην καλύτερη περίπτωση 90 λεπτά. Στην καλύτερη περίπτωση μέσο όρο 90 λεπτά. Εάν σκεφτούμε τα περσινά του 1,80 και τα προπέρσινα του 2,20, καταλαβαίνετε. Βέβαια, το καλό είναι ότι υπάρχει μια τιμή σε συμφέροντα pass and data pass, γίνεται η εμπορία, δεν έχει σταματήσει. Εκείνο που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι στα επιτραπέζια στα φύλλα. Εκεί ακριβώς έχει γίνει από την αρχή της σεζόν πάρα πολύ μεγάλη για τους παραγωγούς, απευθύνουμε πάντα, και οι πάρα πολύ χαμηλές τιμές του επιτραπέζιου στα φυλλιού, ξεκινάμε πάντα από το Βικτόρια, τα ανοιχτά Ιτάλια που είναι στις τιμές ξεφτύλας, και τώρα συνεχίζουμε στα σκεπαστά, που οι τιμές τους αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν υπάρχει το προϊόν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλές τιμές που έχουν περάσει το 60 και το 70% των προπερσινών τιμών, το 23, 24 και 25, και σε κάποια ίσως και πολύ παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση του προϊόντος. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν στα φύλλα, δεν μιλάω για την περιοχή αυτά που υπήρχε πρόβλημα με τον Περενόσπορο. Έχουν πολλές χιλιάδες στρέμματα, έχουν καταστραφεί και η ποιότητά τους έχει υποβαθμιστεί. Εκείνα, ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Σε κάποια που όσα γλιτώσαν ή γίναν καλλιεργητικές φροντίδες ή καθαριστήκανε, σε αυτά ακόμα και σε αυτά ακόμα η τιμή δεν υπάρχει διάθεση του προϊόντος. Αυτά έτσι για τα σταφύλια. Mm-hmm. Μιλάμε μια διακίνηση από την πλευρά του Δήμου Παγκαίου ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά οικονομική, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να καλυφτούν τα έξοδα, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν απλήρωτοι, είτε λέγονται γεωπόνοι, είτε λέγεται ρέμα, είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν τα χρήματα που θα εισπραχνούν για να καλυφτούν αυτές οι ανάγκες, και ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τη συντήρηση της οικίας για να μπορέσουμε να ζήσουμε, ούτε συγχρόνως αν υπάρχουν παιδιά σε σπουδές κτλ. Θα υπάρχει μια στασιμότητα μεγάλη. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει και μπορεί να διορθωθεί, από εκεί πέρα είναι θέμα συζήτησης, να τρέξει η πολιτεία γρήγορα, αυτό που λέγαμε και εμείς, σε γρήγορους βαθμούς, στο θέμα των αποζημιώσεων από πλευράς Περινόσπορο σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να έχουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Υπουργείο ή με την περιφέρεια, αν έχουν γίνει αυτές οι εισηγήσεις, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποια προγράμματα καταστροφής πανδημίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγχρόνως μετά το θέμα των τιμών, να μπούμε κι εμείς όπως όλα τα αγροτικά προϊόντα, όταν πέφτει κάτω το 50%, να μπούμε σε κάποιο de minimis, σε κάποιο μέτρο 23, και για να μπορέσουμε κι εμείς για να ορθοποδήσει, όχι για να κερδίσει κάτι ο παραγωγός, να μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Κώστας Παπαμέρης, μέλος της Επιτροπής Αγροτικού Τομέα του Δήμου Παγκαιό, για όλα όσα συμβαίνουν εκεί και το τι περνάνε οι άνθρωποι που είναι στην αγροτική παραγωγή και πόσο δύσκολη θα είναι η χρονιά αν δεν υπάρξουν έγκαιρες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Λέγαμε να πάμε μια βότα από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, όμως θα παραμείνουμε για λίγο στα θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη του Βυσμού, τον κ. Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος βρέθηκε στην Σαμοθράκη για το συνέδριο το δημοσιογραφικό. Έχει μια εικόνα και λέει ότι θα στηρίξουν όλη αυτή την διαδικασία την επόμενη χρονιά με περισσότερες δυνατότητες. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Εντάξει, το συνέδριο, το δημοσιογραφικό συνέδριο της Σαμοθράκης είναι ένας θεσμός που γίνεται ένα 2 χρόνια, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και βέβαια πέρα από από το θεσμικό του ρόλο, πέρα από από το ρόλο που είδαμε κι εμείς να αποτυπώνεται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όπου γύρω στους 150 δημοσιογράφους μαζεύονται και αποφασίζουν διάφορα όσον αφορά τον τομέα τους και συζητούν βέβαια όσον αφορά τον τομέα τους αλλά και διάφορα άλλα πράγματα, διάφορα άλλα θέματα, αποτελεί και ένα πολύ βασικό τουριστικό δρόμενο, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, που καταλαβαίνετε είναι προς το τέλος της σεζόν, έρχονται δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, για να δούνε το νησί μας και το νησί της Σαμοθράκης και να απολαύσουν το τουριστικό αποτύπωμα που δίνει, με τη γαστρονομία, με την φύση, με την παράδοση που διατηρεί πάντα. Έτσι και εμείς συμμετείχαμε με τον Περιφερειάρχη και με αρκετούς αντιπεριφερειάρχες για να δείξουμε και τη σημασία του γεγονότος, αλλά και να στηρίξουμε το νησί σε όλα τα θέματα τα οποία χρειάζεται υποστήριξη. Κάτι το οποίο είναι ένα θεσμός πλέον, το δημοσιογραφικό συνέδριο, το οποίο θα συνεχίσει να στηρίζει την περιφέρεια και βέβαια με όλη τη δύναμη και με κάθε τρόπο θα το γιγαντώσει ακόμα πιο πολύ, θα το μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ, θα το αναπτύξει ακόμα πιο πολύ και για να μπορεί το νησί κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια μάλλον που γίνεται ο θεσμός, να απολαμβάνει και το νησί αυτή την παρουσία των ανθρώπων του δημοσιογραφικού χώρου.
1: 19ο συνέδριο ήταν, τελείωσε. Το χρόνο τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχε ξεκινήσει με άλλες προοπτικές να γίνεται το Μάγιο, λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, για να μεταφέρουν και οι άνθρωποι που έρχονται από διάφορες γωνίες της Ελλάδας, οι συνάδελφοί, τις δικές τους απόψεις, και να έρθει περισσότερος κόσμος στη Σαμοθράκη. Έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. γίνεται πλέον το Σεπτέμβριο, όπως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, επίσης πολύ, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από τα καλά του συνεδρίου αυτού ήταν ότι βαβεύθηκε ο Βασίλης ο Κάργας, ο άνθρωπος που ουσιαστικά είχε συλλάβει την ιδέα να γίνει το συνεδρίο εκεί πέρα μετά από πολλά χρόνια. Κάτι γίνει και αυτό. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή του Σωκράτη Μάλαμα και με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Όταν λείπεις». Η στίχη είναι της εξαιρετικής Κλέλιας Ρενέση. Απολαύστε το. Και θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων για το Σωκράτη Μάλαμα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1957 και με την ευκαιρία να του πούμε και χρόνια πολλά.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Γκάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο της εκπομπής και δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με την δυσάρεστη είδηση που ακούσαμε πριν και την Τασούλα Χρητικού από την Καβάλα να λέει στο Χαμί για τον 16χρονο Άννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες πριν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου λέγαμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Θυμίζουμε ότι ο 16χρονος αθλητής του Βύρων Καβάλας στο παιχνίδι της δεύτερης ομάδας του Βύρων που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία της Θάσου έχασε την ισορροπία του εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγιού out και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού στο τοιχείο της κερκίδας, το οποίο είναι σε μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, διακόπηκε εννοείται ο αγώνας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο μικρός. Έχουμε και τη σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση από τον Βύρον Καβάλας, ο οποίος αναφέρει με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη η αθλητική οικογένεια του Βύρον Καβάλας. Αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, το ποδοσφαιριστή του Βύρων Καβάλας, τον Άννη, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Ο Βύρων Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, προπονητές, ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική οικογένεια του Βύρων Καβάλας. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα έχουμε την ΕΠΣ Καβάλας ανακοινώνει ότι μετά από καθολική συμφωνία των σωματείων σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της και συμπαράσταση στην οικογένεια αναβάλλονται αορίστως όλες οι διοργανώσεις και οι αγώνες. Αναβλήθηκε και ο αγιασμός του ΑΟΚ, αυτό είχε γίνει από πριν που ήταν να γίνει την Πέμπτη και πλέον έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων. Είχαμε και ανακοίνωση από την ομάδα του Αμίγδα Λεώνα για τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στα γήπεδα, καθώς βλέπουμε σε αρκετά από αυτά, σε απόσταση ελάχιστη από τον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει είτε κάποια περίφραξη, κάποιο τοιχείο με σίδερα ή τσιμέντο ή κάποια κερκίδα. Δυστυχώς, αφού έγινε το κακό και μετά, τώρα θα δούνε όλοι το τι πρέπει να γίνει. Και δεν είναι μόνο τα γήπεδα του νομού Καβάλας. Αν πάει ένας μια βόλτα στα τοπικά γήπεδα, είτε είναι δεν έχω πάει στο Εύρο, είτε είναι της Ροδόπης ή της Ξάνθης, θα τα δει αυτά τα πράγματα. Θα μένει να μην γίνει το κακό και να, που δυστυχώς έγινε στην Θάσο. Και περιμένουμε να δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι μέτρα θα υπάρξουν, αν υπάρξουν για τα γήπεδα, τουλάχιστον να τοποθετηθούν στα επικείμενα σημεία κάποια προστατευτικά από τους τοπικούς φορείς, είτε τους δήμους είτε τις περιφέρειες, όσοι έχουν την ευθύνη αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Καλό παράδεισο να πούμε στον μικρό και εμείς να περάσουμε πλέον στην αγωνιστική δράση, καθώς χθες είχαμε το παιχνίδι του Πανθρακικού, ένα από τα δύο, το οποίο ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Πανθρακικό να γνωρίζει την πρώτη ήττα και να δέχεται ασφαλώς και τα πρώτα γκολ στο πρωτάθλημα, καθώς μέχρι τώρα στα τρία εντός έδρας παιχνίδια τα οποία έδωσε δεν είχε δεχτεί τέρμα. Δέχτηκε δύο από την πρωτοπόρο ομάδα της Μαρκό, το ένα στην τελευταία φάση με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 2-1. Ο Γιάννης Αποστολίδης λοιπόν στην επιστροφή του στον πάγκο του Πανθρακικού μετά από μια τριετία δεν έκανε κάποιες παρεμβάσεις στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι με την νίκη Βόλου. Η Μαρκό μπήκε δυνατά, έκανε τελικά το 1-0 με τον Μίλλερ στο 20 λεπτό. Προσπάθησε στη συνέχεια ο Πανθρακικός, είχε 2-3 καλές στιγμές, όπως και η Μαρκό είχε μία με τον Σεμπά. Στο ημίχρονο δεν είχαμε αλλαγές και στο 50 λεπτό ο Βουτσάς βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, τροφοδότησε αριστερά τον Αναστασόπουλο, ο οποίος με ένα εξαιρετικό δεξιτεχνικό σουτ ψιλοκρεμαστό έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας, πανέμορφο τέρμα. Ο έξαρχος δεν μπόρεσε να αντιδράσει
Και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα είχαμε για ένα διάστημα ένα ασφυκτική πίεση από

Μαρκό. Ο Σγουρής όμως κάτω από τα δοκάρια ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το 0 για τον Πανθρατικό σε μια φάση όπου υπήρχε μάλιστα και τριπλή ευκαιρία. Ο Πανθρατικός προσπάθησε να απειλήσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και φτάσαμε στο 98, όπου ο Λαρέα έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον Γιούσουφ Ελαραμπή. Ήταν καθυστερήσεις της καθυστερής αυτά, κράτησε περισσότερο χρόνο ο διαιτητής και οι άνθρωποι του Πανθρατικού διαμαρτύρονται ότι ο Ελαραμπή ήταν και σε θέση offside. Με αποτέλεσμα να έχουμε το πέναλτι και ο παλιός επιθετικός του Ολυμπιακού ευστόχησε με αποτέλεσμα να κάνει το 2-1 και να δώσει την τέταρτη νίκη στη Μαρκό, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο άλλο παιχνίδι, η Καλυθέα κέρδισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας. Θυμίζουμε από την Κυριακή είχαμε Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, 1-0 κέρδισε και ο Πόλο Καλαμαριάς πρώτη νίκη την αναγέννηση Καρδίτσας, πρώτη νίκη και για την νίκη Βόλου με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης, Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία μετά από 4 αγώνες, 4 στα 4 η μόνη ομάδα που έχει είναι η Μαρκό, έχει 12 βαθμούς, 10 η Λάρισα μαζί με τον Πανιόνιο στη δεύτερη θέση, μετά είναι με 9 βαθμούς η Καλυθέα, 8 Ελλάς Σύρου, στην έκτη θέση Πανθρακικός με 7 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανσεραϊκός με 6 και παίζουμε μεταξύ του στην Κομωτινή την επόμενη αγωνιστική. Με τον Πανσεραϊκό, όπως είπαμε, να έχει 6 βαθμούς, 4 Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β, 3 βαθμούς η νίκη Βόλου και ο Αστέρας Τρίπολης Β, 2 βαθμούς αναγέννηση Καρδίτσας, 2 Πύργος, 1 βαθμό η Ζάκυνθος. Αυτή είναι η βαθμολογία μετά από 4 αγώνες. Τώρα σήμερα θα γίνουν και επίσημα γνωστά τα παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική. Λογικά Σάββατο θα είναι ο Πανθρατικός με τον Πανσεραϊκό. Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Νίκη Βόλου Λάρισα. Ολυμπιακός Β Καλυθέα. Πύργος Πανιόνιος. Πανθρατικός Πανσεραϊκός. Και ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική. Όπως είπαμε, ο Πανθρακικός είχε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και τα πρώτα γκολ τα οποία δέχθηκε η ομάδα της Κομωτινής. Αυτά λοιπόν για την μεγάλη για την Super League 2. Στη μεγάλη κατηγορία δεν έχουμε παιχνίδια από τη στιγμή που θα έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία αύριο στις 10 παρά, θα πούμε αύριο περισσότερα στην Τούμπα. Αύριο θα έχουμε και τους διαιτητές αλλά και τις ώρες των αγώνων και από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει κλείσει το παζλ για τις 64 ομάδες που συμμετέχουν στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Είναι η Ξάνθη, ο Μέγας Αλέξανδρος, η Άσμου, η Καβάλα, ο Ορφέας Ελευθερούπολης, Βίρον Καβάλας και Δοξαδράμας από την περιοχή μας. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν στην διοργάνωση. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Τώρα, εμείς καθώς χθες οριακά τα προλάβαμε, δεν προλάβαμε μάλιστα να παίξουμε και όλα τα ρεπορτάζ, να δούμε σήμερα τα τοπικά πρωταθλήματα. Όπως είπαμε, αυτό της Καβάλας σημαδεύτηκε από αυτό το τραγικό περιστατικό στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία είχαμε μεταξύ Άρης Ελευθερών Βίρων Καβάλας 2-0, Νέα Καρβάλη Άρης Πηγών 0-6 στο σκορ της ημέρας, Βρασίδας Νέας Περάμου Ελαιοχώρη 1-4, Αθλητική Ένωση Καβάλας Κεραμωτή 3-0 χωρίς αγώνα. Κεραμωτή, όπως φαίνεται, δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Μακεδονικός Αμισχανών Ποταμιά 2-1. Μακεδονικός Αγιάσματος Δόξα Θεολόγου 1-1. Ρεπό το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος.
Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και βαθμολογίες. Τώρα, δεύτερη αγωνιστική είχαμε στην Δράμα. Δόξα Βόλακα, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων 0-0 το αποτέλεσμα. Για εκεί πέρα 0-4 κέρδισε ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου τον Παδραμαϊκό. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Άρης Μικροχωρίου 3-0. Μακεδονικός Αλιστράτης με Ηρακλή Μαυροβάτου 4-1. Δόξα Πετρούσας Προσοτσάνη 1-4. Και Καλαμπάκι Ακρίτας Νευροκοπίου 1-0. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Προσοτσάνη, Άγιος Αθανάσιος και Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου έχουν από 6 βαθμούς, έχουν το απόλυτο σε αυτές τις δύο αγωνιστικές. Να δούμε και στις Σέρες, εκεί όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, Ροδολίβος Παλαιόκαστρο 1-4, Λιθιότοπος Παντσουλιακός 1-0 και Σιδηρόκαστρο Θύελλα 0-2 αυτά το Σάββατο, και την Κυριακή Άνω Μητρούς Χρυσό 7-0, Λευκώνας Νεοχώρη 1-4 και Ηρακλής Χήμαρος 0-2.

να δούμε και στην Ξάνθη, όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, να γίνει στα Λασιά Ηρακλής Ζυγού 4-1, Άρη Σαββάτου ΑΟ Ξάνθης Β 3-1, Ελπίδα Γιανισέρβης τον ΙΤΑ 0-4, Φίλιππος Δροσερού Πόντι Ευμύρου 1-3, Ρεπό η Ασπίδα Ξάνθης, στα Λασιά και Πόντι Ευμύρου έχουν από 6 βαθμούς. Τρεις η Ασπίδα και ο Άρη Σαββάτου που έχουν κάνει το ρεπό τους. Αυτό ήταν το πρόγραμμα και για την ΕΠΣ Ξάνθης. Στον Εύρο τώρα είχαμε κύπελο, εδώ όπου ένωσε η Νόης Άρατας Καστανέων 1-3, πέρασε ο Άρατας Καστανέων. Εύρο Σουφλίου Μεγαδέριο 5-1, θα το Σάββατο. Την Κυριακή ο Ρέστης Ορεστιάδος Ηρακλής Αγίνης 4-0, πέρασε ο Ρέστης. Ορφέας Σοφικού Ακρίδας Νέας Βίσας 2-0, Ορφέας Νέας Σοφικού πέρασε. Και την Κυριακή είχαμε άλλα τρία παιχνίδια. Λάβαρα Ατρόμητρος Ασπρονερίου 0-3, πέρασε ο Ατρόμητος. Δημόκριτος Τέρνας Ασπίδα Θουρίου 1-4, πέρασε το Θούριο. Και τα Ρίζια 2-2 με μέσα Αθλητικός Όμιλος Κομάρων Παϊριζίων 2-2, κανονική διάρκεια 1-3 στα πέναλτι. Αυτή ήταν η δεύτερη αγωνιστική.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε μπάσκετ, καθώς χθες δεν προλάβαμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμη τα ζευγάρια για το Final Four στο κύπελο μπάσκετ, το UNICEF Trophy, όπως λέγεται, για τις ομάδες της Elite League. Εκεί όπου έχει περάσει ο ΓΑΣ, έχει περάσει ο Πανιόνιος που κέρδισε τον Πρωτέα Βούλας 89-66. Πέρασε για να γίνει στα Αρχαιολεχωρίου, κέρδισε μέσα στο Λαύριο 87-88, όπως και τα Μέγαρα μέσα στο Φάληρο 62-77. Λογικά κάπου νότια στην Αθήνα θα γίνει το Final Four, εκεί όπου μέσα στον Δεκέμβριο, εκεί όπου ο ΓΑΣ θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του για να το κατακτήσει. Και όσον αφορά τους Πάνθηρες Καβάλες, να πούμε ότι τώρα δεν ξέρουμε αν υπάρξει κάποια αναβολή λόγω αυτού του τραγικού γεγονότος που έγινε στην Θάσο με το χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Η γυναική ομάδα μπάσκετ έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει την γυναικεία ομάδα αύριο στις 11.30 το πρωί σε ξενοδοχείο της Καβάλες, όπως και τους χορηγούς της ομάδας, οι Πάνθηρες, οποίοι θα αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία μαζί με τον Πανσαραϊκό. Τα πρωταθλήματα μπάσκετ, τα οποία ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Ευαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Αύριο με πολύ περισσότερα, και για να δούμε, να πούμε και για την εθνική και για τον ορισμό των παιχνιδιών της 5ης αγωνιστικής της Super League 2 και ό,τι άλλα νέα υπάρχουν. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη Βίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκενωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους, που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους, είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθώς τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού. Ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εκτελείται για το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του ελέγχου των κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια και μάλιστα συνταγογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας για λόγω της υποστελέχωσης. Ναι. Μάλιστα ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Στρατών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεφύγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνάς του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2000, ενώ είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής, τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε και το διάστημα 25 μέχρι 26 λίγο και τι ακριβώς τηρήθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ Θανάσης Ζαμάνης μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής. Όλα αυτά τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζεται το ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κόλληση έργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μια καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμιζε στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στους Ράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνανε εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλη της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά τον γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρωνας Καβάλας Πενφύ έχασε το ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Το μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκαια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραποπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην εμπιβατική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται το τρίμηνο εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε. Ανακοίνωσε την απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση κλιματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελία της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή, του κ. Μπακαΐμη, και να γίνουν, να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε να καταθέσει ο κ. Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Λίγη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί στοιχειοθετή μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ημί. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί, πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λικούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρευσης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τα εισμερέδες που έχουν γίνει κατά τη φερινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα. Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυλκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνου και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη, μάλιστα, ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα οικονομική ένισθηση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
13: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιάστηκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα, την τελική λίγη ώρα μετά την ενάρξη του κυριακού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
15: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος τις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα. όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, ποινίου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει την αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
16: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς σε δίκες στο σχολείο, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκες σε καταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας έπειτα από όπειρα κατάληψης προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς υαλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, στοιχάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως για το περιστατικό και να κρύψω με αυτό έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα Τελωνεία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων χορτηγών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει η ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεστήμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευμάτων κυβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρυτανής, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα, για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα, και Δήμητρα, φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστημίο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
18: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκυ, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνηση, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρίτανης μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του χωρίς τυπωή και των φορέων της περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρίτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δέρνει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, να πω ότι τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα, και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά που είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Κομίτσα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ, που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα

0: σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διοχετευτούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο δύο διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
2: Και καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταφορείς της Σάμου και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το Επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που, μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον Βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας, υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζή, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να σας πω, με την διαφορετική αυτή επιστολή ο Δήμος θα αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών και αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
3: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν πρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα γίνει θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι

0: επιθυμώ να συνεχίσω το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως τόνισε, όπως απάντησε στην αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάση νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
2: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεβοάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από το 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρσι από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, από την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμους Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτα Σπάρτης, τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρηση και αποκατάστασης υδατορρεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη, συντήρηση της Εθνικής Οδού Κροκεές Μολάιμον Εμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάκη Βάζενα Βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου από κατολιστήσεις και καθυζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολιστήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτα Σπάτης προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά μάλιστα, όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνη στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
4: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, τη θέση παλιά ΔΕΗ, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του ελεκτικού συνεδρίου με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομοτηνής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομοτηνής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμος ηρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε, έτσι, για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα, και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία, και φυσικά και ένδυση η υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις θεσμοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, μάλιστα, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι οι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ύδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ύδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμίζω Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο Περιευθύνησης Υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχές Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως Προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητεί το σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στο Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία με γυναίκα νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Ζητήσατε το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά, ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω, είχε ξεπεράσει.
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν 2 εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι 2 εισηγήσεις ήταν να κλείσει η κλινική. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν οι γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί, να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ.
4: Και να αλλάξει ένας ελεγχτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιατρική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες τους, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωράτης, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει την ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια. Το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε σε επιτελεπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της κλινική.
0: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σήμανση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τον ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάση Ζαμάνης.
7: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατική θεραπεία όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
8: Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέα στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και στην τοπική εισαγγελία αθετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα. Ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, τα οποία από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
0: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
4: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
5: Ναι.
4: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
4: δηλαδή
5: ιατρική.
4: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
4: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
4: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίτσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγκη της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυβη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Τρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πεις περισσότερα. Θα μας πεις και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στο ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29. Στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα, μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
10: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλείται γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Συγγνώμη, αυτό δεν αναφέρθηκαμε καθόλου. Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
10: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία στόχος, είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
11: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
12: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
13: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό προλόγησης των κερδών. Λέμε όμως, ο φόρος των υπερκέρδων δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, ούτε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πήρα κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής πλαίσια ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
17: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
0: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
18: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικ. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο, η συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιόργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές στις ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ανά ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προεταίρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας τη μεταχείριση, ναι, και την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες, αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, υπέβησαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να αφαιθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
0: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
21: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπουν
2: εκπέμπονται, να δικαστούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην εκκλήρωση των αραιοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περιευθύνσης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμος στην αίθουσα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγυλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο του Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, του κ. Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφέτη ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφέτη ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάσσονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων ιατρών, δύο γραμματέων και μία νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΕΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο στον κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιο. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο ernews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το σχολικό συγκρότημα, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον, πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσφέρουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεση της κυβέρνησης. Και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε εσύ, την επίσκεψή του περιηγήθηκε σε χώρο σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ενώ αυτοδεμόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Λιβάνιο, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο. Με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική, περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασπροπύργου, όπως συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
0: Ουσιαστικά έτσι ξεκινάει και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
6: Ακριβώς. Να πω πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΟΔΟ Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την διαιρία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως το συγκεκριμένο ονομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Άκη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου.
7: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή

0: εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
2: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδούλης Σικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθηρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
1: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το News Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαινήση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
3: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό. Δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο. Η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
1: Πολλά ερωτήματα όχι μόνο για τις ανακαινήσεις αλλά και για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
4: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
5: Μα όπως κάνει σερβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σερβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
4: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε γιατί έχει περίοδο θέρμανσης, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
5: Έχει και δικλείδες, ναι.
4: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος. Αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένας τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
5: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
4: είναι ελάχιστο το κόστος.
5: Ναι.
4: Δεν παίζουμε με αυτά.
1: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην Οδό Λύση Κράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτατου

0: συμβάντος. Δεν έλαβα όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
1: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση, θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεση στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει, γιατί η Πλάκα είναι είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι δεδαλώδης και δύσκολη κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
2: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες σας. Είχατε λάβει απάντηση.
1: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
2: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πέως λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγή που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Ολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει τη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή, που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν, δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νολιώσκια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Γρηγόριο Νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρο Ναβίτ, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη. Όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και η συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις. Ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο Αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες, αύριο Τετάρτη.
0: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά βομβαρδιστικά. Οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, δυστυχώς. Κυρίως, τι ακριβώς βρέθηκε στα τρία οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε συλλήψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άντρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτή για αδικήματα βάση του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως υποπτή για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρι Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή κατακραυγή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
6: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κιέβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κιέβου και την Ακαδημία Επιστημών.
9: Λαστιμών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επεσταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
0: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
9: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας, των κυριότερων εταιριών δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
10: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελλώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την Κομωτινή και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στο 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Επίσης στο Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς και φυσικά μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή η πλατφόρμα η ραδιοφωνική της ΕΡΤ, και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους σταθμούς περιφερειακούς ή κεντρικούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με τον εξαιρετικό Peter Frampton από το 1975 και το album Frampton, που ήταν ουσιαστικά μια συλλογή από τα single του, με το καταπληκτικό Show Me The Way που έφερε τότε αυτό το επαναστατικό με αυτή τη μορφή εφέ στην κιθάρα, το wah. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια ενός καλλιτέχνη που ήταν έτσι πολύ σεμνός, πέρασε απαρατήρητος τότε από τα μίντια, διότι τότε οι rockstars ήταν ό,τι σήμερα οι πρωταγωνιστές του Hollywood και ίσως είχαν μεγαλύτερη εγλή. Λοιπόν, ο Peter Frampton έχει ξεκινήσει ως session μουσικός. Πήγε από... πέρασε από τη θέση του παραγωγού και κατέληξε μετά από περιπλανήσεις σε σχήματα και συγκροτήματα να γράψει και αυτό το εξαιρετικό Show Me The Way, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ Frampton το 1976 και το 1975, αλλά γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία με τη live εκτέλεσή του στο θρυλικό άλμπουμ Frampton Comes Live το 1976. Το τραγούδι μιλά για τη συναισθηματική ευαλωτότητα, την αμφιβολία και την ανάγκη για την καθοδήγηση όταν νιώθει κανείς χαμένος ή μόνος. Εκφράζει αναζήτηση στήριξη από έναν αγαπημένο άνθρωπο για να ξεπεραστούν οι δύσκολες στιγμές. Και φυσικά, όπως σας είπα, ξεχωρίζει μουσικά για τη χαρακτηριστική χρήση του εφέ της κιθάρας που επιτρέπει στον ήχο του οργάνου να διαμορφώνεται σαν ανθρώπινη φωνή. Λέγεται talk box αυτό, έτσι μετά από κάποια αναζήτηση. Θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα σήμερα, έτσι soft rock θα το έλεγα εγώ, αυτό το κοκτέιλ που σας ετοιμάζουμε, και μέσα στα υλικά που υπάρχουν υπάρχει και ένα κομμάτι των Emerson Lake Palmer, το εξαιρετικό From the Beginning, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια αυτού του αγγλικού progressive rock συγκροτήματος. Θα τους βρείτε να υπογράφουν, εσείς οι νεότεροι, οι παλιότεροι σίγουρα τους ξέρουν, ως ELP. Κυκλοφόρησε το 1972 στο άλμπουμ του Trilogy και γράφτηκε από τον Greg Lake. Σε αντίθεση με τις πιο σύνθετες και βαρύτερες progressive συνθέσεις του συγκροτήματος, το τραγούδι είναι μια ήρεμη ακουστική μπαλάντα. Οι στίχοι εξερευνούν θέματα επικοινωνίας, παρεξηγήσεων στις σχέσεις και την αυτογνωσία, εκφράζοντας την πρόθεση κάποιου να είναι ειλικρινής από την αρχή. From the Beginning, που λέει και ο τίτλος. Και μουσικά ξεχωρίζει για αυτή την καταπληκτική κιθάρα του Greg Lake, τις μπασογραμμές και τα κρουστά του Carl Palmer, αλλά και το εμβληματικό ατμοσφαιρικό σόλο στο synthesizer του Keith Emerson στο τέλος του κομματιού. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ, και εσείς αν θέλετε να τα απολαύσετε αυτά τα μουσικά κοκτέιλς, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4 εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Bridge of Sighs από τον Robin Tower, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας Βρετανός. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1974 στο δεύτερο προσωπικό του δίσκο, μετά την αποχώρηση του από τους Procol Harum, γιατί ήταν ο κιθαρίστας των Procol Harum. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη διάσημη γέφυρα των στεναγμών στη Βενετία, από την οποία περνούσαν οι φυλακισμένοι πριν μεταφερθούν στις φυλακές. Το τραγούδι διακατέχεται από μια σκοτεινή, υποβλητική και ψυχεδελική ατμόσφαιρα και αυτό εκπέμπει, εκφράζοντας αισθήματα απομόνωσης, απόγνωσης και απώλειας. Ο Τράουερ, αξιοποιεί στο έπακρο μια Fender Stratocaster σε συνδυασμό με τα εφέ που έχει βάλει εκεί και δημιουργεί ένα βαρύ αργό υπνοτιστικό ήχο που επηρεάστηκε άμεσα από το στυλ του Jimi Hendrix, ενώ τα φωνητικά είναι ζεστά και έτσι βγάζουν ένα soul συνέστημα, ιδιαίτερα τα φωνητικά του James Duaro, ο οποίος έπαιζε και μπάσο, και δίνουν στο κομμάτι τη χαρακτηριστική blues μελαγχολία που μπορεί κανείς να νιώσει όταν το ακούει. Τώρα, το ντεμπούτο σίγγλ του Αυστραλιανού συγκροτήματος, των Little River Band, κυκλοφόρησε το 1975 και λέγεται It's a Long Way There. Και μάλιστα μπήκε και στο ομώνυμο άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομα της μπάντας, και γράφτηκε από τον κιθαρίστα του γκρουπ, τον Graham Goble. Το τραγούδι αυτό τους άνοιξε το δρόμο για τη διεθνή καριέρα που έκαναν, διότι σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία τόσο στην Αυστραλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια δυναμική country rock σύνθεση με progressive στοιχεία, γνωστή για τη μεγάλη διάρκεια του αλλά και τις πλούσιες πολυφωνικές αρμονίες. Στιχουργικά το κομμάτι διαπραγματεύεται την προσπάθεια για προσωπική εξέλιξη, την επιμονή και την αναζήτηση της αληθινής ελευθερίας. Εκφράζει τη συνειδητοποίηση ότι ο δρόμος προς την επίτευξη των στόχων ή τη λύτρωση είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια, αλλά η διαδρομή αξίζει τον κόπο τελικά.

Αυτό ήταν το Can't You See. Νομίζω ότι είναι το πιο διάσημο τραγούδι των Marshall Tucker Band. Γράφτηκε από τον Toy Caldwell και κυκλοφόρησε το 1973 στο πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. Θεωρείται ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του είδους ή υποείδους που λέγανε τότε η μουσική κριτική του Southern Rock. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός πληγωμένου άνδρα που προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόνο μιας ερωτικής απογοήτευσης, φτάνοντας στο σημείο να θέλει να φύγει όσο πιο μακριά γίνονται. Μουσικά το κομμάτι είναι μια εξαιρετική μίξη νότιου rock, country, blues και jazz. Υπάρχει και το φλάουτο, η χαρακτηριστική εισαγωγή με το φλάουτο του Jerry Eubanks δίνει στο τραγούδι μια μοναδική ατμοσφαιρική ταυτότητα που σπάνια συναντάται σε αυτό το είδος της rock. Παρόλο που ο βασικός τραγουδιστής της μπάντας ήταν ο Doug Gray, στο συγκεκριμένο τραγούδι τα κύρια φωνητικά τα ανέλαβε ο ίδιος ο συνθέτης του, ο Toy Caldwell, δίνοντας μια αυθεντική, ακατέργαστη και συναισθηματική ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για συναισθηματικές ερμηνείες, δεν θα μπορούσε να λείψει από εδώ ο Robert Cray. Θα ακούσουμε το Smoking Gun. Κυκλοφόρησε το 1986 στο άλμπουμ Strong Persuader. Αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Χάρισε και στον Cray τη διεθνή αναγνώριση τότε, γιατί τώρα είναι ήδη μεγάλη φίρμα. Το τραγούδι πραγματεύεται την απιστία, τη ζήλια και την αντιπαράθεση σε μια σχέση. Η μεταφορά του Smoking Gun, του όπλου που καπνίζει, αναφέρεται στις αδιάσυστες αποδείξεις της προδοσίας που ανακαλύπτει ο πρωταγωνιστής και που τον οδηγούν σε μια κατάσταση συναισθηματικής έκρηξης και αδιεξόδου. Ουσιαστικά όμως το κομμάτι αντιπροσωπεύει τον εξυγχρονισμό των blues τη δεκαετία του 80. Ο Crazy χρησιμοποιεί καθαρό κοφτό και κομψό ήχο, συνδυάζοντας παραδοσιακά blues riff με R&B και pop αισθητική. Και φυσικά βάζει και τα soul φωνητικά και το πάθος του και αποδίδει την ένταση και την οργή που εμπνέει ο στίχος. Τέτοια πράγματα που σας είπα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέτ και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινή στο Messenger. Ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

After that, το Give a Little Bit. Ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια των Supertramp γράφτηκε τον Roger Hodgson. Ακυπιστώνεται στο συνθετικό δίδυμο Hodgson Davis. Κυκλοφόρησε το 1977 και μπήκε στο επιτυχημένο άλμπουμ τους Even in the Quietest Moments. Το τραγούδι είναι διαχρονικό, αισιόδοξο και

η μνήμη, την αγάπη, τη γενεδορία και την ανθρώπινη επαφή. Ο Χότζον αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το κομμάτι από το πνεύμα της ειρήνης και της αλληλεγγύης των τελών της δεκαετίας του 60. Ξέρετε, το κίνημα των hippies, το φιλιρινιστικό κίνημα που επικρατούσε τότε και λόγω των πολέμων και λόγω και των πρόσφατων μνημών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και του πολέμου στο Βιετνάμ, που εκεί στα τέλη της δεκαετίας ήταν στα φόρτε του. Θέλοντας λοιπόν να μεταδώσει ένα απλό αλλά ισχυρό μήνυμα ότι ακόμα και μια μικρή πράξη αγάπης ή προσφοράς μπορεί να κάνει τη διαφορά στον κόσμο, και είναι πολύ σοφό αυτό. Χαρακτηριστική εισαγωγή με την 12 χορδιακή ακουστική κιθάρα και δίνει αμέσως ένα ρυθμικό φωτεινό ανεβαστικό τόνο, και φυσικά το εξαιρετικό σαξόφωνο από τον John Helliwell προς το τέλος του κομματιού απογειώνει τη δυναμική και την ενέργεια του τραγουδιού. Ένα αριστουργηματικό άλμπουμ από τον Van Morrison το 1970 ήταν το Moon Dance, και το αναρτήριο κομμάτι ήταν το And It Stoned Me. Αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και χαρακτηριστικά κομμάτια του, διότι συνδυάζει τη folk αισθητική με τα πνευστά και στοιχεία soul και rhythm and blues. Το τραγούδι είναι μια νοσταλγική ανάμνηση από την παιδική ηλικία του Morrison στην Ιρλανδία. Αφηγείται μια μέρα που πήγε για ψάρεμα με ένα φίλο του που τους έπιασε βροχή, συνάντησαν έναν ηλικιωμένο χωρικό που τους πρόσφερε νερό και τελικά γύρισαν σπίτι γεμάτοι από μια αίσθηση παιδικού θαυμασμού. Η λέξη stoned στο τραγούδι δεν αναφέρεται στη χρήση ουσιών, αλλά στην κατάσταση έκστασης, υπερβατικής ερεμίας και δέος. Ένα δέος που ένιωθε ως παιδί απέναντι στις απλές ομορφιές της φύσης, στη βροχή, το νερό, της πηγής και τον ήλιο. Ακούστηκε η κιθάρα και πιάνο δημιουργούν μια ζεστή οργανική βάση. Τα σαξόφωνα δίνουν μια soul πινελιά που ανεβάζει το συναίσθημα καθώς εξελίσσεται το κομμάτι.

Λίγο κόμμενο το κομμάτι του Van Morrison. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι που ανήκει στον Steve Miller και την μπάντα του. Πρόκειται για το Jet Airliner, ένα από τα πιο διάσημα και κλασικά rock τραγούδια των Steve Miller Band. Κυκλοφόρησε το 1977 στο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ τους Book of Dreams και γράφτηκε από έναν τυφλό τραγουδοποιό, τον Paul Pena. Αν και η εκδοχή του Steve Miller έγινε η πιο γνωστή παγκοσμίως, με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Έρχεται, μην φύγει κανείς, από τις συχνότητες της Ερτ Κομωτινής, έρχεται η Ρένα Μάινα Σαμαρά και θα δώσουμε χώρο στην ώρα της φιλοαναγνωσίας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα αυτά που έχει να πει. Εγώ χαιρετώ, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς το ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα απόβλητα παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως στη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών εν ώψη του χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. «Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης», δήλωσε από πλευράς του Έλληνα Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά τη, σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούτε από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και σήμερα όπως κάθε απόγευμα ταξιδεύουμε προς τη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5 από πολλές συχνότητες των περιφερειακών σταθμών που αυτήν την ώρα είναι συντονισμένοι αλλά και από το erteco.gr που μπορείτε να πάρετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο παντού όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25 52 022 751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Ανταμώνουμε και στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου η σελίδα της εκπομπής και Γιάννης Κερλίδης στο προσωπικό μου. Ελληνική ή λατινική χαρακτήρες αν χρησιμοποιήσετε θα ανταμώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρέα, πολύ αγαπημένη φωνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις, μια τόσο αγαπημένη φωνή που έχει αγγίξει βαθιά όλους μας όλο αυτό το διάστημα από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Αφορμή με τρεις διαφορετικές μουσικές που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το τελευταίο διάστημα από την ίδια αλλά και γενικότερα θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί της σε λιγάκι προκειμένου να θυμηθούμε και τους σημαντικότερους στιγμούς, τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας της. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι που έρχεται από το Reunion, την πολύ αναμενόμενη καρμική δισκογραφική επιστροφή με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά από την πρώτη τους συνάντηση.

0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, η σημερινή καλεσμένη του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι την Ορεστίαδα και αντίστροφα, να έχει αυτήν την αγγελική τόσο αγαπημένη φωνή που, πέρα όμως από το ότι είναι άκρος αναγνωρίσιμη, κουβαλά μέσα τις μνήμες, κουβαλάει πρόσωπα, εποχές, προσωπικές ιστορίες. Βλέπετε, είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από την Νάουσα και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα κάπου στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη συνάντησή της με τον Μάνο Χατζηδάκη, μέχρι το πλατό που το θυμάμαι εγώ, τις μεγάλες συνεργασίες, το λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο, τις πιο σύγχρονες αναζητήσεις, μια συνεχής αναζήτηση η ίδια, και ίσως είναι και το πολύ ενδιαφέρον στο πέρασμά της μέχρι και το σήμερα. Η σημερινή μας συνάντηση λοιπόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου βρίσκεται ξανά σε τρεις διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Απ' τη μια, σας έχω προειδεάσει και το προηγούμενο διάστημα Κραυγή Λύκου, αυτό το εξαίρετο ποίημα της Ελένης Κωστοπούλου που έγινε τραγούδι από το Σπύρο Γραμμένο. Το ζευγαρώνουν οι Λεύκες, μια άλλη συνάντηση με την τόσο δημιουργική επίσης ματιά της Ευτυχίας Κανάρη και της Μαρίας Παπαγεωργίου, και το Reunion βέβαια, μια δισκογραφική συνάντηση με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά. Τρεις ίσως διαφορετικές ιστορίες, Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ίδια φωνή τόσο αγαπημένη. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι, Γιάννη, πολύ που μιλάμε μετά από αρκετό.
0: Πολύ καιρό. Είσαι καλά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
1: είμαι
0: χαίρομαι. Καλά. Βλέπω τις συναντήσεις με φίλους ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και πολύ χαίρομαι. Και συνεχίζει το καλοκαιρινό, έτσι, και το καλοκαιρινό tour,
1: Ναι, τελειώνει τώρα.
0: Τώρα τελειώνει.
1: Με μια,
0: ναι,
1: συναυλία στην Κύπρο και ένα guest καταπληκτικό που θα κάνω στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί νιώθω πραγματικά πολύ συγκινημένη που ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος κάνουν τη γιορτή, γιορτάζουν την μικρή πατρίδα
0: τους. Ακριβώς.
1: Και θα είμαι κι εγώ εκεί, γιατί πραγματικά θεωρώ, το πιστεύω από ψυχής, ότι αυτή η δισκογραφική δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό τραγούδι.
0: Βέβαια. Ήτανε το μη, νομίζω, Ελένη, εκείνη εκεί η δουλειά, και θυμάμαι ήταν, νομίζω, και το πρώτο χάρτινο ή μάλλον οικολογική συσκευασία CD.
1: Έτσι. Πού το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς το έχω.
1: Το...
0: ναι. Το θυμάμαι, ναι, γιατί τότε με την εταιρεία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, αλλά και με τον Γιώργο Ανδρέο, τέλος πάντων. Οπότε να, είχε φτάσει στα χέρια μου εκείνη η συσκευασία η απίστευτη.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, και ξέρεις πόσες φορές σκέφτομαι, ήταν αυτή, όλη αυτή η παρέα της δεκαετίας του 90 τόσο σημαντική.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να μιλήσουμε στα ίσα, πρόσωπο με πρόσωπο, με τους μεγάλους έντεχνους. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το θεωρούσαμε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί όλους αυτούς τους μεγάλους, εκείνη την εποχή που ήμασταν εμείς νέοι, στη δεκαετία του 90, τους νιώθαμε θεούς,
0: έτσι,
1: τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε, δείχνοντας τώρα μετά από 30 χρόνια, η ιστορία γράφει και λέει ότι τελικά μιλήσαμε στην εποχή μας πραγματικά πολύ ωραία και σημαντικά. Καταφέραμε να έχουμε και εμείς διαχρονικά τραγούδια,
0: mm-hmm,
1: τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα,
0: mm-hmm,
1: που είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν ξέρουμε. Αν από εδώ και πέρα ο σύγχρονος τρόπος θα καταφέρει κάτι, ένα τέτοιο επίτευγμα, να μπορούν δηλαδή αυτά που γράφονται τώρα να αντέξουν στο χρόνο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και το ελληνικό τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι δεν είναι, μοιάζει με άλλα. Έχει μια δική του πολύ ενδιαφέρουσα ταυτότητα, παίρνοντας από πάρα πολλές τάσεις και κόσμους και κουλτούρες, δημιουργώντας όμως ένα δικό του φως.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν εξαιρετικοί συνθέτες, εξαιρετικοί στιχουργοί στην σήμερα εποχή, πολύ καλοί ερμηνευτές, ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ όμως, αν τελικά αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, η σύγχρονη, η λεγόμενη σύγχρονη, τέλος πάντων, ακούει πραγματικά τραγούδια ή κυρίως καταναλώνει τραγούδια, Ελένη.
1: Αυτό τώρα είναι. Υπάρχει μια γρηγοράδα στη σκέψη.
0: Ναι.
1: Το βλέπω δηλαδή και από μένα. Έτσι που υποτίθεται ότι είμαι από τους ανθρώπους που η γενιά του εξακολουθεί να έχει στερεοφωνικό.
0: Ναι.
1: Έχει τα βινήλια μου.
0: Ναι, βέβαια, και εγώ το ίδιο, τι λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως μας αποκαλούν boomer,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ τρελή σχέση με την τεχνολογία. Βλέπω όμως ότι χάνω και εγώ πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποκτήσω έναν τρόπο μέσα στο χαοτικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πάντα με ενδιαφέρει, ειδικά σε σχέση με αυτό που με αφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: πάντα,
1: τους νεότερους, με τη μουσική, στο να μην είναι απλά ένα σκρολάρισμα όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, τους νέους δημιουργούς, αυτά που συμβαίνουν και είναι hot, είναι υπάρχει λόγος, είναι άνευ λόγου. Δηλαδή το ψάχνω, φανταζόμαι όπως πολλοί άλλοι, ίσως και εσύ Γιάννη,
0: mm-hmm.
1: Το ψάχνουμε έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για το ελληνικό τραγούδι.
0: Έτσι είναι. Πάντως, το ξέρεις πολύ καλά, στο έχουν πει οι πάντες, ότι η φωνή σου έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν είναι θέμα χρειάς, έτσι. Είναι ο τρόπος, αυτός που σπάς τη λέξη, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, που αφήνεις μια ανάσα, που καθυστερείς μια φράση, που θα ήθελα να με πεις έτσι, πότε κατάλαβες ότι, να, είναι αυτός ο τρόπος για να αποδείξω ότι έχω την δική μου φωνή, η οποία μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο, πράγμα που έγινε γεγονός πια.
1: Το ταλέντο υπήρχε, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα ήξερα ότι είμαι καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Το έβλεπα δηλαδή και από τις αντιδράσεις των άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μόλις με ακούγανε να τραγουδάω, κλαίγανε, ήταν πολύ χαρούμενοι, υπήρχαν αντιδράσεις. Και από πολύ μικρή δηλαδή.
0: Το πλατό το θυμάσαι τώρα μια κοιλά.
1: Ναι,
0: τώρα εκεί και αν δεν κλάψαμε και αν δεν διασκεδάσαμε και αν δεν γελάσαμε, έτσι.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι όλο το άλλο όμως, το πώς αφρώνεις το κείμενο ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και από πού πηγάζει η ερμηνευτική μου, ο ερμηνευτικός μου τρόπος, τώρα αυτό είναι μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν άκουγα τον εαυτό μου, και όταν ακούω καμιά φορά, ακόμη και τώρα, τον εαυτό μου από τα πρώτα χρόνια, από κάτι κασέτες, μυστήριες, που τραγουδάω πολύ προσταρισμένη στη μύτη, σαν να είμαι βυζαντινή, ας πούμε, σαν να έχω κάνει βυζαντινή μουσική, αν και έτσι και αλλιώς άκουγα τον πατέρα μου που ήταν ψάλτη. Οπότε είχα και αυτό, και η δημοτική παράβαση έχει ένα τέτοιο είδους προσταρισμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν αρκετά μιμητικό. Εκείνο το διάστημα, το πρώτο διάστημα, ήταν αρκετά μιμητικό. Είχα μεγάλους δασκάλους και τους φορούσα συνέχεια μέσα μου, πάνω μου, δηλαδή, για να μπορώ να έρθω σε, πώς το λένε, όχι σε σύγκριση, αλλά να αναμετρηθώ μαζί τους. Ήταν άλλο πράγμα όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά τη δική μου φωνή την απέκτησα όταν βρέθηκα, νομίζω, με τον Γιώργο Ανδρέου,
0: ναι, βέβαια.
1: Με τον Κώστα Καλδάρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όταν,
0: ναι,
1: άρχισα, λέει, να τραγουδάω πια τα τραγούδια, τα δικά μου, το Ζούθιερ, το Πορτοκάλογλου, το Λιβαδά.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδια μεγάλα και σημαντικά μέσα στα χρόνια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του, όλο αυτό, της παράβασης του λαϊκού μας τραγουδιού. Όλα αυτά έχουν σε βάζουν σε μια άλλου είδους κατάσταση. Αν μάθεις λοιπόν το πώς λέγεται ένα κείμενο και πώς, όπως δηλαδή ένας άνθρωπος μελοποιεί ένα υπέροχο κείμενο, έτσι είναι και ο τραγουδιστής, πώς θα πει τα λόγια ώστε να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λένε.
0: Mm-hmm. Έχει αλλάξει ωστόσο κάτι μέσα σου, η φωνή για παράδειγμα, το αυτή, ή ακόμη και ο τρόπος που ακούς τους στίχους στην πορεία του χρόνου?
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι είμαι πιο μέσα σε αυτό.
0: Άρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τραγούδια που σήμερα τα λες διαφορετικά από ό,τι τα έλεγες, ας πούμε,
1: πάντα,
0: πριν από... Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή, ειδικά αυτό, Γιάννη, ξέροντας ότι τα τραγούδια όλα αυτά που... Εκτός από, δηλαδή, τα τραγούδια αυτά τα λέω εδώ και 25, 30,
0: έτσι,
1: 35 χρόνια. Αν δεν τα έλεγα με άλλον τρόπο, αν δεν έψαχνα μια οπτική διαφορετική σχεδόν κάθε φορά,
0: mm-hmm,
1: αλλά σαφέστατα μέσα στις δεκαετίες και στο πόσο πιο οριμότητα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι μια εμπειρία το να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό.
0: Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα τραγούδι, Ελένη, να αντέχει στον χρόνο? Γιατί εντάξει, σήμερα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει αυτό που λέμε viral μέσα σε λίγες ώρες, έτσι, να ξεχαστεί μετά από κάνα δύο εβδομάδες. Εσύ όμως έχεις κάνει τραγούδια, δίσκους που αντέχουν μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο εσύ, πολύ συναδελφούς.
1: Γιατί εκείνη την εποχή τα ακούγαμε πάρα πολύ, τα ακούγαμε διαφορετικά. Δεν ήταν μέσα στην ανάλωση που μπορείς να τα βλέπεις κάθε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποια τραγούδια να γινόταν αναγνωρίσιμα στον πρώτο μήνα ή στο πρώτο εξάμηνο, αλλά ο τρόπος που άκουγε ο άλλος τον τραγουδιστή, περίμενε να έρθει το καλοκαίρι για να τον δει live, να πάει στη συναυλία και να τραγουδήσει τα τραγούδια που άκουγε στο CD.
0: Έτσι,
1: οπότε
0: στην κασέτα.
1: Το CD στην κασέτα, βέβαια στα βινίλια, γιατί εγώ πέρασα και από αυτήν την εποχή. Στο τέλος όλα την πέτυχα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm. Είναι η σύνδεση λοιπόν με το υλικό, είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όχι με 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, έτσι, με όλο το δίσκο.
0: Έτσι. Γιατί τώρα δυστυχώς αυτό γίνεται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, συνήθως, έτσι.
1: Και πιστεύω ότι τελικά δεν επιτρέπει στους νέους δημιουργούς να λειτουργήσουν, τους ταλαντούχους εννοώ, να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει. Βλέποντας δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο νέος τρόπος. Mm-hmm. Γιατί και αυτό το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Μετά από τον κορονοϊό, τα πράγματα αλλάξανε.
0: Mm-hmm.
1: Εντελώς.
0: Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα, αυτό, έτσι, και συναυλιακά και παντού. Ναι.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, εγώ το συζητάω αυτό με νέες κοπέλες που τραγουδάνε υπέροχα, γιατί έχουμε σούπερ ταλαντούχα πλάσματα. Και ακούω την αμηχανία τους, μου τη λένε, τη συζητάμε δηλαδή. Την αμηχανία ή των ανθρώπων που γράφουν, που είναι πραγματικά ένα και λίγο θέμα τύχης, τι θα αρέσει, τι, πώς και τα λοιπά, θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε viral για να μπει λίγο στο μάτι του κόσμου και να ψάξουν και κάποιο άλλο τραγούδι και κάτι άλλο δικό σου που έχει ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια αμηχανία τα τελευταία χρόνια, ακόμη και για τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και εκφραστές της γενιάς.
0: Ναι.
1: Της νεότερης γενιάς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και πού θα βγει.
0: Δεν ξέρουμε. Αν το ξέραμε, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν το ξέρουμε. Γιατί η εποχή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Έχουμε περάσει τώρα και στο AI. Άλλη ιστορία αυτή πάλι. Βλέπουμε τραγούδια να κυκλοφορούν.
1: Τρομακτικό,
0: δεν είναι. Γράφω στίχους, λέει, μέσω AI και μουσική, αλλά και ερμηνεύω πολλές των περιπτώσεων.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Απίστευτο, ναι. Δεν ξέρω αν λέγεται τέχνη αυτό, όπως και να είναι όμως. Εσύ, όταν έχεις μπροστά σου ένα κείμενο γραμμένο τώρα, θα σε πάω αλλού, από μια μάνα για το παιδί της. Υπάρχει τρόπος να μπει σε ένα στίχο μόνο σε ερμηνεύτρια Ελένη Τσαλιγοπούλου?
1: Καλά, τώρα σοβαρά. Δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες. Είμαι μάνα, τελεία και πάντα.
0: Και το έχεις αποδείξει με το τελευταίο τραγούδι που κάνατε με το Σπύρο, έτσι.
1: Α.
0: Που εδώ.
1: Αυτό...
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα νανούρισμα απλά, έτσι. Εδώ συμβαίνει, μάλλον δεν είναι καθόλου νανούρισμα. Δεν προσπαθεί να συρρεμήσει. Σχεδόν το αντίθετο. Έτσι. Σου προκαλεί μια αντίφαση.
1: Προσπαθεί να αφυπνίσει.
0: Να αφυπνίσει, ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτά θεωρούμε πολύ αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Στην κοινότητα. Το σχολείο, το παιδί, το μεγαλώμα, το αυτό που μου αλώνουν, τα παιδιά, τα αυτά, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, έρχεται αυτή η κυρία, μητέρα του Ζακ, και λέει, τι λέτε, έχασα το παιδί μου, προτιμούσα να κάνει φασαρίες, να είμαι θυμωμένη όλη μέρα μαζί του, αλλά θα ήθελα το παιδί μου να είναι εδώ, να είναι ανακατεμένο το δωμάτιο. Δηλαδή, από τα πιο σημαντικά κείμενα που έχω τραγουδήσει αυτό.
0: Ήθελα η φωνή σου να απλωνόταν, λέει, και να γινόταν κραυγή λύκου, έτσι. Και όχι να γίνεις σύνθημα. Πόσο σημαντικά λόγια, ναι. Πόσο
1: πολύ, πολύ, δηλαδή. Δεν ξέρω αν γράφει, δεν έχω τόσες πληροφορίες. Έχω την εντύπωση αυτή η γυναίκα όμως ότι μπορεί να, να μιλήσει με σπουδαία ποιητική, συλλογική, φοβερό ένστικτο της ποίησης για κάποια θέματα. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον η γυναίκα αυτή. Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάντως εγώ αισθάνθηκα όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό ότι... έπρεπε, πώς θα το πω, να προστατεύσεις τον πόνο που υπάρχει μέσα στους στίχους και σε κάποιες των περιπτώσεων μπορείς και να τους αφήσεις έτσι να ακουστεί χωρίς φίλτρο, να ακουστεί ο πόνος μάλλον χωρίς φίλτρο.
1: Ναι, βέβαια. Μα νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία που είναι πραγματικά δεν... δηλαδή θεωρώ ότι έκανα προσπάθεια ώστε να μην σπάει η φωνή.
0: Λογικό.
1: Στην κυριολεξία,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: στο live,
0: ναι,
1: αλλά και όταν πήκαμε στην περιπέτεια να το ηχογραφήσουμε με ένα όργανο μόνο. Δηλαδή, αν δεν είχα όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων της δημοτικής παράδοσης, πραγματικά και αυτά είναι εξαιρετικά συγκινητικά κείμενα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τις πρώτες στιγμές που τραγουδούσα αυτό το κομμάτι μέχρι αυτό που διάλεξα τελικά να μείνει, είχαμε πολύ μελόδραμα. Άθελά μου. Ενώ δηλαδή ότι ήταν, έκλαιγα το κομμάτι λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί δυστυχώς είμαι μάνα.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Και
0: έτσι,
1: μόνο
0: έτσι,
1: αυτό, ας πούμε, την ιδέα αυτής της απώλειας, νομίζω ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια.
0: Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, το τραγούδι πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη και τώρα και σαν κοινωνική μνήμη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Ναι,
1: το τραγούδι το κάνει αυτό.
0: Το τραγούδι το κάνει αυτό, ναι. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να μην ξεχαστεί ένας άνθρωπος, δεν είναι?
1: Αλίμονο. Έτσι και αλλιώς πάντα γράφονται τραγούδια για ανθρώπινες υπάρξεις. Πάντα, από ό,τι θυμόμαστε από την παράδοση, όλοι μιλάνε για τη Μαρία, για τη Φροσύνη,
0: έτσι.
1: Έτσι, ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, σκέψου δηλαδή από
0: Ξαρχάκος,
1: τι υπέροχα κείμενα τα οποία μιλάνε για ανθρώπινες υπάρξεις.
0: Να σε ταξιδέψω τώρα σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό. Γιατί εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που πρόσφατα ζευγαρώνουν οι Λεύτκες. Πες μου λίγο για αυτήν εδώ τη συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου που έχει τόσο ενδιαφέρον επίσης.
1: Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει τα τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθώ, είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Καταφέρνει να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από τη δυσκολία της ζωής. Δηλαδή εμπνεώμενη μέσα από αυτό. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός που περνάει δύσκολα όπως όλοι και προσπαθεί να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από όλα αυτά τα δεινά της ζωής. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ. Πραγματικά θεωρώ ότι η Μαρία Παπαγεωργίου δεν είναι μόνο απλά μία τραγουδίστρια ή μία τραγουδοποιός, όσες φορές το καταφέρνει, είναι κάτι λίγο πιο ολόκληρο. Δηλαδή έχει έναν τέλειο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές της, κοινό. Βρίσκει και εφευρίσκει τρόπους και για τον εαυτό της, αλλά και για να βοηθήσει ανθρώπους. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι τόσο νέα.
0: Είναι και αυτή η νέα γενιά των τραγουδοποιών, όπως είπες και των ερμηνευτών, που σε κάνει, βρε αδερφέ, να συνομιλείς μαζί της. Μαζί τους γενικότερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μέσα σε αυτή τη γενιά δηλαδή σοβαρολογεί και πάει από το δύσκολο δρόμο. Όχι μέσα από την ευκολία. Γιατί υπάρχουν και πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που προσπαθούν να βρουν λίγο έναν εύκολο τρόπο για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Εγώ λέγοντάς το αυτό, ξέρω ότι τι κόσμο κουβαλάνε πίσω τους και ότι ουσιαστικά θέλουν να έρθουν σε μια επαφή με το κοινό για να έχουν επαφή μαζί και να δείξουν το πολύ καλό τους τρόπο.
0: Ναι,
1: ναι. τροπογραφής, έτσι, ναι, για συνθέτες μιλάω και για ανθρώπους πολύ σημαντικούς που καθορίζουν και που θα καθορίσουν την επόμενη γενιά αυτή.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά φέτος, σήμερα πάντως, που κάνουν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Απλώς το θέμα είναι το πώς θα φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, στον ακροατή.
1: Θα φτάσουν.
0: Σιγά σιγά.
1: Δηλαδή τα καλογεράκια έχουν βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο να έρχονται σε επαφή με το κοινό.
0: Σωστά.
1: Λέγοντας πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και όπως και η Νεφέλη Φασούλη.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Που είναι, δεν μιλάω για τη Μάρθα. Η Μάρθα είναι
0: καλά, η Μάρθα
1: πιο...
0: Θεωρείται
1: πολύ
0: πιο παλιά.
1: Ενδιαφέρον ο τρόπος της.
0: Ναι,
1: εξαιρετικά ενδιαφέρον, μοναδικός θα έλεγα.
0: Να σου πω, Ελένη Τσαλιγοπούλη, τώρα. Καλά, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτό τον τίτλο που εγώ όταν τον άκουσα, το Reunion, αναφέρομαι εκεί. Εντάξει, λέω, αυτός ο τίτλος συνήθως ξέρω ότι κοιτάει προς τα... Έχει και μια ματιά προς τα πίσω. Εδώ όμως τι γίνεται? Κοιτάζεται μπροστά. Πώς έγινε αυτό, αυτή η συνέντευξη μετά από 20 χρόνια με τον Κώστα?
1: Νομίζω ότι το χρωστούσαμε ο ένας.
0: Δεν το χρωστούσε μετά από τόσα χρόνια ακριβώς. Επιτυχιών και, ναι.
1: και φιλίας.
0: Και φιλίας, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Τα κομμάτια αυτά, ας πούμε, έχουν η στιχουργική τους δηλαδή, που είναι και ορισμένα, και ένα είναι της Χαρούλας και δύο-τρία είναι της Αγλαίας.
0: Ναι.
1: Που είναι η σύντροφος του Κώστα Λιβαδά, η Αγλαία, που την έχει κάνει ακριβώς όπως τα ίδια. Έχουν την ίδια τρέλα, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω ότι ο Κώστας ξέρει να μιλάει για τη γυναικεία, πώς να το πω, όχι, τη γυναικεία ψυχή.
0: Ψυχή. Ιδιοσυγκρασία.
1: Δηλαδή, γράφει, ας πούμε, έχει ένα ερωτικό τραγούδι που πραγματικά βρίσκει ένα πυρήνα, βρίσκει κάτι βαθύτερο.
0: Ναι.
1: Κάτι βαθύτερο σε όλα τα τραγούδια. Ο τρόπος που γράφει, καλά, οι μελωδίες του, ο τρόπος του που είναι ένα μπλεντάρισμα από μια πάρα πολύ καλή ψηλή pop, αλλά συγχρόνως και μια ένταχνη γραφή, ένα λυρικό τρόπο, όλο αυτό. Κάνει αυτό το άλμπουμ των 7 τραγουδιών μοναδικό.
0: Έτσι.
1: Και είναι πραγματικά μετά από χρόνια που αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα των φίλων ή και ακόμη και από τα ραδιόφωνα που εξακολουθούν και παίζουμε όλα τα τραγουδιά του άλμπουμ. Γιατί από ό,τι μου λένε είναι τραγουδένια.
0: Αυτό. Τραγούδια. Το είπες πολύ σωστά. Τραγουδένια, τραγούδια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που μας λείπει στην εποχή μας.
1: Κάτι που μας λείπει πραγματικά.
0: Και όπως αυτά τα τραγούδια του παρελθόντος που κάνατε με τον Κώστα μπήκαν στη ζωή μας και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Και ήδη ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται, έτσι.
1: Αυτό το εύχομαι. Γιατί και τους το λέω κάθε φορά. Γιατί παίζουμε. Τα τραγούδια του Λιβαδά είναι και. Τι να σα πω τώρα, το μισό μου ρεπερτόριο.
0: Ναι, ψέματα. Και άλλο μισό του Ανδρέου, α απεντάξει.
1: Θέλω να πω ότι. Το λέω αυτό όμως, ότι. Κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει η σύνδεση. Η πραγματική σύνδεση με ένα τραγούδι, με ένα άλμπουμ. Ότι. Εδώ έρχεστε εσείς, έρχονται παιδιά τα οποία είναι 18, 20 μέχρι 25, που τα ακούγανε οι γονείς τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα για πίσω 30
0: χρόνια. Αυτό δεν είναι η δύναμη του καλού τραγουδιού,
1: αυτό
0: του αληθινού τραγουδιού. Αυτό.
1: Αυτό, ναι. Ναι. Το πώς διαδέχεται μια πολύ καλή μελωδία την εποχή, τις εποχές. Και πώς συνεχίζει και πώς τη βρίσκει. Ένας νέος, ας πούμε, για να ονειρευτεί μέσα από ένα τραγούδι. Δηλαδή, τι πιο συγκινητικό πραγματικά έχει σε αυτή τη δουλειά από την επαφή με τον κόσμο, όχι μόνο τη στιγμή που γίνεται το live, αλλά όταν εγώ βλέπω τον κόσμο αυτόν μπροστά να συγκινείται πραγματικά, να βλέπω τα πρόσωπά τους να είναι συγκινημένα με τα τραγούδια αυτά, να βροντοφωνάζουν τα λόγια από αυτά τα τραγούδια. Ενώ έχουν γραφτεί πριν από 25 και 35 χρόνια.
0: Ναι, Ελένη, όμως από την άλλη, όταν βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα σε σένα, δηλαδή επάνω σε σκηνή να ζεις κάθε λέξη, κάθε νότα, κάθε τραγούδι, δεν γίνεται ο άλλος να μην μπει μέσα σε αυτό που ερμηνεύει.
1: Ευχαριστώ.
0: Μα αυτό δεν είναι, αυτό κάνεις χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάντα
1: εγώ,
0: αυτό έκανες.
1: Αυτό ζω.
0: Ναι, με αυτό ζεις. Μα και εμείς γι' αυτό ζούμε από κάτω.
1: Αυτή είναι η ζωή μου, να είμαι εμπλεκόμενη με την πολύ καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε τι λες, γιατί και οι εποχές είναι...
1: Σωματικά με τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι,
1: με τον τρόπο
0: ναι.
1: αυτόν όλος.
0: Έτσι.
1: Όντως το αισθάνομαι δηλαδή... σχεδόν συνωμοτικά το λέω.
0: Και ξέρεις κάτι, από την αρχή όλα αυτά τα χρόνια πάντα δοκίμαζες πράγματα που εντάξει, που μπορεί ακόμη να σε έβγαζαν και από την ανασφάλεια, από την ασφάλειά σου μάλλον.
1: Βέβαια, εννοείται. Για μένα ο πιο εύκολος δρόμος ήταν να κάνω δίσκους με λαϊκούς συνθέτες.
0: Βέβαια,
1: ειδικά μετά το 97 που βγήκε ο δίσκος κάθε εποχή. Που ήταν το Είσαι ένα περιστέρι.
0: Ακριβώς.
1: Που ήταν το Φτερωτό μου τραγουδάκι.
0: Φτερωτό μου, ακριβώς.
1: Υπέροχα τραγούδια αυτά όλα. Αλλά κατάλαβα ότι εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Που να μπω σε ένα μαγαζί και να τραγουδάμε μονάχα παλιά λαϊκά τραγούδια. Καταρχήν, αισθάνομαι ότι με τα παλιά λαϊκά τραγούδια έχουμε ασελγήσει αρκετά. Ειδικά στις πίστες.
0: Ως προς τον τρόπο. Α, στις πίστες εννοείς. Ναι.
1: Στα μεγάλα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς το περάσαμε και η δική μου γενιά το πέρασε.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο μέρος με τα δικά μας τραγούδια και το δεύτερο μέρος με τα λαϊκά τραγούδια. Ειδικά αν έχει και τον τίτλο της λαϊκής τραγουδίσεως.
0: Ναι,
1: έτσι μιλάω τώρα για τους τραγουδοποιούς που λέγαν τα τραγούδια τους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οπότε εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή έχανα το ενδιαφέρον μου για υπέροχα τραγούδια. Άρχισα σιγά σιγά να μην τραγουδάω τα λαϊκά τραγούδια, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που τα αντιμετωπίζαμε εμείς καταρχήν σαν τραγουδιστές και μουσικοί, και δεν μου άρεσε καθόλου και ο τρόπος που έβγαινε με προς τον κόσμο. Εγώ τα λατρεύω τα λαϊκά τραγούδια και ήθελα να τους λέω τραγούδια κιόλα λαϊκά, τα οποία δεν ήταν τόσο φθαρμένα μέσα μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Οπότε σιγά σιγά το έβγαλα αυτό από τα προγράμματά μου.
0: Και έκανε το δικό σου Απόστολο Καλδάρα τώρα, έτσι.
1: Καλά,
0: μην το ξεχνάμε κι αυτό.
1: Δεν το η εξαίρεση είναι εκείνη η χρονιά που παίξαμε και με τον Μανώλη Πάπο, γιατί είχαμε κάνει το άλμπουμ, ας πούμε, αυτό, το φοβερό με τα τραγούδια του Απόστολου, με έναν μοναδικό τρόπο, έτσι, με τον
0: άλλος τρόπος,
1: Μανώλη
0: δικό
1: Πάπο,
0: ναι.
1: Με τον Φώτη Σιώτα, mm-hmm. με τον Άκη, με τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου,
0: mm-hmm.
1: που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ τόσο αφαιρετικά, ενώ και σε ορχήστρα, αλλά και σε άποψη. Είναι ένα αριστούργημα. Σκέφτομαι δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο χρόνο, αν το επιτρέψει δηλαδή αυτό ο τρόπος, η μνήμη, ο τρόπος που θα συνεχίσει δηλαδή το τραγούδι να υπάρχει, ένα μικρό αριστούργημα.
0: Τώρα...
1: Κάτι που το λέω ότι δεν ξέρω, δεν έχω και πάρα πολλούς τρόπους να μπορέσω να το παίξω αυτό το άλμπουμ. Το έπαιξε εκείνη τη χρονιά και όχι τόσο... με ακρίβεια, γιατί ήταν καλοκαίρι, γιατί, χίλια δυο γιατί.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά αυτό θεωρώ, ότι αυτά που είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ δεν μπορείς τελικά να τα βγάλεις όλα έξω και να μπορείς να τα φέρεις σε επαφή με το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό είναι κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σου πω και την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ τώρα στη φάση αυτή που είμαι. Δηλαδή με ενδιαφέρει όταν ήμουν νέα και γινόταν εκείνο hot, ήταν όλα τα τραγούδια να γράψουμε για τη γενιά μας, να μιλήσουμε για αυτό που μας συνέβαινε και τον τρόπο της εξέλιξης μουσικής. Τώρα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ όλο αυτό. Δηλαδή έχω κατά νου τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, είτε σε live είτε σε δισκογραφή, να τα κάνω από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έχω.
0: Τι ωραίο που τα ακούμε αυτό. Ναι. Πάντως εσύ πάντα έκανες αυτό το πράγμα, δηλαδή φουτούσες έτσι και αλλιώς σε διάφορα μουσικά ρεύματα, στίχους και τα λοιπά.
1: Με τους μικρό το θυμάσαι.
0: Βέβαια, Είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν κάτι πραγματικά αναπάντεχο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Νίκος Μπιτζένης και μικρό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια, το οποίο έγινε ένα εξαιρετικό live του, έχει και εικόνα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Max Secret Concert.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ναι. Ακόμη και στο Αργεντίνα τώρα που θυμάμαι, και εκεί υπήρχαν διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια, αλλά είχαν μια τόσο ωραία ιστορία να πούνε όλα εκείνα. Έτσι. Και, εντάξει, τώρα βλέπω μια ερώτηση ακροατή, ποια θεωρείς, ας πούμε, ποιο δίσκο θεωρείς σταθμό στην πορεία σου. Δεν νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις αυτό. Μπορείς.
1: Α, εντάξει. Νομίζω ότι το Κορίτσι και Γυναίκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
0: Καλά.
1: Το να μ' αγαπάς.
0: Ναι,
1: το να μ' αγαπάς. Αυτό, δηλαδή, με έβαλε λίγο στο χάρτη κατευθείαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ζήκας έκανε μάγια με το Σεπακιάδουσε.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμη και τώρα, το πρώτο τραγούδι δηλαδή της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς, ακόμη και τώρα είναι hot.
0: Τι, αυτό πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια? 80, πότε ήταν, 87? Αυτό.
1: 87, 40 χρόνια του χρόνου.
0: Πω, απίστευτο, ναι. Ναι, τώρα που μου πει 40 χρόνια και μιλούσα με τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο, κλείνει 40 χρόνια από το πότε βούδας, πότε κούδας, και θα κάνουμε συνέντευξη την άλλη εβδομάδα. Και λέω, κοίτα τώρα, 40 χρόνια, απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε ξανά στα live που ετοιμάζεις το επόμενο διάστημα, και τι σκέφτεσαι για αυτό το χειμώνο που έρχεται?
1: Θέλω καταρχήν να πω για τη Μαρία Παγιοργίου.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι μεγάλο ευχαριστώ που σκέφτηκε να μου δώσει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Χθες, μάλιστα, η Μαρία Παγιοργίου είχε μια συναυλία στο Φιλοπάπου, σε αυτό το υπέροχο θέατρο της Δώρας Στράτου. Και πήγα ως guest και είπα αυτό το υπέροχο κομμάτι και αισθάνθηκα βαθιά συγκινημένη. Μ' άρεσε τόσο πολύ, όχι μόνο στην, μέσα στο στούντιο, αλλά και στη live εκδοχή του. Και πραγματικά, δηλαδή, όλα αυτά που έγιναν μέσα στη διάρκεια αυτή του, μέσα στον τελευταίο χρόνο, για μένα έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μέσα μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ο δίσκος του Κώστα που καταφέραμε επιτέλους να τον βγάλουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του Κώστα τώρα, όχι μόνο, θα είναι. Αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά του.
0: Το reunion. Ναι.
1: Θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βραδιά απονομή και αυτά του δίσκου αυτού.
0: Τι ωραία.
1: Εδώ στην Αθήνα, και θα παίξουμε τα τραγούδια του Κώστα όλα.
0: Πότε είναι αυτό προγραμματισμένο ή νωρίς ακόμα να πούμε?
1: Είναι νωρίς να σας πω.

0: Δηλαδή, γιατί με τον Ανδρέου κάναμε πολύ σημαντικά πιάνο φωνή μέσα στα χρόνια. Τώρα, αυτό ακριβώς που είμαι τώρα και το πώς βλέπω τη μουσική και τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Και επίσης, το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξουμε στο κύτταρο, αλλά Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ.
1: Αργότερα, ναι, την άνοιξη.
0: Μου αρέσει πολύ αυτή η αίσθηση του κύτταρου, ας πούμε, πώς είναι, που είναι λίγο καθιστό, λίγο όρθιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ωραία...
1: Κλασικό μαγαζί αυτά. Ναι,
0: και νομίζω ότι η χρονιά, η επόμενη, το 27 θα είναι η χρονιά μου, γιατί είναι 40 χρόνια από τον πρώτο μου δίσκο που λέγαμε το Σοπακιάκουσε και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου πια. Και το καλοκαίρι, κάποιες μεγάλες συναυλίες, μια ωραία γιορτή τέλος πάντων.
1: Τι ωραία. Καλά, μέχρι τότε ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα το πιο κοντινό είναι 3 Οκτώβρη, έτσι, στην Θεσσαλονίκη.
0: Αύριο
1: είναι το πιο κοντινό, μεθαύριο στην Κύπρο.
0: Μεθαύριο στην Κύπρο, παίζουμε στο Κούριο με την μπάντα μου και θα έχουμε και μια μικρή σύμπραξη με τον Βασιλόπουλο.
1: Τι ωραία,
0: γιατί θα παίξει και ο Βασιλόπουλος πριν από εμάς, είναι φεστιβάλ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί και θα σμίξουμε και θα παίξουμε και κάποια κομμάτια από τα δικά μου Βαλκάνια, της Νάουσας.
1: Τι ωραία. Ναι.
0: Και βεβαίως 3 του μήνα η γιορτή της μικρής πατρίδας, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, με την ορχήστρα, την συμφωνική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, με τον Μάριο Φραγκούλη, με τον Κίτσο, με την Κορίνα Λεγάκη, με τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον πρώτο που τραγούδησε τα τραγούδια της μικρής πατρίδας.
1: Αξεπέραστη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια. Αξεπέραστη. Πολύ χάρηκα που φαίνεται ο Παντελής.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλά για μένα, ένας φίλος ακροατής από Σέρες είναι αυτός, από ό,τι μου γράφει. Λέει: ο αγαπημένος μου δίσκος είναι άλλος. Λέω: ποιος? Αγαπημένο μου ημερολόγιο. 2005 μου λέει.
0: Βέβαια.
1: Άλλος τρόπος ερμηνείας.
0: Ναι. Καλά. Ξέχασα να σου πω. Δεν πιστεύεις τι προγραμματάρα κάναμε με τη Γαλάνη και με την Εσουβιαντίνα.
1: Για πες μου.
0: Μα ήταν συγκλονιστικό.
1: Ήταν δυνατό να μην γίνει έτσι, Ελένη.
0: Η Δήμητρούλα μου. Τι να σου πω τώρα, αυτή η οντότητα, ας πούμε, η δύναμη της φύσης.
1: Έτσι είναι.
0: Η διάβγειά της, η όρεξή της, η ανησυχία της, η αγάπη της στους μουσικούς. Πραγματικά, εκτός ότι κάναμε ένα πρόγραμμα που ήταν συγκλονιστικό, πόσο χώρο έδωσε σε όλους αυτούς τους μουσικούς και ήταν πολύ. Mm-hmm. Μέσα επί σκηνής, νομίζω, 14.
1: Πω. Ναι, καλά τώρα, Εστουδιαντίνα, να μου λες.
0: Ένα μεγαλείο, ναι, πραγματικά.
1: Καλά, τη θυμάμαι τώρα, τι μου θύμισες, ξέρεις.
0: Δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ έτσι, όπως φέτος το χειμώνα και πόσο ωραία έπαιξε. Όλο αυτό το υπέροχο ρεπερτόριο όμως.
1: Ναι. Μου θύμισες τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη, 1997 πρέπει να ήταν, στο φεστιβάλ του Άρδα που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να τρέχει μέσα στα αντίσκηνα και να ψάχνει, όπου ακούγει μουσικές και να ψάχνει και κασέτες να μαζεύει κτλ. Απίστευτο. Και συνεχίζει να το κάνει, έτσι.
0: Συνεχίζει να το κάνει. Και τώρα ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες και όλα να κάνει το αφιέρωμά της, να δηλώσει την αγάπη της για τη Μαριανίνα Κρίζη.
1: Ορίστε, ναι, ακριβώς.
0: Απίστευτο, με την Σαβίνα Γιαννάτου και Γιάννη Παλαμίδα. Ναι. Μια ωραία ορχήστρα. Τι να σας λέω.
1: Τώρα να σου πω, αυτό που περιέγραψε λίγο πριν με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εστουδιαντίνα, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να καταγράφονται και να φτάνουν πια και σε...
0: Δεν έχουμε καταγράψει την παράσταση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή που θα...
1: Για να βγει.
0: Για να βγει. Αν έχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Θέλω να πω ότι η live εκδοχή, ας πούμε, είναι καλά να έχει και εικόνα.
1: Έχεις δίκιο στην εποχή μας, να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Οπότε δεν ξέρω πώς είναι εφικτό, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς οι εραστές του ραδιοφώνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι. Και αυτό τώρα τι να λέμε. Μπορεί να βγει ένα κομμάτι, δύο, ίσως. Δεν είμαι και σίγουρη. Τώρα εγώ αυτό σχεδιάζω.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή θα ξαναγίνουν και κάποιες παραστάσεις με τη Δημητρούλα, μπορεί να είναι ας πούμε, τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη.

0: εκεί στο θέατρο Δάσους, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο στην Αθήνα σε ένα μεγάλο θέατρο. Πάντως νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει σε κάποιο από τα Μέγαρα ή σε κάποιο από τα θέατρα, είτε αυτό η Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή για να μπορέσει
1: λογικό να βγει. Για να ταξιδέψει έτσι αυτούσιο τουλάχιστον, ναι. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας και χάρηκα πολύ που τα ξαναείπε μετά από καιρό. Θα ξανανταμώσουμε. Άνω τελεία βάζουμε.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Και εγώ, Ελένη Τσαλικόπουλου. Σε ευχαριστώ για όσα έχεις μας χαρίσει μέχρι τώρα, για τη φιλία σου, για τα πάντα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Να είσαι καλά. Ήταν η Ελένη Τσαλικόπουλου. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, είναι λίγο πραγματικά. Ζευγαρώνουν οι λεύκες. Μαρία Παπαγεωργίου.

Μέριν, η απίστευτη σύμπραξη της Ελένης Αλιγοπούλου με μια άλλη δημιουργό, την αγαπημένη Μαρία Παπαγεωργίου, ζευγαρώνουν οι Λεύκες και η ίδια η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ελληνίτσα μας, έτσι την ξέρουμε εμείς, έτσι τη λέγαμε από παλιά και έτσι την αποκαλώ πολλές περιπτώσεων, από τα πρώτα της. Μας είπε και η ίδια λίγο πριν για αυτό το άλμπουμ της, Σταθμός στην πορεία της, 1987, ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Σε μια άλλη διασκευή εδώ, ναι.

Νωρίτερα, κουβεντιάσαμε την Ελένη Τσελικοπούλου και για αυτό το υπέροχο άλμπουμ, για το δικό της Απόστολου Καλδάρα. Ένα μικρό απόσπασμα. Ευτυχία Παπαγιονοπούλου, Απόστολος Καλδάρας.

Και από τον Απόστολο Καλδάρα στον Κώστα Καλδάρα, στον ιό, άλλη μια σπουδαία συνεργασία της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Αύριο θα ταξιδέψουμε πριν από τον έρωτα. Μαζί μας θα είναι η Σαλίνα Γαβαλά, η αγαπημένη. Και για το κλείσιμο, από το Reunion βέβαια, δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς. Στον ήχο ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κερλίδης. Μια υγεία να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παρανόμως ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διηλιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όμως και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια όπως τάζει η αντιπολίτευση, τόνισε. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Προτείναμε πρόσθεση μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχτεί η αθότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητα, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημείωσε το Πασόκ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
7: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
8: The Kidot Festival!
6: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
8: Και άπειρο παιχνίδι!
7: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
8: Εισιτήρια more.com.
6: Πληροφορίες kidot.com.
8: Θα είσαι και εσύ εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι για σένα, Απόστολε Κοσμόγλου, το ξέρεις. Rose Tattoo, Dropkick Murphys, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη στην παρέα μου εδώ στο Viber είναι και ο φίλος μου, ο Νίκος. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας, 5 με 7. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λίγο. Πολύ τα λέμε όλα, κυρίως ακούμε πολύ και καλή μουσική. Και αυτό το φθινοπωρινό απόγευμα της 3ης, 29 του Σεπτέμβρη. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη, υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο. Γενικά είναι αυτή η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Ξεκινάς με μπουφάν, φοράς κάλτσα, τη βγάζεις κατά τη διάρκεια της μέρας την κάλτσα, βάζεις το κοντομάνικο το μεσημέρι. Μετά το απογευματόβραδο αρχίζεις πάλι και κρυώνεις, ξαναβάζεις την κάλτσα. Αλλά είπαμε κάλτσα με σανδάλι μαζί. Ακόμα καλύτερο. Με κρόκς. Αυτό, ναι. Ή με καλοκαιρινή παντούφλα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πιστέψτε με, δεν θέλω καθόλου μα καθόλου να πετάω φαγητό. Δηλαδή, ακόμα και μία γουλιά γάλα, ρε παιδί μου, να έχει μείνει και να είναι ξυνισμένο, θα το πιω. Δεν θέλω καθόλου. Επίσης Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και τέλος Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά εδώ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, αν κάνω έτσι γρήγορα ένα έτσι, μάτι, ένα βλέφαρο, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς μία μικρή παραφωνία. Βρέπω εκεί στη Μοναστηρίου, κατά τα άλλα είμαστε εντάξει. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι reporters. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Τρέχουμε τώρα, Within Temptation και Faster και φύγαμε και ελάτε εδώ στο Άκου να δεις.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εύχομαι γρήγορα ανάρρωση, καλή ανάρρωση και όλα περαστικά να είναι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε εσείς, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Ευελπιστώ αυτή τη στιγμή ότι είτε σιγά σιγά χαλαρώνετε, δηλαδή πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από τις εργασίες σας, είστε στο σπίτι ή αυτή τη στιγμή ακόμα καλύτερα σε μία βόλτα. Εντάξει, η παραλία λίγο σιγά σιγά νομίζω ότι την αποχαιρετάμε και τα μπάνια στη θάλασσα, εγώ τουλάχιστον, διότι θεωρώ ότι την Κυριακή που πέρασε έκανα το τελευταίο μπάνιο για το καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, πάμε τώρα, μιας και είπαμε για τα του καιρού, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια βλέπω και για αύριο Τετάρτη, δηλαδή πάλι έχουμε 15 με 24 βαθμούς Κελσίου και κάποιες νεφώσεις. Ο Οκτώβρης από την άλλη, που είναι πρώτο πυλών, έρχεται με φθινοπορεινή διάθεση, με διαδοχικές διαταραχές. Σύμφωνα με την 15ήμερη προοπτική που παρουσιάζει ο Θοδωρής ο Κολυδάς, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια, καθώς διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάζουν κατά διαστήματα τις διάφορες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και η Πελοπόννησος, αλλά γενικά σου λέει ότι θα είναι ο καιρός φθινοπορεινός. Σόπα. Οκτώβριο είναι, φθινόπωρο έχουμε, φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός. Δηλαδή, παρελθόν οι υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι πολλούς που ίσα ίσα αρχίζουν και χαίρονται και μετράνε και αντίστροφα, αν θέλετε, σιγά σιγά για τα Χριστούγεννα. Για πολλούς είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, αυτό το χουχούλιασμα. Βέβαια, αυτό το ότι δεν ξέρεις τι να φορέσεις λίγο εμένα με εκνευρίζει, γιατί είναι η ντουλάπα ό,τι να είναι. Ανακατεμένα τα πάντα όλα. Χειμωνιάτικα, φθινοπορεινά. Όχι χειμωνιάτικα. Φθινοπορεινά, καλοκαιρινά. Ό,τι θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, και το παπούτσι είναι επίσης ένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά, γιατί μπορεί να φορέσεις από παντόφλα μέχρι και μπότα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Evanescence μουσικά, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεγάλη τους παγκόσμια περιοδία τώρα μέσα στο 2026. Η περιοδία τους φυσικά υποστηρίζει την κυκλοφορία του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Sanctuary, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο του 2026. Η ευρωπαϊκή τους περιοδία περιλαμβάνει εμφανή σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Παρίσι, Μόναχο, Ζυρίχη, Λισαβόνα, όχι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Επόμενη σταθμή και φινάλε της περιοδίας των Evanescence είναι τον Οκτώβριο τώρα του 2026. 24 και 26 του Οκτώβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Γι' αυτό με λέει για λατζίροκου ο Βασίλης που έχω αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα, διότι ακούω Evanescence, Βασίλη, γι' αυτό όμως ευτυχώς υπάρχεις εσύ με τις υπέροχες μουσικές σου επιλογές, παύλα προτάσεις, ιδιαίτερα γύρω από την δίσκο μουσική, για όσους λέει ξέρουν από δίσκο και όχι μόνο, και φυσικά για όσους αγαπάνε. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της R3, πάρα πολύ ωραία. Miami Vice, δεν ξέρω αν θυμάστε, από τα μικράτα μας, από τα νιάτα μας, από το 1984 μας έρχεται. 5 σεζόν ήταν τότε, είχε βγει και μία ταινία μετά, αλλά δεν ήταν, πολύ φλόρι ήταν σε σχέση τώρα με τους original, θεωρώ εγώ πάντα. Λοιπόν, να σας πούμε, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ότι σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη, εκδικητική, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του συγκεκριμένου εργαζόμενου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης απολύθηκε την 3η 22 του Σεπτέμβρη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας. Του τέστην λοιπόν, τετράωρη στάση εργασίας αύριο από εργαζόμενους του Μετρό. Με τον Τζόνσον, που ήταν ο ένας εκ των δύο από τους Miami Vice, και ο άλλος ήταν ο Φίλιπ Μίχαελ Τόμας, νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε με Don Johnson και Heartbeat σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου εντοπίστηκαν μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση των Ντεμπών. Στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Δέκτο έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah, we are an American band, μας λένε οι Grand Funk Railroad, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1948, 29 του Σεπτέμβρη, γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, βασικός τραγουδιστής του rock συγκροτήματος των Grand Funk Railroad, ο Mark Farner, ή της Βίνη τα 78 κεράκια, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969 και παρέμεινε μαζί τους μέχρι και την πρώτη τους διάλυση το 1976. Και άκου να δεις τώρα, οποία σύμπτωση, σαν σήμερα, το 1973, σας πάμε έτσι στο παρελθόν, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Grand Funk Railroad με το τραγούδι We Are An American Band, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που κυκλοφόρησε το 1973. Είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εμείς εδώ, έτσι για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Μεταδίδουμε τραγούδια από εκείνες τις δεκαετίες που αγαπήσαμε, περισσότερο 70s, 80s και 90s. Μετά από τις 6 και μετά, φτάνουμε και στα zeros και στα πιο πρόσφατα φυσικά άσματα. Αν βγούμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι στα κόκκινα είναι μόνο λίγο εκεί στην Τσιμισκή, βλέπω, έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, περιφερειακός, βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έτσι θα είναι ο καιρός, περίπου όμοιος θα είναι και αύριο Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, σιγά σιγά βέβαια, είπαμε χαλαρώνουμε σιγά σιγά ρυθμούς όσο πέφτουν οι ώρες και φτάνουμε σιγά σιγά στο απογευματόβραδο. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, όχι από Kyle Minogue, αλλά το original.

Να καλησπέρισω στην παρέα του Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, αποχαιρετάμε σιγά σιγά τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά, τη φίλη μου τη Σοφία, το Βασίλη, είπαμε, μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Φυσικά έχω ετοιμάσει ήδη την παραγγελιά σου. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να ομορφύνουμε αυτή την πόλη, αυτό το γκρίζο της πόλης, και πάρα πολύ χαίρομαι με το γεγονός ότι διαβάζω ότι 59, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 59 mural artists έτοιμοι για νέες τοιχογραφίες στην πόλη φυσικά της Θεσσαλονίκης, με θεματολογία από τον πολιτισμό, από τον κινηματογράφο, αλλά και από τα vibes και την προσωπικότητα που βγάζει αυτή η πόλη στον κάθε ένα από εμάς. Μία δεξαμενή λοιπόν με 59 mural artists δημιουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας το δρόμο για μία σειρά τοιχογραφιών σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου και μάλιστα κατέθεσαν το πορτοφόλιό τους, τις ιδέες τους, το έργο τους. Είναι έτοιμοι να πάρουν μέρος σε δράσεις δημόσιας τέχνης, να γεννήσουν καινούργια σχέδια και εικόνες και έτσι να μας υποχρεώσουν, και πολύ καλό θα κάνουν, να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά. Γιατί πολλές φορές εκεί που περπατάς, άμα τελικά μέσα στην πόλη σου, την ίδια την πόλη που έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί κτλ. Και αν υψώσεις το βλέμμα ψηλά, καμιά φορά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλη πόλη. Πόσο μάλλον όταν κοσμείται από ωραίες τοιχογραφίες. Περιμέναμε, λέει, συμμετοχή στο κάλεσμα του Δήμου, ωστόσο ο τελικός αριθμός των mural artists πέρασε κάθε προσδοκία. Πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει να διαβάζουμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Θα συνεχίσω τώρα με το I Heard It Through the Grapevine, διότι σαν σήμερα, το 1967, η Gladys Knight and the Pips κυκλοφορούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Είχε πρωτοηχογραφηθεί βέβαια από το Smokey Robinson and the Miracles το 1966, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν το τραγούδισε ο Marvin Gaye το 1968.

Άκου να δεις, ήταν 102 απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη και μπορεί να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε τις φωτογραφίες από το καλοκαιράκι που πέρασε, έτσι να βλέπουμε το άλμπουμ των διακοπών μας και ήδη να σκεφτόμαστε πολλοί από εμάς πού θα πάμε, ποιος θα είναι ο επόμενος τέλος πάντων προορισμός ή αν καταφέρουμε εκείνο το πρώτο τριήμερο που μας έρχεται η επόμενη αργία του 28 Οκτωβρίου να καταφέρουμε να πάμε κάπου. Και αν με ρωτάς ποιοι είναι οι 10 πιο ευτυχισμένοι προορισμοί διακοπών στον κόσμο, εγώ θα σου τους πω. Στην πρώτη θέση πάντως βρίσκεται η Λισαβόνα. Αναδεικνύεται στον πιο ευτυχισμένο προορισμό διακοπών στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του γνωστού διεθνούς μέσου Time Out και τον δείκτη του bookretreats.com, ο οποίος αξιολόγησε 47 προορισμούς διεθνώς με βάση παράγοντες που συνδέονται επιστημονικά, πάντα με την ευεξία, γιατί μιλάμε για τους ευτυχισμένους προορισμούς, και την καλή διάθεση. Η πορτογαλική λοιπόν πρωτεύουσα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, γιατί σου λέει συνδυάζει υψηλές επιδόσεις σε αρκετούς από τους παράγοντες που εξετάζει αυτός ο δείκτης, συγκεκριμένα σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας κατατάσσονται στην κατηγορία των μέσα εισαγωγικά υγιεινών. Αν με ρωτάς τώρα αν υπάρχει μέσα σε αυτή τη λίστα μια ελληνική πόλη, θα σου πω ότι είναι η Αθήνα στην τέταρτη θέση, και για να πούμε την πρώτη δεκάδα του Holiday Happiness, στην πρώτη θέση όπως σας προαναφέραμε είναι η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, στη δεύτερη θέση Ελσίνκη Φιλανδία, τρίτο Ορλάντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τέταρτη Αθήνα στην Ελλάδα, πέμπτη Φιγουράρι το Ενδιβούργο, υπέροχο Ενδιβούργο στη Σκωτία, έκτη Μαδρίτη και άλλη Ισπανική στην Ισπανία, η Βιέννη φυσικά στην 7η θέση στην Αυστρία, η Βουδαπέστη επίσης στην Ουγγαρία, το Όσλο στην Νορβηγία και κλείνει η δεκάδα με το Βίλνιους στη Λιθουανία. Πάρα πολύ ωραία. Πες να έχω πάει στους 5 από τους 10 αυτούς προορισμούς. Αλλά πάντα θέλεις να ταξιδεύεις και πάντα θέλεις να κάνεις και κάτι παραπάνω και διαφορετικό, γιατί σαν τα ταξίδια δεν έχει. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Τζέρι Λι Λούις, διότι είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1935, 29 του Σεπτέμβρη. Αμερικανός rock and roll πιανίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή 28 Οκτώβρη του 2022. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Τζέρι Λι Λούις άρχισε να μαθαίνει μουσική από πολύ μικρός και οι γονείς του μάλιστα για να του αγοράσουν πιάνο έβαλαν υποθήκη το σπίτι τους. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρή ηλικία. Φυσικά έγινε γνωστός με το Great Balls of Fire. Το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού Great Balls of Fire τιμήθηκε το 1988 με το βραβείο Grammy Hall of Fame, που δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής. This grace is great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. This grace is great balls of fire.

best, that's the best. Άρχισε να ψυχαλίζει και εδώ στο κέντρο, αλλά και εκεί στη Μενεμένη. Μου λέει ο φίλος μου ο Στάθης, reporters λέει του δρόμου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ψυχαλίζει και εδώ στο κέντρο της πόλης που βρισκόμαστε στην Αγγελάκη και γενικότερα στο κέντρο. Και φυσικά την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Νατάσα, η οποία μου λέει, έστω και αργοπορημένα, αφιερωμένο σε σένα, λέει, κοριτσάρα μου γλυκιά, και τα πιο όμορφα τραγούδια και φυσικά τους χαιρετισμούς στη Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Έναν άνθρωπο, λέει, να μας καταλαβαίνει όπως η Google που γράφεις Γιοφτόμπε και σε πετάει κατευθείαν στο YouTube. Αυτό, λέει, θέλουμε όλοι στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης και στη Μενεμένη, από ό,τι μας λέει ο φίλος μας ο Στάθης και τον ευχαριστούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μόλις αρχίζει και βρέχει, αυξάνεται λίγο και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα που σάρωσε στα MTV Video Music Awards, αυτή τη στιγμή θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Νάτι και η Αθηνά ψυχαλάει, μου λέει, και στην Καλαμαριά. Άρα ψυχαλάει γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Ή όπως είπε ο φίλος μου Απόστολος, βρέχει στη φτώχο γειτονιά. Λοιπόν, οδεύουμε με Live to Tell, γιατί εμένα αυτή η Μαντόνα μου αρέσει, τον 80's. Φτάνουμε 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Όπως είπε, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εβετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Λίγο πριν από το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με τη συνδρομή της αστυνομίας και υπό εισαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμι με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. «Θα αποδειχτεί η αθότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα $106 το βαρέλι, το Brent. Αύριο αναμένονται τα πρώτα μέτρα της στήριξης για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όσον αφορά τα κινητά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατάδεση νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός, φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας Πρίνου στο γήπεδο της Παναγίας. Στάση εργασία στο μετρό της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από 1 μέχρι 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8:30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις και το λάθος για να πας και στο σωστό. Λοιπόν, η Μίκρο, μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές μπάντες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, επιστρέφουν στον πολυχώρο WE, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, για μία βραδιά γεμάτη synth pop, ηλεκτρόνικα, χορό, τραγούδια που έχουν αφήσει, αν μη τι άλλο, το αποτύπωμά τους στο ελληνικό εναλλακτικό τραγούδι. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 2 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στον πολυχώρο WE, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Δέω να σημειώσω ότι μετά από μία δεκαετία περίπου παύσης, οι Μίκρο επέστρεψαν το 2024 με το άλμπουμ τους Σούπερ Ήρωες και μία σειρά εμφανίσεων που επιβεβαίωσαν πως η χημεία τους παραμένει αναλύωτη. Μάλιστα, το τραγούδι Αυτή η Πόλη, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, συνεχίζει να παίζει και σε playlist και σε dance floor και γενικότερα σε όλες τις συναυλίες. Μίκρο, λοιπόν, που μας θυμίζουν τα νιάτα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, ενδεχομένως και εμείς να σας θυμίζουμε τα νιάτα σας. Σας, διότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής παίζουμε παλαιότερα τραγούδια. Είπαμε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έρθουμε και πιο κοντά στο σήμερα όσο μπορούμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο ψυχαλίζει και στο κέντρο της πόλης, αλλά όπως είπε και η φίλη μου η Αθηνά, και εκεί ανατολικά στην Καλαμαριά, του τέστην αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στην Μητροπόλεως, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω και λίγο στη Δελφών. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Να σας επισημάνουμε, πολύ σωστά όπως είπε ο φίλος μου Απόστολος, ότι σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, από τη 1 το μεσημέρι έως και στις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει δηλαδή μετρό, αυτό θα λειτουργεί κανονικά. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Let me be your fantasy, αφήστε μας να γίνουμε η φαντασία σας, η φαντασίωση, όχι η φαντασία σας. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228.

Άκου να δεις, εδώ είμαστε, season 6, έκτη σεζόν, πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην παρέα σας και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η σεζόν. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη, διότι έχει την ψυχάλα του, έχει αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα ξαναματαβρέξει, σύμφωνα με το κινητό μου δεν θα ξαναματαβρέξει, να ξέρετε να γνωρίζετε, αλλά ο καιρός όπως και η κίνηση είναι απρόβλεπτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μιας και είπα για κίνηση, άμα βγω στους δρόμους της πόλης, θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στην Αγίων Πάντων για κάποιο λόγο. Επίσης θα αντιμετωπίσω λίγο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης, διότι εφημοτυπικά, οπότε ψυχαλάει που λέει και φίλη μου η Αθηνά, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα διαφορετική και λίγο βλέπω στα κόκκινα είναι η Παπάφη και η Μιχαήλ Ψελού. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται και οι εργασίες στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε εκεί και εκεί υπάρχει έτσι μία κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κατά τα άλλα είπαμε, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με 90s, διότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Coolio, γνωστός φυσικά για το εμβληματικό τραγούδι Gangsta's Paradise. Το πραγματικό του όνομα ήταν Artis Leon Ivy Jr. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική τη δεκαετία των 80's του 1980, αλλά έγραψε ιστορία το 1995 με το hit φυσικά, το Gangsta's Paradise, που νομίζω ότι το γνωρίζετε όλοι. Για το τραγούδι αυτό, το οποίο ακούγεται και στην ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Michelle Pfeiffer, ο μουσικός έλαβε βραβείο Grammy. Κατά την καριέρα του δε, που μετρούσε 4 δεκαετίες, ηχογράφησε 8 albums και κέρδισε επίσης 3 βραβεία MTV Video Music Awards, καθώς σας μιλούσαμε για αυτά και χθες, διότι έλαβαν χώρα και σας λέγαμε ότι η Madonna και η Taylor Swift ήταν κυρίαρχες, αλλά επίσης είχε κερδίσει ο Coolio και ένα American Music Award. Οπότε για τη συνέχεια πάμε στα 90s, πάμε στο Dangerous Minds με την υπέροχη Michelle Pfeiffer στον πρωταγωνιστικό ρόλο. I don't know what this is all about.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας η MedWatch σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των Τεμπών. Αύριο θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του γιατρίου και στο κινητό του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής Ελλήνων του εξωτερικού στα ΕΗ. Στάση εργασίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μας έφτιαξε τη διάθεση. Φυσικά ο Βασίλης κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Σκάς, σκάς, σκάσε σου. Θυμηθήκαμε εμείς τα παιδικά πάρτι. Αυτό και τα παπάκια στο νερό. Αυτό θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Και όπως λέει και ο φίλος ο Βασίλης, έτσι, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν όμως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα, φθινοπωρινό απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Και επειδή γύρω μας είναι όλα λίγο μαύρα, θα ντύσουμε λίγο καιρό. Θα πάω στη Ριάννα που μπορεί ναι, να έχει κατακτήσει τη σκηνή, τον κόσμο της μόδας, της ομορφιάς, της οθόνης, της μεγάλης οθόνης, της μικρής οθόνης, της μεσαίας οθόνης αν θέλετε, όμως την καθημερινότητά της απολαμβάνει περισσότερο από οτιδήποτε το ρόλο της ως μητέρα. Η 38χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο με την ενός έτους κόρη της, τη Rocky Iris Myers. Εντάξει, okay. Την οποία απέκτησε με τον A$AP Rocky. Η μικρή Rocky, λοιπόν, για να μην πω όλο αυτό το πράγμα, έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής της στις 13 του Σεπτέμβρη και η Ριάννα θέλησε να μοιραστεί, εννοείται, με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές, από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της κόρης της. Ένα βίντεο, μάλιστα, η μικρή κάθεται στο παιδικό της καρεκλάκι, φοράει μια μεγάλη μαύρη περούκα και προκαλεί, εννοείται, τον γέλοντα στους παρευρισκόμενους. Σε άλλο πάλι στιγμιότυπο, η Rocky εμφανίζεται με ροζ ρόλι στα μαλλιά. Ενώ σε ένα ακόμη από τα στιγμιότυπα φαίνεται να εξερευνά τον κόσμο της ομορφιάς και η ίδια στην ανάρτησή της η Ριάννα συνοδεύει όλα αυτά με φυσικά χιουμοριστική διάθεση και λέγοντας ποιος με άφησε να κάνω κόρη, διότι θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει και άλλους δύο γιους που προηγούνται της κόρης. Πάρα πολύ ωραίες οικογενειακές στιγμές που αν δεν τις μοιραστεί στο διαδίκτυο θα έρθει ο καλικάντζαρος των Χριστουγέννων και θα σε φάει. Λοιπόν, σας θέλουμε στην παρέα μας, έως τις 7 εδώ θα είμαστε. Έχουμε λίγο, είπαμε, φθινοπωρινό καιρό, μια ψυχαλίτσα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η οποία πάει να εξαφανιστεί αλλά ξανάρχεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. 2-3-13-3-3-8-4-20 και φυσικά για τα μηνύματα σας στο Viber 6930 078 228 και φυσικά θα ακούσουμε Ριάννα και I Love The Way You Lie για τη συνέχεια.

Και οι Florence and the Machine εμφανίστηκαν ως headliners στην πρώτη μέρα του Eject Festival 2026 στη χώρα μας, στις 14 Ιουλίου του 2026, στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, και μετά ήρθε η Άννα η Βύση. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, αυτό το φθινοπορεινό απογευματόβραδο της 3ης 29 του Σεπτέμβρη. Ήδη από τις 8 του Σεπτέμβρη ως και στις 14 Οκτωβρίου, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Ακύρα Κουρασάβα με τίτλο «Στα βήματα ενός θρύλου». Πρόκειται για 11 ταινίες από διαφορετικές περιόδους της φιλμογραφίας του, δίνοντας έπειτα από δεκαετίες στο κοινό της Θεσσαλονίκης τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσει ή, αν θέλετε, να ξαναγνωρίσει μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της 7ης τέχνης, εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στη μεγάλη οθόνη. Η διοργάνωση δε αυτή συμπίπτει με μια ιδιαίτερη χρονιά για την παρουσία της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Ιαπωνία ήταν η τιμόμενη χώρα στην επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, 3η 29 του μήνα, στις 9:45, μπορείτε να δείτε τα όνειρα ή, αν θέλετε, dreams από το 1990. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τον αγαπημένο μου τον Μάικλ Κινουανούκα, διότι έχει ανακοινώσει ήδη το νέο του άλμπουμ, το νέο του δίσκο, ο οποίος φέρει τον τίτλο Fudge, θα κυκλοφορήσει τώρα στις 23 του Οκτώβρη. Μάλιστα, πρόκειται για το 5ο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια υποτιθέμενα, λέμε τώρα, ψυχεδελική, σου λέει, soul διάθεση. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταμπέλες. Είναι η πρώτη φορά

μάλιστα από το 2012 και τον ντεμπούτο του, που ο Κιουανούκα αναλαμβάνει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό και την παραγωγή. 12 τραγούδια σου λέει, και μάλιστα γράφτηκε αυτό το άλμπουμ την ίδια περίοδο με το προηγούμενο του άλμπουμ, το Small Changes, από το 2024. Σας είχαμε πει ότι ο ίδιος υπέστηκε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πρόσφατα, αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή αναρρώνει και είναι καλά, οπότε γι' αυτό καθυστερεί και τις ζωντανές του εμφανίσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μάικλ Κιγιαννούκα, αν το πω ποτέ σωστά αυτό, κάτι θα κάνω, και το Small Changes.

Small changes, διότι όλοι χρειαζόμαστε μικρές αλλαγές για να μορφύνουμε τη ζωή μας και δει την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, χρόνια του πολλά. Γενέθλια έχει ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Γεννήθηκε στις 29 του Σεπτέμβρη του 1957. Σβήνει τα 69 κυράκια σήμερα. Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Γεννήθηκε εδώ στη Σικιά, στη Χαλκιδική. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική σε ηλικία μόλις 13 ετών, όταν αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα και στα 17 του χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στο Μακεδονικό 2 Θεσσαλονίκης. Εκεί παρακολουθούσα και εγώ μαθήματα, αλλά επειδή είμαι λίγο πιο μικρή, μάλλον γι' αυτό δεν τον πρόλαβα. Υπήρξε κιθαρίστα στην μπάντα του Νίκου Παπάζογλου, αλλά αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα, ηχογραφώντας τότε στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού, αν και θα ξαναπώ ότι δεν μου αρέσουν έτσι οι ταμπέλες και οι ετικέτες. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, με Λίνα Κανά, Θανάση Παπακοσταντίνου, Χαρούλα Αλεξίου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Νίκο Χαλβατζή και άλλους. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας εδώ, έτσι, η σύσσωμη παρέα του 102 τα καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει συντροφεύσει και ο Σωκράτης Μάλαμας, άσχετα αν εμείς ασχολούμαστε περισσότερο σαν εκπομπή με το ξένο τραγούδι, αλλά και μερικά τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με έχουν συντροφεύσει σε πάρα πολλές προσωπικές στιγμές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Απόστολο τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις Season 6 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν ψυχαλίζει εδώ στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο λίγο αυξημένη κίνηση το κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας απασχολεί. Να προσέχετε πάρα πολύ. Σας αφιερώνουμε και για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής το τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Σωκράτη Μάλαμα, την πρίγκιπεσα. Εσύ και ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εσείς έχετε πολλά κοινά τελικά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την πριγκιπέσα και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέστημες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος των ισχυρισμών για να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Την παρέμβαση της Αγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Παράλληλα ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με τη συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια, χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή ή κάποια επιχείρηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ρεοκάστρου. Στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. «Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα αποδειχθεί η αθωότητά μου», δήλωσε με ανάρτηση ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κυριολευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα $106 το βαρέλι των Brent. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συναντρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όσον αφορά τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατάθεση νοσηλεύθερης που ήταν παρούσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός. Φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Στάση εργασίας έχουμε στο μετρό Θεσσαλονίκης αύριο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, λόγω απέλησης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και άρμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 από φόρο. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Για να καταλάβουμε τον σημερινό μας καλεσμένο και το έργο του, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων του πολιτισμού και του πολιτισμού με μη. Χρειάστηκαν χρόνια για να βρούμε έναν σωστό όρο που θα πήγαινε Γάντι στους δήθεν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που, πίνοντας ποτό σε ποτήρι τυλιγμένο με χαρτοπετσέτα, κοιτούν, αλλά δεν καταλαβαίνουν γρή από έναν πίνακα. Για παράδειγμα, του Μικελάνζελο Μποναρούτη. Ξημεροβραδιάζονται σε όπερες και θεατρικές παραστάσεις. Αλλά άμα τους ρωτήσεις ο Αρλεχίνο του Γκολντόνι πόσους υπηρέτες είχε, θα σου πούν 11. Παρ' όλα αυτά, ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φωτογράφος της εκδήλωσης. Στους αγώνες και στις θυσίες είναι πάντα αλλαγή. Αλλά στο κουβεντολόι, κάποτε και στο Facebook τώρα, λαλίστατη. Η χειρότερη στιγμή τους είναι το μέλλον, που ποτέ δεν τους δικαιώνει. Ρίχνουν εύκολα στην πυρά κάποιον ή απογειώνουν κάποιον άλλον, αλλά τα πράγματα 10 στις 10 φορές έρχονται ανάποδα. Οι καλλιτέχνες τους οποίους ποντάρουν, δημοσιοσχετίστες ολκής, δεν ξέρουν ούτε καν πως πιάνεται το πινέλο. Αλλά θα μου πείτε, χρειάζεται? Άμα έχεις 10 κυρίες με αμπέχονο και ένα δημοσιογράφο που σε βατζάρει, σώθηκες. Στον αντίποδα βρίσκονται οι πραγματικοί άνθρωποι του πολιτισμού. Αν κάτσουν κάτω από τον ίδιο πίνακα, κάτω από τον οποίο είχαν κάτσει νωρίτερα οι του πολιτισμού, μπορούν να σας πούν σε ποιο τέταρτό του ο Μικελάντζελο ήταν άρρωστος, σε ποιο ήταν θυμωμένος και σε ποιο χαρούμενος. Δεν θα στο πούν από μόνοι τους όμως, διότι δεν κάνουν επίδειξη. Αν τους ρωτήσεις όμως, είναι πάντα πρόθυμοι να σου εξηγήσουν. Δεν ενθουσιάζονται, ούτε απογοητεύονται. Γνωρίζουν πως η τέχνη είναι σαν την Επανάσταση. Τίποτα δεν ξεσπά αν δεν οριμάσουν οι συνθήκες. Ακόμη και το απότομο το αντιμετωπίζουν με στοικότητα και περιμένουν τη δικαίωση ή την απόρριψη του χρόνου. Οι καλλιτέχνες αυτού του κόσμου ξέρουν πως η προοπτική είναι υπόθεση 2 και μόνο 2 γραμμών, που πρέπει να τις κοιτάς στο βάθος του δρόμου και να μην φοβάσει μην ενωθούν, διότι ποτέ οι 2 άκρες ενός δρόμου δεν ενώθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM, Θανάσης Βικόπουλος πάντα στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Θα πέσουν πολλά φιλιά σήμερα. Γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Then He Kissed Me» και «Τότε με φίλησε». Ένα ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, στην οποία θα βρεθούμε, ή μάλλον και σε αυτήν θα βρεθούμε, από τις Crystals, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1963 σε στίχους και μουσική των Phil Spector, Al Greenwich και Jeff Barry. Καλλιτέχνης με προσωπική στάση και έναν ασυνείδητο, θα λέγαμε, κομψότατο μηδενισμό, ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο υπέροχος Roy Lichtenstein. Κινήθηκε στο όριο της ηρωνίας, αλλά δεν το ξεπέρασε ποτέ. Κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στα καλλιτεχνικά στέκια της Νέας Υόρκης με τα έργα του, τα οποία είχαν αναφορά στα κόμιξ και τη λαϊκή κουλτούρα. Όταν το 1961 παρουσιάστηκε το έργο του Luke Mickey, η κριτική τέχνης και διάφοροι άνθρωποι του πολιτισμού, με μη μπροστά, να που χρειάστηκε η εισαγωγή μας, ξύνησαν τα μούτρα τους και το περιοδικό Life αναρωτήθηκε: ο Roy Lichtenstein είναι άραγε ο χειρότερος ζωγράφος του κόσμου? Πολύ λάθος ερώτημα από ένα περιοδικό που, αν μη τι άλλο, είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί πως ο κόσμος τότε βρισκόταν στο μετέχμιο μιας εποχής στην οποία η σκηνή της τέχνης εγκατέλειπε τον αμερικάνικο εξπρεσιονισμό για να εξερευνήσει άλλα έργα τέχνης εμπνευσμένα από τσιχλόφουσκες. Συντροφιά με την μυρωδιά του αναλώσιμου, του εφήμερου. Βέβαια, ο ίδιος ο Roy Lichtenstein, όπως αποδείχθηκε, κάθε άλλο παρά εφήμερος ήταν στο έργο του. Για σκεφτείτε το, ακόμη και σήμερα μιλάμε για αυτόν και τον κρεμούμε πολύ στα δωματιά μας. Ευτυχώς βέβαια, διότι αυτό μεταξύ άλλων αποδεικνύει πως κάθε άλλο παρά ο χειρότερος ζωγράφος του κόσμου ήταν. Ο Roy Lichtenstein γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη, γόνος μιας οικογένειας με γερμανοεβραϊκή καταγωγή. Μεγάλωσε στη βορειοδυτική πλευρά του Μανχάταν με τον πατέρα του Μίλτον, ο οποίος ήταν κτήματο μεσίτης, τη μητέρα του την Βεατρίκη, η οποία ήταν οικοκυρά, και την μικρότερη αδελφή του την Ρενέ. Παιδί όταν ήταν ο Lichtenstein, περνούσε το χρόνο του ακούγοντας ραδιοφωνικά προγράμματα επιστημονικής φαντασίας. Έκανε επισκέψεις στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κατασκεύαζε μοντέλα αεροπλάνου και ζωγράφιζε πολύ. Ως έφηβος καλλιεργούσε τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα, παρακολουθώντας μαθήματα ακουαρέλας στη σχολή σχεδίου Parsons, και στο σχολείο όταν βρέθηκε έστησε και ένα γκρουπάκι τζαζ μουσικής. Το 1940 αποφασίζει να σπουδάσει καλές τέχνες στο κρατικό πανεπιστήμιο του Οχάιο. Τα μαθήματα ιστορίας της τέχνης θα τα διακόψει η τριετής θητεία από το 1943 ως το 1946 στον στρατό, σε μια κατακερματισμένη τότε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ευρώπη. Το 1949 θα είναι η χρονιά της αποφύτισής του, αλλά και του πρώτου του γάμου, με την Ιζαμπελ Βίλσον, η οποία ήταν συνιδιοκτήτρια μιας νεοϋορκέζικης γκαλερί και θα αποκτήσει μαζί της και δύο παιδιά. Η δεκαετία του 50 τον βρίσκει στο Cleveland, όπου ζωγραφίζει και διδάσκει. Την εποχή εκείνη θα αρχίσει να παγκιστρώνεται από την επιρροή του κυβισμού, να μεταπηδά στην αφηρημένη τέχνη, να επιχειρεί τις πρώτες του δειλές εξπρεσιονιστικές πινελιές. Η πρώτη του ατομική έκθεση θα φιλοξενηθεί στην γκαλερί John Heller της Νέας Υόρκης. Είναι η εποχή που η pop art έχει αρχίσει να παντρεύει στους καμβάδες της
κονσέρβες από σούπερ μάρκετς, διαφημιστικά σλόγγαν και φθηνά σύμβολα μιας ειδονικά ευτελούς καθημερινότητας, όπως έλεγαν. Μη μου πείτε πως δεν θυμάστε τι είναι η pop art. Δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω, φίλες και φίλοι, που δεν βρήκα ακόμη έναν τρόπο να πέφτουν βροχή τα διαγωνίσματα εδώ πέρα και να αρχίσετε να περνάτε σιγά σιγά ένας-ένας με τον κηδεμόνα σας. Η pop art είναι το καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 50. Μία από τις σημαντικότερες ίσως επιδράσεις της pop art ήταν το γεγονός πως περιόρισε τη διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Η pop art γεννήθηκε στο Λονδίνο κυρίως χάρη στις προσπάθειες του ζωγράφου, φωτογράφου, μακετίστα και πολλά άλλα Richard Hamilton. Η ονομασία ωστόσο pop art αποδίδεται στον Βρετανό κριτικό τέχνης Lawrence Holloway, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο για πρώτη φορά το 1958, αλλά καθιερώθηκε μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 60, περίοδος κατά την οποία η pop art γνώρισε και την μεγαλύτερη απήχηση. Μέχρι τότε, πολύ συχνά οι pop art καλλιτέχνες αποκαλούνταν και νεοντάντα, με αναφορά στο κίνημα του νταντασμού. Από αρκετούς, ο νταντασμός θεωρείται πρόδρομος της pop art και σίγουρα αποτέλεσε ισχυρότατη επιρροή.

Το πιο μεγάλο στοίχημα σε αυτά τα πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα χρόνια που ανταμώνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι πάντοτε οι εκπομπές, τα αφιερώματα σε ανθρώπους που προέρχονται από τις εικαστικές τέχνες. Και αυτό γιατί πολύ απλά το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα. Το έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές ότι το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει τη δικιά του εικόνα. Απαραίτητα στοιχεία βέβαια είναι ένας λόγος ο οποίος θα προσπαθεί να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα κάποια μηνύματα, αλλά και η μουσική, η οποία ντύνει αν θέλετε την όλη επίπλωση και όχι απλά ταξιδεύει σε εποχές, αλλά σε βοηθά να βουτάς μέσα σε πίνακες ζωγραφικής. Πίνακες ζωγραφικής αναζητούμε και μέσα από τα σημερινά μας τραγούδια, διότι και πολλά δάκρυα θα βρεθούν μπροστά μας. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το 96 Tears, 96 δάκρυα δηλαδή, από το συγκρότημα Question Mark and the Mysterians, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 66 και ήδη τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης ήταν νούμερο 1 στο Billboard των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, αλλά και στο αμερικάνικο Cash Box. Βέβαια πάντοτε ξέρουμε ότι με το που ακούτε ζωγράφος, γλύπτης κτλ, κτλ, τρέχετε στη βιβλιοθήκη, τραβάτε μια εγκυκλοπαίδεια, ανοίγετε στο όνομα, βλέπετε λίγο τα έργα να καταλαβαίνετε τι γίνεται και οι ειδικοί του διαδικτύου ήδη έχουν ανοίξει σχετικές εικόνες. Ακόμα όμως είμαστε στην pop art. Νταταϊσμός και pop art συνδέονται μεταξύ τους κυρίως μέσω της κοινής διάθεσης να προκαλέσουν και να ανυψώσουν το καθημερινό και συνηθισμένο πού, στη θέση του αντικειμένου της τέχνης. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 η pop art άρχισε να αναπτύσσεται πλέον και στην Αμερική. Αντλούσε την έμπνευσή της από τις εικόνες της καταναλωτικής κοινωνίας και της λαϊκής κουλτούρας, κομικές ταινίες, διαφημίσεις, βιομηχανοποιημένα προϊόντα, αλλά και φωτογραφίες λαϊκών ειδόλων. Συνέθεταν το κίνημα που χαρακτηρίστηκε από τον ζωγράφο, τον προαναφέραμε, Ρίτσαρντ Χάμιλτον, ως δημοφιλές, προσωρινό, χαμηλού κόστους, βιομηχανικό, νεαρό, πνευματώδες, σεξι, μαγικό, γοητευτικό και μεγάλη επιχείρηση. Κύρια χαρακτηριστικά της pop art αισθητικής αποτέλεσαν ο αυθορμητισμός, η δημιουργική υπερβολή, η ανάλαφρη διάθεση, η σάτιρα, οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις και εν γέννη η απόρριψη του παραδοσιακού. Η pop art υπηρέτησε την αποκαλούμενη μαζική κουλτούρα και συνδέθηκε με ένα είδος εμπορικής τέχνης που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο γνώρισε μεγάλη έξαρση στην Μεγάλη Βρετανία η pop μουσική, έτσι, η οποία θεωρείται συχνά αισθητικά συγγενής προς την pop art. Σε αντίθεση με πολλά προγενέστερα κινήματα της μοντέρνας τέχνης, η pop art επέδειξε αδιαφορία σε δύσκολα, δυσνόητα ή περισσότερο εγκεφαλικά θέματα, τα οποία για τους καλλιτέχνες του κινήματος αυτού θεωρούνταν προϊόντα μιας διάθεσης ελιτισμού. Ο Άντι Γουόρχολ, θα τον θυμάστε από παλαιότερο αφιέρωμά μας, ο οποίος έγινε διάσημος μέσα από τενεκεδά και σούπας, ο Κλάιξ Όλντενσμπεργκ, ο Τόμ Βέσελμαν, ο James Rosenquist και ο Roy Lichtenstein θα συστεγαστούν για πρώτη φορά εν έτη 1962 στην γκαλερί του Sidney Janis με τη μάλλον, όπως είπαν τότε και καλά είπαν, αμήχανη κατηγοριοποίηση νέοι ρεαλιστές. Ήταν κάτι καινούριο. Οι τεχνοκριτικοί άρχισαν να σειραίουν, λογικό έτσι, κοντοστέκονται, ρωτούν τι συμβαίνει. Ο Μπράιον Ντόχερτι, το New York Times, σπέβδει να χαρακτηρίσει τον Λίχτενστάιν ως έναν από τους χειρότερους καλλιτέχνες της Αμερικής. Όλοι κορόιδευαν και έκριναν πολύ σκληρά. Αλλά ο Λίο Καστέλι, κορυφαίος γκαλερίστας του κόσμου και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Έβλεπε στον Λίχτενστάιν έναν ανήσυχο και διορατικό καλλιτέχνη που μέσα στα ελαφρά πνευματικά και οπτικά όρια
που είχε ορίσει για τον εαυτό του, κατάφερνε να είναι εξόχως ποιητικός και αιχμηρός, επίκαιρος και βέβαια εμπορικός. Ο Καστέλι λοιπόν αποφασίζει να φιλοξενήσει έκθεση του Λίχτενστάιν, που σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο την απόφαση εκείνη την χαρακτήρισαν ως βελόνα που ήρθε να τρυπήσει το υπερμεγέθες μπαλόνι του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε γράψει κάποτε ο Μάικλ Κίμελμαν στο International Herald Tribune. Από την πρώτη στιγμή όλοι κατάλαβαν ότι ο Λίχτενστάιν δεν μπορούσε, αλλά κυρίως δεν ήθελε να κρύψει την αδυναμία του για την τέχνη των κόμιξ. Λέγεται μάλιστα ότι όλα ξεκίνησαν όταν σχεδίασε προστρέψη του γιού του έναν τεραστίων διαστάσεων Donald Duck. Έτσι λοιπόν, οι λαϊκές επιφυλίδες των εφημερίδων και τα εικονογραφημένα περιοδικά για ενήλικους, με ήρωες των Captain Marvel, των Superman, την Wonder Woman, συνιστούν πλέον τις μόνιμες πρώτες ύλες του Λίχτενστάιν. Ενδεικτικό της εν λόγω επιμιξίας, τα έργα του Look Mickey, I've Hooked a Big One, του 61, και το Drawing Girl, του 63, ένα καρέ κόμικ με την βυθιζόμενη ηρωίδα και το συνοδευτικό μπαλονάκι να λέει, από εκεί που βγαίνουν τα λόγια της δηλαδή, αδιαφορώ, καλύτερα να πνιγώ παρά να ζητήσω βοήθεια από τον Μπραντ. Παρόλο που στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο Λίχτενστάιν κατηγορήθηκε για αντιγραφή εικόνων από κινούμενα σχέδια, η μέθοδος του περιλάμβανε μια σημαντική μετατροπή των αρχικών εικόνων. Η έκταση αυτών των αλλαγών και το σκεπτικό του καλλιτέχνη να τις εισαγάγει αποτελούσαν για πολύ καιρό κεντρικό θέμα σε συζητήσεις για τη δουλειά του, καθώς αυτό θα έδειχνε αν πάνω απ' όλα τον ενδιέφερε να παράγει ευχάριστες καλλιτεχνικές συνθέσεις ή να σοκάρει τους θεατές του με τις φανταχτερές επιπτώσεις της pop κουλτούρας.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τι τραγούδι ακούσαμε? Και αυτό δεν μπήκε τυχαία, φίλες και φίλοι. Ήταν το τραγούδι «Stardust» των Hoggy Carmichael και Mitchell Parish. Ένα τραγούδι του 1927, το οποίο και αν δεν τραγωδήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, θεωρείται ως ένα από τα τραγούδια το οποίο το ερμήνευσαν πάρα πολύ καλλιτέχνες. Να σκεφτείτε ότι βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, έτσι, το πρώτο δισκάκι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μέσα έναν στίχο, ο οποίος λέει «The melody haunts my reverie». Τον συγκεκριμένο στίχο τον παίρνει ο Ρόι Λίχτενστάιν και τον μετατρέπει σε ζωγραφικό πίνακα. Οι παρεμβάσεις του στα στερεότυπα της αμερικανικής λαϊκής κουλτούρας, από τσιχλόφουσκες μέχρι καουμπόιδες και Ινδιάνους, αποτελούν προϊόντα μιας ιδιάζουσας όσο και απλοϊκής τεχνικής. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα για το τι γινόταν. Ο Λίχτενστάιν μεγέθυνε στα όρια του τελάρου έναν ήρωα κόμικ, τον οποιοδήποτε. Και εν συνεχεία, το περίγραμμά του το ζωγράφιζε προσεκτικά με μαύρο ή έγχρωμο μολύβι. Μέσα από τη μεγέθυνση της εικόνας αξιοποιούσε τα στίγματα, τις κουκίδες δηλαδή του τυπογραφείου, που εξασφάλιζαν ένα πλαστικά κυρίαρχο στοιχείο το οποίο παρέπεμπε στην ζωγραφική ενότητα του ποντιγισμού. Κάποια στιγμή θα τον ρωτήσουν για τις αντινομίες των έργων του και ο Λίχτενστάιν θα σπεύσει να περιγράψει μεταξύ άλλων την τέχνη του ως «αντί όλων αυτών των υπέροχων ιδεών των προγενέστερων κινημάτων που όλοι αντιλαμβάνονται στην εντέλεια». Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν απορρίπτει, έτσι, τα προγενέστερα κινήματα. Στη γλυπτική, διότι ασχολήθηκε και με την γλυπτική, εφαρμόζει λίγο πολύ ανάλογες πρακτικές. Τι κάνει? Ανακατεύει το γυαλί και τον χρωμιοχάλιβα για να σατιρίσει τις διακοσμητικές εξάρσεις του Μεσοπολέμου. Το ύφος του, παρότι pop art, όπως είπαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πως έφτανε σε επίπεδα hard rock, χωρίς καθόλου να ενδίδει σε εξπρεσιονιστικούς ή υπερεαλιστικούς πειρασμούς, όσο κοντά και αν φαινόταν. Περιέγραψε σχεδόν όλα τα εμβληματικά παράγματα της τότε σύγχρονης Αμερικής με σκληρές και διαυγείς γραμμές, σαν φρεσκοσιδερωμένα πουκάμισα. Να δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα. Δηλωτικό από αυτήν την άποψη είναι ένα από τα πρώτα έργα του, το οποίο ανοίγει την έκθεση με τον εξής τρόπο. Προσέξτε, ένα τεράστιο πλυντήριο με τα μακριά κόκκινα γαμψά νύχια μιας γυναίκας που ρίχνει απορρυπαντικό στην υδάτινη δίνη γύρω από ένα φαλικό πύργο. Στο μπάνιο, ένα άλλο έργο του, το 1961, σε άσπρο μαύρο, είναι ξεκάθαρη η κρύα υγρασία από τα βρεγμένα πλακάκια και το πλαστικό παραβάν. Οι φίλοι του σινεμά εύκολα μπορούν να το αναγνωρίσουν. Είναι το ίδιο με εκείνο που τράβηξε μαζί της πέφτοντας η Τζάνετ Λι στο «Ψυχό» του 1960. Στο έργο «Εσωτερικό με εξωτερικό», η κίτρινη τρύπα μιας πισίνας με μια σαμπρέλα να επιπλέει πάνω στο μαύρο νερό φαίνεται μέσα από ένα θολωτό παράθυρο, μισόκλειστο από περσίδες, μέσα στο δωμάτιο, σε μια γλάστρα, ένα φυτό εσωτερικού χώρου με μαύρα φύλλα στέκει κάτω από ένα πορτρέτο πιανού του Τζόρτζ Ουάσιγκτον με πρόσωπο σαν γύψινη προσωπίδα. Οι συσχετισμοί και οι αλληλοχίες που το έργο δημιουργεί στο μυαλό θα έλεγε κανείς πως είναι η καλύτερη τέχνη του Λίχτενστάιν.
τα προαπαιτούμενα της λεγόμενης υψηλής τέχνης καταρρύπτονται εκ νέου από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ο διαζευμένος πλέον Λίχτενστάιν, ο οποίος ήταν ήδη φρεσκονυφευμένος με την Ντόροθι Χέρτσκα, αφήνει τον Μίκη για να βάλει χέρι, ποιον λέτε, τον Πικάσο. Και όχι μόνο, έτσι, η πιο μεγάλη ζωγράφη του αιώνα, από τον Σεζάν και τον Μανέ, ως τον Λεζέ και τον Ματίς. Δηλαδή, τα έργα τους, όχι οι ίδιοι, περνούν στην pop art, η οποία τους δίνει μια διαφορετική διάσταση. Η γυναίκα που κλαίει, του Πικάσο, συνιστά επί σειρά ετών το νέο πάθος του νεορικέζου καλλιτέχνη. Δεν υποτιμούσαμε αυτόν τον τρόπο τον Πικάσο ή τον Μοντριάν, ούτε τον Σεζάν, ούτε τον Μονέ, ούτε κανέναν άλλον, θα πει κάποτε ο ίδιος ο Λίχτενστάιν. Νομίζω πως αυτό που έκανε στην πραγματικότητα ήταν να δω τον Πικάσο υπό το πρίσμα ενός ηλίθιου και να δημιουργήσω έναν πίνακα μέσα από αυτό. Για μένα δεν ήταν το κεντρικό θέμα ο Πικάσο, αλλά η φεδρή άποψη που έχει κάποιος για τον κυβισμό. Λίχτενστάιν ήταν μια σχολή από μόνος του και βέβαια μαζί με όλους τους άλλους σαφώς ένας από τους πατεράδες της pop art, μαζί βέβαια με τον μεγάλο Άντι Γουόρχολ. Βέβαια ο Λίχτενστάιν δεν είχε τίποτα από την πολυπλοκότητα και το τραγικό στοιχείο του Γουόρχολ, έτσι, ούτε και την κριτική στάση του Κλάις Όλντενμπεργκ, είτε παροδούσε τους παλιούς δασκάλους είτε αξιοποιώντας ρομαντικές και κομικές ταινίες δράσης, θα έπαιζε με τα πρωτότυπα, με μια ουδετερότητα και μια απόσταση που κράτησε τελικά σε όλη του τη ζωή. Ο Λίχτενστάιν έπεισε, αναβαθμίζοντας την γραφιστική και τις τεχνικές της σε τέχνη πλέον.

Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και μιλήσαμε για τη γυναίκα που κλαίει του Πικάσο, έχει τίτλο The Tracks of My Tears, και εδώ δάκρυα από τους Miracles, ένα ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 50, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Going to a Go-Go το 1965.

και λίγο ηρωνική. Ο Λιχτενστάιν παραδούσε κυρίως τη σοβαροφάνεια και λιγότερο τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τους μεγάλους της ζωγραφικής, όταν κατασκεύαζε εκ νέου κλασικές εικόνες, νεκρές φύσεις ή εσωτερικά τοπία, τον Πικάσο, είπαμε, τον Ματίς, Μονέ, στους οποίους προαναφερθήκαμε. Είχε κρίσιμο ρόλο ο Λιχτενστάιν, ανατρέποντας τον σκεπτικισμό για το εμπορικό ύφος και τη θεματολογία που καθιερώθηκε από τους αφηρημένους εξπρεσιονιστές, αγκαλιάζοντας την ταπεινή τέχνη, όπως λέγανε, τα βιβλία κόμιξ και τη λαϊκή εικονογράφηση. Ο Λίχτενστάιν έγινε μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες, θα λέγαμε, στο κίνημα της pop art. Παρόλο που οι πίνακες του με καρτούν και κόμιξ αποτελούν το πιο αναγνωρισμένο έργο του, είχε μία παραγωγική και κάπως εκλεκτική πορεία που αντλούσε από τον κυβισμό, το σουρεαλισμό και τον εξπρεσιονισμό. Όμως, ο επαναπροσδιορισμός της λαϊκής κουλτούρας μέσα από το φακό της παραδοσιακής ιστορίας της τέχνης, έτσι, είναι αυτό που αποτέλεσε σημαντικότατη επιρροή για τις μετέπειτα γενιές καλλιτεχνών, καθώς η pop art συνέχισε να ενημερώνει σημαντικά τον μεταμοντερνισμό. Τα διαφημιστικά σλόγγαν και, αν θυμάστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα φθηνά σύμβολα μιας ειδονικά ευτελούς καθημερινότητας, έτσι, ήταν η επόμενη ημέρα της αμερικανικής τέχνης, ας μη γελιόμαστε. Και αυτή την κουλτούρα ο Λίχτενστάιν την κατανόησε όσο κανένας άλλος. Έμεινε πιστός μέχρι τέλους στην pop art, στους ήρωες εκείνους, των κόμιξ, που στον καμβά του γίνονταν αντί-ήρωες, έτσι, συμβατοί με την δικιά του στάση απέναντι σε ένα πολύ αυστηρό κατεστημένο που επιβίωσε για δεκαετίες χάρη στη νέα τέχνη που είχε ανατείλει χωρίς τα προαπαιτούμενα της υψηλής τέχνης. Το κορίτσι που κοιμάται, γνωστός πίνακας, Sleeping Girl, του Λίχτενστάιν, έτσι για τους φίλους που αρέσκονται λίγο και σε ζητήματα δημοπρασιών κτλ. Πουλήθηκε το 2012 σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's σε μια τιμή, φίλες και φίλοι, που έσπασε τότε όλα τα ρεκόρ, έτσι, στα χρονικά των δημοπρασιών έργων τέχνης. Βλέπετε, άγγιξε τα 267 εκατομμύρια δολάρια. Το έργο είχε δημιουργηθεί το 1964 και εισήγαγε τότε το comic style στη σύγχρονη τέχνη, επηρεάζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Στη δημοπρασία, αρχικά, εκτιμήθηκε στα 40.000 δολάρια, αλλά ξέρετε πώς γίνεται εκεί, 40.000 και 10 εγώ, 40.000 και 200 εγώ, έφτασε, όπως είπαμε, τα 267 εκατομμύρια δολάρια. Το 1964 είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του Phil και της Beatrice Girls, ένα ζευγάρι που το αγόρασαν από την Γκαλερί Φέρους του Λος Άντζελες. Το ζευγάρι ήταν ιδρυτικά μέλη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες. Ο Phil Girls, ο οποίος ήταν μάλιστα πρώην ατζέντης του Hollywood, πέθανε το 2004, ενώ η σύζυγός του, η Beatrice, πέθανε το 2011, και κάπως έτσι το έργο Sleeping Girl τέθηκε σε δημοπρασία. Σας κράτησα όμως για το τέλος αυτού του κεφαλαίου το πιο ενδιαφέρον, διότι μέσα από αυτό που θα σας πούμε, φίλες και φίλοι, θα δείτε και τη διαφορά όχι μόνο στις τιμές, έτσι, ανάλογα με την εποχή, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά και τη διαφορά στην εκτίμηση των πραγμάτων όταν είσαι νέος καλλιτέχνης, πόσο και πόσο όταν χρόνια μετά αναγνωρίζεται η δουλειά σου. Η ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το έργο του Roy Lichtenstein με τίτλο «Το ηλεκτρικό καλώδιο». Ένα καλώδιο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο πίνακας εκείνος εξαφανίστηκε από την γκαλερί του ανθρώπου που τον ανέδειξε, του Λέο Καστέλη, από το Μανχάταν, το 1970.
Πως χάθηκε?

Έπρεπε να καθαριστεί ο πίνακας. Βγήκε από το κτίριο, αλλά τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Θα ξαναβρεθεί το 2012, παρακαλώ. Τι έγινε? Η δικηγόρη της Μπάρμπαρα Καστέλη, η οποία κληρονόμησε την καλερί μετά το θάνατο του άντρα της, του Λέω, ισχυρίζονται ότι ο πίνακας αξίζει 3.260.000 ευρώ. Αλλά προσέξτε, ο Λέω Καστέλη είχε αγοράσει τον πίνακα τη δεκαετία του 60 από τον Λίχτενστάιν για 680 δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο πίνακας εμφανίστηκε ξανά, καμιά φορά είναι να σε θέλει και τύχη, έτσι, όταν η Μπάρμπαρα Καστέλη πληροφορήθηκε ότι κάποιος προσπαθούσε να τον πουλήσει. Είχε φτάσει στην Αμερική ο πίνακας από μια γκαλερί της Μποκοτά, στην Κολομβία, όπου βρισκόταν αναρτημένος για το κοινό, αλλά κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, το προτελευταίο. Τα αυτοκίνητα και δεν έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην τέχνη του Roy Lichtenstein. Πάμε να ακούσουμε τον Gary Newman και το τραγούδι Cars.

με τον Γκάρι Νιούμαν, φίλες και φίλοι, και το Cars, αλλάξαμε και δεκαετία, έτσι, μουσικά. Βρεθήκαμε πλέον μάλιστα στα τέλη της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στα 1979. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1997, η μέρα του θανάτου του στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο Ρόι Λίχτενστάιν όχι μόνο είχε κρεμάσει την απαράδεκτη, όπως έλεγε, τέχνη του στους τοίχους των μεγαλύτερων μουσείων του πλανήτη, όχι μόνο είχε κερδίσει τον τίτλο του ακαδημαϊκού της pop art, αλλά μπορούσε να πουλά τις τσιχλόφουσκές του μερικά εκατομμύρια δολάρια. Θεωρώ πως ο Βρετανικός Independent έμεινε πιο πιστός την ημέρα εκείνη στο πνεύμα του εκλειπώντος. Δεν αρκέστηκε σε μεγαλόσχημες νεκρολογίες, αλλά φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδό του σκίτσο ενός πουά Τόνι Μπλερ, πρωθυπουργός τότε της Αγγλίας, με το Εργατικό Κόμμα, σε πολύχρωμο φόντο, καθ' εικόνα και καθομοίωση της γραφής του Ρόι Λίχτενστάιν. Προσέξτε, η τέχνη στην υπηρεσία του αναλώσιμου, έτσι, όπως έλεγε ο Λίχτενστάιν, του εφήμερου, όσο χρόνο παίρνουν οι σελίδες και οι ειδήσεις μιας εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας για να κυτρινίσουν. Με ένα τραγούδι του 78 σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, από ένα εξαιρετικό συγκρότημα τους Blondie, η τραγουδίστρια των οποίων Debbie Harry, μια από τις πιο συγκλονιστικές ξανθιές της pop-rock αλλά και punk μουσικής, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο του Ρόι Λίχτενστάιν. Sandy Girl και καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς φόβους για την επάρκεια ενέργειας, αλλά με τις τιμές να παραμένουν το μεγάλο πρόβλημα, προετοιμάζεται η Ευρώπη για το χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού, προειδοποίησε όμως για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος των καυσίμων στις μεταφορές. Μεταξύ αυτών, ο Jorgensen πρότεινε να μετατεθεί από το 2027 στο 2028 η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Την ίδια ώρα, μια θετική ένδειξη έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ και εναλλακτικών διαδρομών έχουν ανακάμψει σχεδόν στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, περιορίζοντας προς το παρόν τους φόβους για σοβαρές ελλείψεις. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλαίσιο των μέτρων θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση από 10 έως 15 λεπτά το λίτρο, με επιπλέον 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Έτσι, η συνολική μείωση στην αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 έως 20 λεπτά το λίτρο, την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2 ευρώ και 22 λεπτά. Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί εκτός των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφητών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη, σε Λάρισα και Αθήνα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή ή επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου με υδροφόρα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το δικαστικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ένοχοι για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, ρίθηκε η Manchester City με την ποινή της να εκκρεμεί. Ο σύλλογος δηλώνει αθώος, εκφράζει έκπληξη και απογοήτευση για την απόφαση και ανακοινώνει ότι προχωρά σε έφεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σιώδη λάθη στην κρίση της ανεξάρτητης επιτροπής. Οι πιθανές κυρώσεις μπορεί να φτάσουν από πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών έως και υποβιβασμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Στάση εργασία στο μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας στον 102 FM. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Ταμπουλής, στην ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και περιμένουμε και εσάς σε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε στο Viber 693-0078-228. Είναι ο αριθμός του σταθμού για οτιδήποτε θέλετε. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα με όλα αυτά που καταγγέλθηκαν στην κλινική που έκλεισε, με όσα έγιναν στην Καβάλα με ένα 16χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στον 102. Σε λίγη ώρα ξεκινούν 3 αγώνες για την EuroLeague στο μπάσκετ. Ανάμεσα τους και το Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, παρουσία του θρύλου Σακίλ Ονίλ στις εξέδρες του αγώνα. Στις 9 παίζει για το EuroCup Le Mans Άρης, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς επίσημος για τους κίτρινους. Αύριο έχουμε και ΠΑΟΚ με Μανρέσα. Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια αύριο στις 7.30 λοιπόν για το EuroCup επίσης. Και θέλω να σας πω ότι μην παραξενευτείτε αν την Πέμπτη εδώ μετά από μένα ή λίγο εκεί γύρω στις 10 παρά δεν ακούγεται τίποτα εδώ, γιατί από ό,τι μου λένε εδώ οι μισοί έχουν βρει εισιτήρια για να πάνε να δουν το Ολλανδία-Ελλάδα. Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι στην Τούμπα. Όσο για την Κυριακή δεν το συζητάω, είναι πολύ περισσότερο αυτό που θα πάει στη Γερμανία. Οπότε έχετε το νου σας, μην παραξενευτείτε, γιατί θα πάνε να δουν τον αγώνα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, εδώ θα είμαστε και θα σας δίνουμε λεπτό προς λεπτό τι θα γίνεται και στον αγώνα και σε όλο το ρυθμό και το σφιγμό της πόλης. Πάμε.

Είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη την επίδοση της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής, η οποία μετά από έλεγχο της αρχής διαφάνειας βρέθηκε να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και να δίνει φάρμακα για καρκινοπαθείς, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Συγκλονίζει μια γυναίκα η οποία είναι καρκινοπαθής και πήγε να ζητήσει βοήθεια εκεί. Πήγε να νοσηλευτεί πριν από 2 χρόνια, όπως είπε η ίδια. Μάλιστα, επωνύμως μίλησε στους δημοσιογράφους. Αθανασία Ιωαννίδου είπε ότι τη λένε και δήλωσε ότι τη ζήτησαν για 3-4 συνεδρίες το χρόνο 12.000 ευρώ. Για το δωμάτιο, για την αμοιβή γιατρού, για τα φάρμακα τα οποία στους καρκινοπαθείς, όπως είπε, τα δίνει δωρεάν το κράτος και μάλιστα ο γιατρός, όπως είπε, της κλινικής, της είπε να εξουσιοδοτήσει κάποιον που δεν ήξερε, ώστε να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά της. Έφυγα γιατί όλα όσα άκουσα ήταν τερατώδη. Εδώ και 2 χρόνια πηγαίνω στο Θεαγένειο. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή? Να πληρώνω την κλινική 12.000 ευρώ, συνταξιούχος είμαι. Να πουλήσω τον νεφρό μου, αναρωτήθηκε, και αυτή η δήλωση είναι όλα όσα πρέπει να ξέρουμε σήμερα για το τι συνέβη σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ανακοίνωση της Περιφέρειας. Την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης λοιπόν ξεκίνησε, όπως είπε, να διέκοψε αρχικά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής από το εδώ και καιρό. Είπε ότι έγινε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Στη συνέχεια όμως ο ιδιοκτήτης υπέβαλε αίτημα συμμόρφωσης, στο οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης έγινε δεκτό. Ωστόσο έγινε νέος επιτόπιος έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι συνέχισαν οι παραλήψεις και ως εκ τούτου συνεχίστηκε η διαδικασία σφράγισης με την επίδοση της σχετικής απόφασης που έγινε σήμερα. Το θέμα είναι ότι βάσει των καταγγελιών που ακούσαμε από συγγενείς ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν και ίδιους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν, νομίζω ότι και τις επόμενες μέρες αυτό το θέμα θα συνεχιστεί.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Κατερίνα και στην Ευτυχία που μάλιστα τη στέλνει διπλή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε και εσείς μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και πάμε στην Καβάλα όπου σήμερα νωρίς το μεσημέρι άφησε την τελευταία του πνοή ένα 16χρονο παιδί επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο. Είχε τραυματιστεί το παλικάρι στον αγώνα Βίρονας Καβάλα με την τοπική ομάδα της Θάσου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε μια διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου σε ένα κομμάτι τσιμέντο, έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν κρίσιμη η κατάστασή του και δεν τα κατάφερε. Μιλάμε για μια τραγική περίπτωση να πηγαίνει ένα παιδάκι 16 χρονών να παίξει ποδόσφαιρο και να καταλήγει νεκρό. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο θρήνος στην Καβάλα είναι μεγάλος. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό το σκηνικό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 έως 15 λεπτών στο ντίζελ επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου η παρεμβάση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα η Ευρώπη, με μεγάλο αγκάθι όμως στις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο 80% των προπολεμικών επιπέδων έχουν ανακάμψει μεταφορές πετρελαίου μέσω ορμούς και εναλλακτικών διαδρομών. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση πλατφόρμας MedWatch στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Σφραγίστηκαν δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σύνδο έκαψε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Τεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλανοαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη η Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

στα μάτια πες μου κάτι να φύγουν τα φώτα, ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα τενών, μια πόλη που φαντάζει βυθισμένη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε εδώ με Φάνη Λιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής και τη Στέλλα στο μήνυμα που μας ακούει διαδικτυακά από την πόλη των Μανιταριών. Από τα Γρεβενά λοιπόν μας ακούει διαδικτυακά, εύκολο και εσείς μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ και να ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. 693-0078-228 ο αριθμός Viber του σταθμού για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και εν αναμονή αύριο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, για το καύσιμα γενικώς και ποια μέτρα θα πάρθουν προκειμένου να ανακουφιστεί λίγο η τσέπη των οδηγών, έχουμε ήδη κάλεσμα κινητοποιήσεων από τους αλληλείς και μάλιστα πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε το κάλεσμα, αύριο 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις, 5η, 1η Οκτωβρίου οι κινητοποιήσεις. Όπως έχουν ανακοινώσει λοιπόν από την Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιέων, την 5η θα δέσουν όλα τα σκάφη στα λιμάνια της χώρας και θα περιμένουν να βρεθεί βιώσιμη λύση, καθώς η εκτείναξη της τιμής των καυσίμων έχει κάνει ασύμφορη την οποιαδήποτε αλλιευτική δραστηριότητα. Σκοπεύουν να κλείσουν τις ιχθυόσκαλες σε όλη την επικράτεια και θα ζητήσουν και κάλεσμα από ιχθυέμπορους, ιχθυοπόλες και τα συναφή επαγγέλματα στον αγώνα τους. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αν δείτε στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο 5η τα καΐκια στο λιμάνι, να καταλάβετε ότι πρόκειται για κινητοποίηση των αλλιέων. Θα δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο και αν τα μέτρα αυτά μπορούν να ανακουφίσουν τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, γιατί δεν είναι μόνο οι αλλιείς, είναι και οι αγρότες, είναι και οι κτηνοτρόφοι που χρειάζονται πετρέλαιο, καύσιμα για να μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Άλλοι είναι οι πόλοι των μανιταριών, λέει. Εμείς τα γρεβενά ξέρουμε. Εκτός συνόρων δεν γνωρίζουμε τίποτα. Για εδώ συνόρων, οι πόλοι των μανιταριών είναι τα γρεβενά και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν τα γρεβενά ετοιμαστεί, γιατί με το νέο αυτοκινητόδρομο από Θεσσαλία και από Αθήνα σε λίγες ώρες τα γρεβενά, οπότε θα γεμίσουν επισκέπτες. Λοιπόν, χθες βράδυ είχε μια εκδήλωση ο νέος πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Θεσσαλονίκη, ο Ματ, περιμένετε να το πω αυτό, Χάγκενγκρούμπερ, Ματ Χάγκενγκρούμπερ, ο οποίος ευχαρίστησε σε μια πρώτη γνωρισμία τους καλεσμένους για την υποδοχή που του επιφύλαξαν, τόσο στον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Σύστησε τη γυναίκα του Γιάννα και τα παιδιά του, η οικογένεια τον ακολουθεί σε κάθε μετάθεσή του, όπως είπε ο ίδιος. Αναφερόμενος στις πρώτες εβδομάδες της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα, μίλησε για το δυναμισμό της πόλης και τη σημασία της για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και τη θερμή υποδοχή.

εκεί που υπηρετούσε. Η απάντηση από όλους τους διπλωμάτες, από τα στόματα όλων, ήταν μία και μοναδική. Στη Χαλκιδική. Οπότε ακόμα και στη διπλωματία, σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει.

0: Σε ρώτησε να μου πεις τι τρέχει.
1: Πανάγο, με κατηγορά για κλέφτρα.
0: Και ποιος σε κατηγόρησε για κλέφτρα?
1: Όλοι τους.
2: Η αστυνομία επιφάνθη. Αθώα.
0: Δεν το έχουμε καθαρό. Μπορεί να είμαστε φτωχοί.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Μας το έπαιξε αδερφούλας.
1: Δεν ξέρω τι είσαστε εσείς οι Μπερμπερέοι, αλλά αυτή εδώ η Μπερμπερίνα μου σούφρασε το δαχτυλίδι.
2: Να πω, το είπα. Ήκτης ανακρίσεως, την οποία διεξήγαγον ο σύγχων καθήκον,
0: ναι.
2: Έβγαλε απόφαση αμέσως ότι είναι αθώα. Και το είπα. Σας το είπα ότι είναι αθώα.

από τον αείμνηστο Κώστα Χατζηχρήστο η εισαγωγή για το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη και με μια καταγγελία που έγινε στην αστυνομία σήμερα. Μια 51 έτους λοιπόν γυναίκα πήγε και κατήγγειλε σήμερα στην αστυνομία ότι 50.000 ευρώ που είχε κρυμμένα στο σπίτι και 2 χρυσές λίρες Αγγλίας έκαναν φτερά, τα είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού και αποτέλεσμα αυτής της καταγγελίας ήταν να συλληφθεί η 28χρονη καθαρίστρια η οποία απασχολούνταν στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί όχι μόνο τη συνέλαβαν τη συγκεκριμένη καθαρίστρια, αλλά έκαναν και έρευνα στο σπίτι της παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ούτε τα χρήματα ούτε οι λίρες. Μετά λοιπόν από τη σύλληψη, λίγες ώρες μετά, η 51 έτους ιδιοκτήτρια πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε ότι οι λίρες και τα χρήματα ευρέθησαν στο σπίτι. Εκεί που τα είχε βάλει ή κάπου αλλού, το θέμα είναι ότι η καθαρίστρια δεν τα πήρε, οπότε είναι αθώα. Και το κακό είναι ότι δεν είχε και πανάγο.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμύριων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10-15 λεπτών τον λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί να φτάσει στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεμφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκο Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Χριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη, σε Λάρισα και Αθήνα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των 2 γιατρών, 3 εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, απίθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν να χτυπήσουν το Ισραήλ το επόμενο διάστημα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από αεροπορική βάση, ο Νετανιάχου έστειλε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, σχεδιάζουν επιθέσεις. Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ, ανέφερε. Βαρύς ο πέλεγκης στη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ότι ο Αγγλικός Σύλλογος χρησιμοποίησε εικονικές εμπορικές συμφωνίες, διοκώνοντας τεχνητά τα έσοδα και εμφανίζοντας μειωμένα έξοδα, ενώ υπέβαλε παραπλανητικά λογιστικά στοιχεία. Το ύψος της συγκαλυμμένης χρηματοδότησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Ο σύλλογος επιμένει ότι είναι αθώος, δηλώνει ότι η απόφαση περιέχει σοβαρά νομικά και πραγματικά λάθη και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το σωματείο εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο σβήσιμο της μέρας και 693-0078-228 ο αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Φάνης Λιάκος και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά τον αγώνα με την Γερμανία, η Bild έφερε στο φως μια ιστορία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Μετά και την τρίπλα που έκανε σε γερμανό αμυντικό εκείνο που λέει ότι τον έβαζε να χορεύει ζαϊμπέκικο, κάνοντας χωρίς να βλέπει πίσω του, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Έφερε στο επίκεντρο λοιπόν τον Έλληνα διεθνή και σύμφωνα με αυτή την ιστορία, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο πατέρας του ήταν αυτός που τον εντός εισαγωγικών σταμάτησε από το να σκοράρει κατά ρυπάς και τον προέτρεψε να έχει πρώτα το μυαλό του στην πάσα για να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του. Σύμφωνα λοιπόν με όσα λέει, σε μια χρονιά που ο Καρέτσας είχε πετύχει πάνω από 200 γκολ, ναι, 200 γκολ στις μικρές κατηγορίες, ο πατέρας του, ο Βάιος, του είπε ότι στο ποδόσφαιρο ναι μεν η πεμπτουσία είναι το γκολ, αλλά δεν είναι πάντο αυτό σκοπός. Σκοπός είναι να προσπαθείς να αξιοποιήσεις τους συμπαίκτες σου για όφελος της ομάδας και φαίνεται ότι αυτό το κάνει πράξη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Νοέμβριο του 2023 ο Καρέτσας μετά από μια προπόνηση με την Γκένκ είχε ταξιδέψει με τον πατέρα του οδικός στη Γερμανία για να δει αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα δείχνει το συναισθηματικό δέσιμο του ποδοσφαιριστή με τον δικέφαλο. Και τέλος αναφέρεται στην ιστορία της οικογένειας, ο προπάπους του το 1970 έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα, πήγε στο Βέλγιο και εργάστηκε στα ανθρακοριχεία, στα οποία αργότερα δούλεψε και ο παππούς του. Ο Κωνσταντίνος βγάζει μάτια σε άλλο τομέα.

Λοιπόν, υπήρχε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αποτυπώνει τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ποιος δεν το ξέρει το Ζλάταν, κορυφαίος επιθετικός, μαζί με έναν διάσημο content creator, λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δημιουργός περιεχομένου, αλλά προφανώς από αυτούς τους influencer, KSI αν σας λέει κάτι. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν μαζί σε ένα event και σε ένα βίντεο λοιπόν που κάνανε, ο συγκεκριμένος διάσημος content creator λέει στον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς να σηκωθεί, να κουνηθεί από τη θέση του μόλις ακούσει το όνομα ενός ποδοσφαιριστή που είναι καλύτερος από τον ίδιο. Ο Ζλάταν μένει ακίνητος στο άκουσμα του ονόματος του Ροναλντίνιο, στο άκουσμα του ονόματος του Τιενρί Ανρί, του Φαν Πέρσι, του Λεβαντόφσκι, του Χάλαν, Νεϊμάρ, και κουνιέται μόλις ακούει το όνομα του ενός 23χρονου μέσου της Dagenham και Redbridge. Είναι ομάδα της Αγγλίας. Και τον αποθεώνει μάλιστα. Γι' αυτόν θα κουνηθώ, είναι special παίκτης. Λέει, δεν έχω δει άλλο σαν γι' αυτόν στο παρελθόν, είπε. Και αυτός ο παίκτης είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος λοιπόν, γνωστός στα social media ως Pubs, είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής, κυπριακής καταγωγής, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Leyton Orient, πέρασε από διάφορες ομάδες, τρίτη κατηγορία και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη συγκεκριμένη ομάδα, στην Dagenham Redbridge. Όλοι απόρρισαν και από κάτω γράφουν σχόλια για ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο Ζλάταν λέει ότι είναι καλύτερος από τον ίδιο, μέχρι που το αποκάλυψε ο ίδιος ο Ζλάταν. Ο συγκεκριμένος δημιουργός περιεχομένου με τον οποίο έκανε το βίντεο, ο διάσημος επιθετικός, είναι φανατικός υποστηρικτής της συγκεκριμένης ομάδας που αγωνίζεται στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και μάλιστα φορούσε τη φανέλα της στο συγκεκριμένο βίντεο, γι' αυτό ο Ζλάταν του έκανε και πλάκα.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που με αφορμή το τραγούδι από τις τρύπες λέει «Δεν χωράς πουθενά, δεν είναι καλό αυτό, αν λέμε για ρούχα 100% δεν είναι καλό αυτό, γιατί καλοκαίρι ήτανε και πάει, οπότε έχετε από τώρα μέχρι Μάιο για να χωράτε παντού, όχι πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήστε προσεκτικά». Και μέχρι το Μάιο που θα ξαναβγείτε στις παραλίες υπάρχει χρόνος να χωράτε παντού. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο με τον Τάσο Ρέτζιο και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ η νέα εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10-15 λεπτών στο ντίζελ επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Σφραγίστηκαν δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των τεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

la vie problématique. Απειν ασθένεια. Σαν πως να λιώνουνε χέρια και ρένια. Στα σαρκαμάγουλα πως έχει μείνει.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ για να πούμε εκεί στη Δυτική Μακεδονία να μην διαμαρτύρονται για τις αρκούδες. Δηλαδή, εντάξει, τις βλέπουν τις αυλές τους κτλ. Οκ. Εδώ λέει ότι στο Κολοράντο, στο Άσπεν, μια αρκούδα εμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά. Εκεί πηγαίνουν και στη λαϊκή. Και όχι μόνο εμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά, λέει, πήγε σε ένα πάγκο που είχε καρβέλια με ψωμί. Δεν ψώνησε, όχι, φάνη, ροδοδέφα. Πήγε, τα πήρε τζάμπα. Γιατί ποιος να τη ζητήσει λεφτά. Δεν κατάλαβα. Πήγε σε ένα πάγκο με καρβέλια και άρχισε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πολιτών και καταναλωτών να τα τρώει. Κλήθηκε η αστυνομία που την απομάκρυνε τελικά. Αλλά υπάρχει, λέει, λόγος που το κάνει αυτό, γιατί σε αυτή την περίοδο οι αρκούδες προετοιμάζονται για να πέσουν σε χειμέρι ανάρκη. Οπότε καταναλώνουν έως και 20.000 θερμίδες την ημέρα, προκειμένου κατά τη διάρκεια του ύπνου τους να έχουν να κάψουν θερμίδες και να μπορέσουν να είναι εντάξει όταν ξυπνήσουν. Αναζητούν τροφή ακόμα και 22 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν να καταναλώσουν τόσες θερμίδες. Πάντως η τοπική εφημερίδα λέει πως οι αρχές φέτος έχουν καταγράψει ρεκόρ συναντήσεων με αρκούδες, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι η σύντηση των άγριων ζώων απαγορεύεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της. Βρίσκεται και αυτή μαζί μας στην ακρόαση. 693-0078-228 αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα μείνουμε στην Αμερική για ένα απίθανο ατύχημα. Έγινε στη Φλόριντα και ένα συνεργείο πήγε να κάνει απεντόμωση σε ένα σπίτι στο οποίο είχε κληθεί. Προσπάθησε να τοποθετήσει μια ειδική σκηνή πάνω από το σπίτι για να γίνει καταπολέμηση τερμιτών και κατά τη διάρκεια των εργασιών τα στηρίγματα του γερανού υποχώρησαν και ο βραχίωνας του γερανού, όπως ήταν έτοιμος να κάνει τις εργασίες, έπεσε πάνω στη στέγη του σπιτιού καταστρέφοντας τη στέγη. Για να απομακρυνθεί ο βραχίωνας του γερανού κλήθηκε, όπως είναι φυσικό, άλλος ένας γερανός για να απομακρύνει τον πρώτο. Ούτε όμως και αυτό ευδοκίμησε, καθώς το πιθανότητα το φορτίο ήταν υπερβολικά βαρύ και ο βραχίωνας του δεύτερου γερανού λύγησε και αυτός με αποτέλεσμα να πέσει και δεύτερος γερανός πάνω στο σπίτι. Παρόλο που οι άνθρωποι, όπως είπα, γείτονας, περίμεναν να μετακομίσουν πώς και πώς, είδαν δύο γερανούς, τον ένα μετά τον άλλον, να πέφτουν πάνω στο σπίτι τους. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα φτάσει τρίτος γερανός για να απομακρύνει τα δύο οχήματα, αλλά αν κρίνουμε από την κατάληξη των δύο πρώτων, μάλλον οι άνθρωποι θα εύχονται να μην πατήσει καν τρίτος γερανός εκεί γύρω.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα Τρίτη έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Τάσο Ρέτζιο και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσει συντροφιά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί έτσι να φτάσει τα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επαναξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Για πολιτική δίωξη μίλησε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό χτύπημα το επόμενο διάστημα και έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αντιπάλους της χώρας. Μην τα βάζετε μαζί μας, δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει παντού και ανά πάσα στιγμή. Βαρύς ο Πέλεγκρινς για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 ως 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Kidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά ανοιχτώνει νωρίτερα πλέον. Μου κακοφαίνεται λίγο. Πάντα αυτή η μετάβαση από το καλοκαίρι προς το χειμώνα είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες επισκέψεις σε ψυχολόγο για περιπτώσεις κατάθλιψης γίνονται φθινόπωρο. Έτσι, ενημερωτικά, η δεύτερη ημερομηνία με τις περισσότερες επισκέψεις σε ψυχολόγο είναι η περίοδος των γιορτών, τα Χριστούγεννα. Πολλοί κόσμοι επηρεάζονται αρνητικά τα Χριστούγεννα. Τα αφήνουμε στην άκρη τώρα αυτά. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο, μαζί μέχρι και τις 12. Και όταν λέμε μαζί, θέλουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

me. Θα ξεκινήσουμε με την ιστορία από τα Λιώσια, τα Άνω Λιώσια, και συγκεκριμένα στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λωσίων, όπου μια νηπιαγωγός επιτέθηκε φραστικά σε μικρά παιδιά στο νηπιαγωγείο. Άκομψα, πολύ άκομψα, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις, είπε πολλά πράγματα προς τα παιδιά, έχασε την ψυχραιμία της. Συγκεκριμένα κάποιες προτάσεις μπορώ να σας πω, γιατί τις περισσότερες δεν μεταδίδονται. Έτσι και χαλάσετε πράγματα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα. Τα παιδιά έκλαιγαν, φοβήθηκαν κτλ. Δεν το συζητούμε, η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού ήταν πάρα πολύ κακή. Ωραία, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και λέω για παιδιά σε αυτή την ηλικία γιατί σε πάρα πολλά λύκεια παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να μοιάζουν περισσότερο με τρομοκράτες παρά με μαθητές. Αντί να σέβονται τον καθηγητή, τους τραμπουκίζουν και άλλα πάρα πολλά πράγματα, κινδυνεύει μέχρι και η σωματική τους ακαιρεότητα. Αλλά σε αυτή την ηλικία αυτή η συμπεριφορά είναι κατακριτέα της νηπιαγωγού. Το κρατάμε αυτό. Σήμερα λοιπόν δύο γονείς από παιδιά που ήταν στο νηπιαγωγείο, μητέρα και πατέρα συγκεκριμένα, Ρωμά, επιτέθηκαν στην καθηγήτρια, τη χτύπησαν σοβαρά. Η κυρία βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό χτύπημα. Ο γιατρός που την ανέλαβε είπε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το χτύπημά της. Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έτυχε εκείνη την ώρα η κυρία να έχει ανοιχτό το κινητό της και να καταγράφει με κάμερα το περιστατικό. Οπότε υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο, όπου επιτίθεται ο πατέρας στη μητέρα και τη χτυπάει με μπουνιές. Ωραία. Συνελήφθη, έκανε μήνυση η γυναίκα, συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, ο πατέρας αγνοείται, έκανε και δηλώσεις, ενώ το ψάχνουν για το αυτόφορο, έκανε δηλώσεις στα κανάλια, είπε συγκεκριμένα «Θόλωσα και της έριξα δύο χαστούκια». Έτσι είπε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα έξω και δεν έχει συλληφθεί. Θα μου πείτε δεν τον βρίσκουν, να τον βρουν. Ή όταν τον βρουν, να τιμωρηθεί καταλήλως, γιατί αυτά τα λάθος μηνύματα που περνάμε για την ανομία θα δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Θα νομίζει ο καθένας ότι θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα σχολείο και να σηκώνει χέρι σε οποιονδήποτε. Αυτά θα βλέπουμε από εδώ και πέρα, αν δεν μπει ένα τέλος με σοβαρές ποινές σε ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έφερε πολλές καταγγελίες για ιδιωτικά ιατρία και κλινικές που λειτουργούσαν με περίεργο τρόπο. Αυξήθηκαν και οι έλεγχοι και έτσι φτάσαμε στο σφράγισμα της κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θυμίζουμε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Χορηγούσαν χημειοθεραπείες με το κιλό, ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθη όγκο, για να καταλάβετε. Κάνανε χημειοθεραπείες, τις χρεώνανε με πάρα πολλά λεφτά. Σήμερα έβλεπα κάτι καταγγελίες για 4 συνεδρίες 12.000 ευρώ. Δεκάδες μαρτυρίες για τους απατεώνες της κλινικής. Τραγικές ιστορίες ανθρώπων που πάνω στην απελπισία τους λόγω της ασθένειας έψαχναν μια ελπίδα. Τεράστια χρηματικά ποσά, θάνατοι, ασθενείς που χειροτέρευσαν. Εύχομαι πραγματικά η δικαιοσύνη να εξαντλήσει όλη την αυστηρότητά της πάνω στους υπεύθυνους της κλινικής. Αλλά κάνω έκκληση κυρίως στον κόσμο. Καταγγείλτε ό,τι βλέπετε, όταν σας μοιάζει κάτι ότι δεν κολλάει, κάτι δεν φαίνεται λογικό, μιλήστε. Μέσα από τις δικές σας καταγγελίες θα αρχίσουν και οι έλεγχοι και θα βρεθούν οι ένοχοι. Σαφώς είναι δουλειά των αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίζει τέτοιους απατεώνες, αλλά η συμβολή σας, η συμβολή μας, όλων μας, είναι υπερπολίτιμη. Σηκώστε το τηλέφωνο, κάντε μια καταγγελία για να σωθούν ζωές των ανθρώπων μας και να μην λειτουργούν πια τέτοια ιατρία χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και την απαραίτητη εκπαίδευση, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζονάκη.

Θα δώσω τρόπους επικοινωνίας ξανά. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228 και τώρα αφήνω τη θέση μου από το στούντιο για να έρθει ο Τάσος ο Ρέτσιος. Πολύ τυχερή σήμερα που σας λέει τις ειδήσεις ο Τάσος. Εξαιρετικός δημοσιογράφος. Δεν τολμώ καν να πω τη λέξη συνάδελφος. Είναι τόσο καλός δημοσιογράφος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ η νέα εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου η παρεμβάση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη η Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε. Αλλάζει ο καιρός από αύριο, πέφτει η θερμοκρασία, γύρω μας θα βρέχει παντού. Το περισσότερο νερό θα πέσει βέβαια πιο νότια και κυρίως στην Κρήτη, με χειρότερη μέρα το Σάββατο. Μικρή πιθανότητα για βροχή δείχνει και στην πόλη μας το Σάββατο το μεσημέρι, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αλλά όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, παρότι η θερμοκρασία πέφτει 1 με 2 βαθμούς και θα έχει ένα ελαφρύ αεράκι, δεν θα έχουμε βροχές εμείς εδώ στην πόλη μας. Γύρω-γύρω όμως θα έχει. Αν θέλετε να πάτε δηλαδή προς Λάρισα, βλέπω θα έχει βροχές. Σποράδες το ίδιο. Αττική σίγουρα. Κρήτη πάρα πολύ νερό και ξανά το Ιόνιο. Το Ιόνιο φέτος έχει δεχθεί πάρα πολύ νερό. Αυτός θα είναι ο καιρός επόμενες μέρες και για να μην ταλαιπωρηθείτε αύριο να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρχει στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο Μετρό Θεσσαλονίκης από την 1 η ώρα το μεσημέρι ως και τις 5 λόγω μιας άδικης, όπως λέει το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, απόλυσης ενός συναδέλφου τους. Δεν υπάρχει απάντηση ακόμα από το Μετρό Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και αναφέρουμε μόνο την πλευρά των σωματείων, από το Σωματείο των Εργαζομένων. 1 με 5, στάση εργασίας. Να το ξέρετε για να βρείτε πώς θα μετακινηθείτε.

Η Δέσποινα ρωτάει αν είδαμε τη Μαντόνα στα τελευταία βραβεία MTV. Την είδαμε και μάλιστα είχε και παραπονάκια η Μαντόνα. Είπε ότι την είχαν ξεγράψει από το χώρο, επειδή μεγάλωσε ηλικιακά, πιστεύανε ότι έχει τελειώσει σαν καλλιτέχνης. Αλλά τους απέδειξε φέτος και με το δίσκο της, αλλά και με την περιοδία που έκανε, ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει στη μουσική βιομηχανία. Βέβαια η Δέσποινα διαφωνεί, γιατί λέει έχει να βγάλει τραγούδι της προκοπής τουλάχιστον 30 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς προτιμούμε τα παλιά της τραγούδια. Τα καινούργια της δεν μας αρέσουν, αλλά απευθύνεται μάλλον σε μια άλλη γενιά. Οπότε πρέπει να είναι διαφορετικά και τα τραγούδια. Η Δέσποινα απ' την άλλη λέει: σήμερα λέει ότι εγώ έχω όρεξη για χορευτική μουσική, αλλά αυτή θέλει να της βάλουμε κάποια μπαλάντα. Μάλλον Δάφνη το στείλες πριν μπει το τελευταίο τραγούδι, γιατί μόλις ακούσαμε μια ωραιότατη μπαλάντα διαχρονική. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και άλλες μπαλάντες μέσα στη λίστα. Αν έχεις κάποια προτίμηση, στείλε μας και θα ακούσεις όποιο τραγούδι θέλεις. Σαν σήμερα πριν από 31 χρόνια, ο τεράστιος, ο σπουδαιότερος παίχτης που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά παρκέ, ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής κατ' εμέ, ο Νίκος Ογκάλης, πήρε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και έβαλε τέλος στη μυθική του καριέρα. 31 χρόνια πέρασαν από τότε. Ο κορυφαίος όλων λοιπόν κρέμασε τα παπούτσια του στις 18 Οκτώβρη του 1994, αλλά η απόφαση είχε πάρθει στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Πολίτης, τόλμησε και είπε στον Νίκο Γκάλη: δεν θα παίξεις σε αυτό το ημίχρονο, πρέπει να φύγεις, κάνεις κακό στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό, τι είχε συμβεί μεταξύ τους. Ο Νίκος Γκάλης το πήρε πάρα πολύ προσωπικά, αποχώρησε από το γήπεδο. Μεσολάβησε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, ανάγκασε τον Πολίτη να του ζητήσει συγγνώμη. Αλλά ο Γκάλης είχε πάρει την απόφασή του, μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από την Αθήνα, γύρισε στη Θεσσαλονίκη όπου ήταν το σπίτι του και αποφάσισε να σταματήσει να παίζει μπάσκετ. Δεν ήθελε να είναι βάρος σε μια ομάδα που δεν τον ήθελαν. Η τραγική ειρωνία είναι ότι όταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έκλεισε με συμβόλαιο τον Νίκο Γκάλη, του είπε ποιον προπονητή θες να σου φέρω, και αυτός είπε τον Κώστα Πολίτη. Δηλαδή ο προπονητής που διάλεξε ο Νίκος Γκάλης του σταμάτησε την καριέρα. Θα μου πείτε, είχε πολλά να δώσει ακόμα ο Νίκος Γκάλης. Σίγουρα σε εκείνο το άθλημα, σε εκείνο το μπάσκετ εκείνης της εποχής, ένας καλός παίχτης έπρεπε να παίζει τουλάχιστον 30 με 35 λεπτά. Δεν θα μπορούσε να παίζει ο Γκάλης 30 με 30 λεπτά, αλλά τα 10-15 λεπτά του Νίκου Γκάλη ήταν σαν να παίζει όλη η ομάδα 40 λεπτά. Ακόμα θυμάμαι ότι μάζευα τα κουπόνια από τον Ελεύθερο Τύπο, γιατί έδινε τότε μια βιντεοκασέτα με τα κατορθώματα του Νίκου Γκάλη. Δεν είχαμε εμείς βίντεο στο σπίτι και φορτωνόμουν στα ξαδέρφια μου για να πάω να βλέπω την κασέτα ξανά και ξανά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε τον μπάσκετ. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, αν δεν ήταν ο Γκάλης, τώρα θα παίζαμε τάβλη στα καφενεία. Δεν θα ξέρουμε καν τι είναι το άθλημα. Ένωσε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες βλέπαν Εθνική Ελλάδος και Άρη τότε. Και κυρίως μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε ακόμα και το ακατόρθωτο. Γιατί όταν η Εθνική Ελλάδας, όχι μόνος του, δεν πήρε το πανευρωπαϊκό μόνος τον Νίκος Γκάλης, αλλά ήταν ένας βασικός παράγοντας, τότε μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Μια μικρή χώρα χωρίς παράδοση στο μπάσκετ κατάφερε και τα βάλε με τα μεγαθύρια και σήκωσε την πρώτη

θέση στο ευρωπαϊκό το 87. Να είναι καλά, ελπίζουμε, ο Νίκος Ογκάλης, να μην έχουμε κανένα πρόπτο, να πάει μέχρι τα 120. Να μην προλάβουμε να μάθουμε κακό νέο για τον Νίκο Ογκάλη.

Και μιας και μιλούσαμε για τον Νίκο Γκάλη, πάμε να δούμε τι έκαναν οι ομάδες μας σήμερα στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πήγε στην Λιθουανία, έπαιζε με την Ζαλγκίρις, κέρδισε 91-93. Ο Φουρνιέ ήταν εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο. Κάνει απλά πάρα πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Χάνει πολύ εύκολα μπάλες στην επίθεση και δίνει περισσότερες επιθέσεις στον αντίπαλο. Όταν διορθωθεί και αυτό, γιατί είναι προϊόν ότι η ομάδα είναι καινούρια, ειδικά τα γκάρντ είναι νέα και δεν έχουν βρει ακόμα τις συνεργασίες τους. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί και για τη φετινή Ευρωλίγκα. Στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Λεμάν ο Άρης. Κερδίζει με 68-83 τη γαλλική ομάδα εκτός έδρας. Στο πρώτο δεκάλεπτο μας τρόμαξε, μπήκε μέσα και δεν έπαιζε καν άμυνα και στην επίθεση ήταν τραγικές οι αποφάσεις που πέραν οι παίχτες, αλλά από το δεύτερο δεκάλεπτο και κυρίως το τρίτο έδειξε τι μπορεί να κάνει φέτος ο Άρης. Πολύ καλή η Αμερικανή που έχουμε πάρει, κυρίως ο Λίντλ. Η ομάδα φαίνεται ότι στην άμυνα έχει πάρει την οτροπία του Σπανούλη, δηλαδή πάει πάρα πολύ στο ένας με έναν στην άμυνα, πιέζει πάρα πολύ στα όρια του φάουλ. Και αυτό δείχνει ότι δουλεύει μέχρι τώρα. Τώρα με μεγάλους αντιπάλους και δύσκολους δεν ξέρω να σας πω. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Έχει 2-50 ακόμη. Αποκλείεται να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Άρης είναι καλύτερος. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί έτσι να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα νεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ τάχθηκε υπερστοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε χημειοθεραπεία υποβάλλονταν ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ τα σχετικά παραστατικά φέρεται να αποσέλλονταν στην ΕΟΠΗ προς αποζημίωση. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό χτύπημα το επόμενο διάστημα και έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αντιπάλους της χώρας. «Μη τα βάζετε μαζί μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει παντού και ανά πάσα στιγμή. Βαρύς ο πέλεγκς για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η ΣΥΤ δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία για σήμερα. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Σπύρο που μας καλησπερίζει και μας λέει πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα. Να σε καλά Σπύρο μου για τα καλά σου λόγια. Τελείωσε το μάτς μεταξύ Λεμάν και Άρη 74-87 και για να μην λέτε ότι μιλάμε μόνο για, για τους κιτρινόμαυρους, αύριο το πρώτο του μάτς για το EuroCup δίνει στις 7.30 ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται στο παλατάκι την Μαντρέσα. Γιατί η EuroLeague, ο Παναθηναϊκός, σε 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την αδύναμη φέτος Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει την νίκη, θα παρουσιαστεί σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Έχει και λίγο ένα παραπάνω κίνητρο, γιατί έχασε το Super Cup από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, οπότε νομίζω ότι θα παρουσιαστεί πάρα πολύ σοβαρός και θα πάρει τους 2 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι... να πούμε μάλιστα μάλλον ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει γίνει μια αιματηρή εξέγερση στις φυλακές του Δομοκού, μεταξύ τους φυλακισμένοι ήρθανε σε διένεξη και έχουν μαχαιρωθεί αρκετοί άνθρωποι, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα έχουμε σε λίγο και θα σας μεταδώσουμε αν είναι κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή αν έχουμε κάποιον νεκρό.

Χθες σας είπα για την 30χρονη στο Βόλο που όταν χώρισε έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην σύντροφό της και του είχε κάνει τη ζωή κόλαση. Σήμερα θα σας πω για ένα 35χρονο εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως οι Θεσσαλονικείς δεν παίρνουν πολύ εύκολα το χωρισμό. Είχε σχέση με μια κοπέλα. Η κοπέλα τον χώρισε όταν κατάλαβε ότι ζηλεύει πάρα πολύ και ήταν αρκετά οξύθυμος. Αυτός άρχισε να τη στέλνει παντού μηνύματα σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, να τη τηλεφωνεί στο σπίτι, τον μπλόκαρε στο κινητό τηλέφωνο, έβαλε μια εφαρμογή στο σταθερό που δεν του επέτρεπε να τη τηλεφωνεί, τον μπλόκαρε από όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Άρχισε να τη στέλνει μηνύματα, μιλάμε καταιγισμό, έφτασε τη μέρα να στέλνει 20 και 30 μηνύματα μέσω της εφαρμογής Iris. Εκεί έφτασε η κατάστασή του. Η κοπέλα είδε και ξαναείδε, δεν μπορούσε να βρει άλλη λύση. Πήγε, το κατήγγειλε στην αστυνομία. Εκδικάστηκε η υπόθεση, τιμωρήθηκε ο συγκεκριμένος κύριος και μάλιστα στην απολογία του είπε και το εξής αμίμητο. Είπε, η κοπέλα δεν μου απαντούσε. Έστελα μηνύματα, δεν μου απαντούσε, αλλά βαθιά μέσα μου ήξερε ότι ακόμα με ήθελε και είπα να προσπαθήσω. Και έτσι βρήκα αυτόν τον τρόπο, λέει. Εκτός από τα μηνύματα που έστειλε, τα καθημερινά, τον κατηγισμό μηνυμάτων, εμφανιζόταν αρκετά συχνά έξω από το σπίτι της, οπότε η κοπέλα ένιωθε ένα φόβο. Συμβαίνουν και τόσα. Βλέπει ο κόσμος, διαβάζει τα τόσα εγκλήματα που έχουν συμβεί τελευταία. Και έτσι φτάσαμε στο σημερινό σημείο να καταδικαστεί, με αναστολή βέβαια, ο συγκεκριμένος 35χρονος. Ελπίζουμε να πήρε το μάθημά του και να αφήσει ήσυχη την κοπέλα και να μάθει να παίρνει τους χωρισμούς πιο ψύχρεμα.

Την θρυλική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Ηλίας του 16ου με τον αξεπέραστο Νίκο Ρίζο και τον Θανάση Βέγκο θύμισε μια ιστορία από το Πανόραμα σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στο Πανόραμα κατήγγειλαν ότι η καθαρίστρια έκλεψε 50.000 ευρώ και κάτι λίρες που είχαν μέσα στο σπίτι. Η αστυνομία τη συνέλαβε μετά από τις καταγγελίες της κυρίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 59χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην αστυνομία. Από την αρχή δήλωνε αθώα η 28χρονη οικιακή βοηθός και εντελώς τυχαία τα χρήματα βρέθηκαν όταν η αστυνομία είπε να ψάξει μέσα στο σπίτι. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ είναι εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 έως 15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Εντυπωσιακή πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup, νίκη με 87-74 επί της Λεμάν στη Γαλλία. Ένοχη Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: I like it when you keep it in that zone. There's a zone that
5: yeah.
4: you keep
5: it right there.
6: What about here?
5: That,
6: it's a forward lean.
5: A forward
6: it's
5: lean.
6: Kind of one of the... We can do that.

Μέσα από αυτή την εκπομπή σας έχουμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι ανησυχείτε, κάποιοι όχι. Λέτε ότι κάποιες εργασίες δεν θα χαθούν, κυρίως οι χειρονακτικές. Η επόμενη είδηση θα σας διαψεύσει. Η εταιρεία Toy Robotics στο Σαν Φρανσίσκο έφτιαξε τις πρώτες οικιακές βοηθούς ρομπότ. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει ένα ρομπότ ύψους 1 και 32 μέτρων, βάρους περίπου 35 κιλών. Καθαρίζει σπίτια με μεγάλη επιτυχία, σαρώνει. Τα συγκεκριμένα ρομπότ είναι κρατημένα, λέει, μέχρι και 3 μήνες μετά, για να καταλάβετε. Οι Αμερικανοί έχουν πάθει κάτι με αυτά τα ρομπότ, θέλουν να καθαρίζουν τα σπίτια τους έτσι. Και κοστίζουν μόνο $30 την ώρα. Την ώρα που μια κανονική καθαρίστρια στο Σαν Φρανσίσκο παίρνει περίπου $150 την ώρα. Οι Αμερικανοί λοιπόν δηλώνουν ότι για να εξοικονομήσουν χρήματα θα προτιμήσουν τα ρομπότ. Εγώ θα πω ότι σήμερα χάνει τη δουλειά της μια οικιακή βοηθός, αύριο θα τη χάσει ένας υδραυλικός, αύριο ένας μπογιατζής, και αυτό θα είναι μια αλυσίδα. Αντισταθείτε όσο περισσότερο μπορείτε.

Ο Στάθης μας λέει ότι αυτός μιλάει γενικά στην τεχνητή νοημοσύνη σε περίπτωση που επαναστατήσουν κάποτε και θα του τη χαρίσουν, λέει, λόγω ευγένειας. Υπάρχουν μερικές τεχνητές νοημοσύνης, να ξέρετε, κάποια είδη, που δεν σου επιτρέπουν να τις μιλάς με αγένεια. Έχουν εξελιχθεί και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μπραντ Πιτ αυτή την περίοδο έχει μια ταινία στους κινηματογράφους, στη Καρδιά του Κτίνους λέγεται. Πάει πολύ καλά στα ταμεία αλλά και σε κριτικές, αλλά στην προσωπική του ζωή περνάει δύσκολα. Η κόρη του, συγκεκριμένο το τρίτο παιδί από την οικογένεια που έκανε με την Αντζελίνα Τζολί, πήγε στο δικαστήριο και εξασφάλισε να αφαιρεθεί το όνομα του Μπραντ Πιτ από το επίθετό της. Η Ζαχάρα,

Αυξάνονται πάρα πολλοί φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλούν για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα στην Ευρώπη. Σήμερα ο Ντάν Γιόργενσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιστολή του ανέφερε πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κρίση τιμών που συνδέεται και με κρίση εφοδιασμού. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 80% των ενεργειακών της αναγκών με εισαγωγές και αερίου και πετρελαίου, οπότε όπως καταλαβαίνετε συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή, δηλαδή και στη Μέση Ανατολή, αλλά σίγουρα και στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που έκανε σήμερα λίγο να μα ανησυχήσουμε ακόμη περισσότερο είναι η προτροπή που έκανε ο συγκεκριμένος κύριος προς τους Ευρωπαίους. Θα μάθετε να χαμηλώνετε τη θέρμανση, να κλείνετε τα φώτα και να μην ξοδεύετε.

οδεύεται ενέργεια όταν δεν χρειάζεται. Η ημερομηνία είναι 29 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο χειμώνα, αν έχουν αρχίσει από τώρα οι Ευρωπαίοι να μας προετοιμάζουν για εξοικονόμηση ενέργειας, φανταστείτε τι θα γίνει αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι φυσικά στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τι θα γίνει μέσα στο χειμώνα. Σε έναν χειμώνα που, μην κοιτάτε εμάς στην Ελλάδα που οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν, στην κεντρική Ευρώπη, πάνω από δύο μήνες και τρεις, μη σας πω, είναι κοντά στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι? Θα κλείνουν τη θερμοκρασία και θα περιμένουν πότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς ή πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται ως λύση είναι ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, αλλά κάτι πρέπει να συμβεί και με τις τιμές που πουλιέται το συγκεκριμένο πετρέλαιο, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι τρεις φορές πάνω από αυτό που είχαμε συνηθίσει να πληρώνουμε σαν Ευρωπαίοι. Κάναμε και το λάθος να μην έχουμε εφοδιαστεί νωρίτερα, ώστε να είμαστε αυτάρκεις αυτή τη δύσκολη περίοδο, και τώρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Για να καταλάβετε τι λέει ο συγκεκριμένος επίτροπος, θα χρειαστεί να μην φωτίζουμε κεντρικούς δρόμους. Σε μια Ευρώπη που μαστίζεται από υψηλή εγκληματικότητα, λέμε να κλείσουμε τα φώτα στους δημόσιους δρόμους. Να κάνουμε ακόμα ευκολότερο το έργο των κλεφτών και των εγκληματιών. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο. Ραντεβού αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφηση η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπερστοχευμένο μέτρο στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε χημειοθεραπεία υποβάλλονταν ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ τα σχετικά παραστατικά φέρεται να αποστέλλονταν στον ΕΟΠΗ προς αποζημίωση. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο Δησιοδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζόμενων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Με το δεξί μπήκε ο Άρης στο EuroCup, επικρατώντας με 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Οι κυτρινόμαυροι, παρά το κακό ξεκίνημα και το μείον 13, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, κυριάρχησαν με την άμυνά τους και έφτασαν στην ανατροπή και σε μια εμφαντική νίκη. Κορυφαίος ο Λιντέλ με 19 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον Έρλ έκανε double-double με 13 πόντους και 12 rebound. Ιδανική ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
2: Βαρύς ο Πέλεγκς για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουμε αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαμπάκη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.